ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Είναι τόσο ωραίο κάπου κάπου να ξεχνάς. Όμως την αλήθεια σου ποτέ μου την πετάς. Ήμουν στα μπαρ και σπαταλούσα τη ζωή. Είχα λόγους τότε. Ήμουν σε άλλη εποχή.

να είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Ποιος, τι σου ζητούσε, είναι, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι

0: δει.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Εμίλτο Πασχαλίδη.
1: Πρώτη Μαΐου κάτι βαστήριο.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 696.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 8.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
9: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφή.

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Αγαπάμε Ελλάδα.
7: Στηρίζουμε Ελλάδα.
6: Για όλους τους προορισμούς μας.
7: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
6: LANISADV.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: είναι για αυτούς που τρέχουν.
1: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
0: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
1: Τι έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
1: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
0: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Τρέχω. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
9: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ραγδαίες εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο έμπειρος διεθνής Ελβετός Χαβ Ρέμο Φρόιλερ, που θα συνεχίσει την καριέρα του στους Πειραιώτες. Ο Φρόιλερ, που έχει συμφωνήσει για διετή συνεργασία, σήμερα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Παράλληλα, ο 23χρονος Μεξικανός φόρ Αρμάντο Γκονζάλες της Τσίβας είναι πολύ κοντά στους Ερυθρόλευκους, καθώς ο νεαρός ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει στην Ευρώπη και προφορικά φέρει να έχει συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους. Σήμερα, μάλιστα, αναμένεται στην Αθήνα ο ατζέντης του για να μιλήσει με τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Σε ό,τι έχει να κάνει με το βασικό χαφ, οι πληροφορίες αναφέρουν πως αυτή τη στιγμή η περίπτωση του Κρίστιαν Κασέρες φαντάζει πιο κοντά από εκείνη του Γκουστάβο Πουέρτα. Για αρνητική απάντηση του Μάουρο Ικάρντι στους Πειραιώτες κάνει λόγο ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζιαν Λούκα Ντι Μάρτζιο. Μία ανάσα από την Μπορούσια Ντόρτμουντ φέρεται να βρίσκεται ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς η γερμανική ομάδα κατέθεσε νέα πρόταση για τον διεθνή Έλληνα άσο, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 28 εκατομμυρίων συν 2 μπόνους. Η Θύρα 4 με ανακοίνωσή της τοποθετήθηκε για την υπόθεση του Έλληνα μεσοεπιθετικού, τονίζοντας ότι η απέτηση του κόσμου του ΠΑΟΚ είναι η παραμονή του νεαρού. Σε διαπραγματεύσεις με την Μπέρνλι για την απόκτηση του 27χρονου Σουηδού διεθνή αμυντικού Χιάλμαρ Έγκνταλ βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Παράλληλα, οι Ασπρόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Σαμσουνσπορ για το δανεισμό του Σενεγαλέζου στράικερ Σερίφ Εντιαγέ. Ο Παναθηναϊκός διέψευσε τα σενάρια που τον συνέδεαν με τους Ρέο Χατάτε και Ανδρέα Κολπάνη. Στην απόκτηση box-to-box ποδοσφαιριστή έχουν στραφεί οι πράσινοι. Ολοκληρώνει τη μετακίνηση του Ελίασον από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ. Ευγνώμων που αγωνίστηκε στην ΑΕΚ και εμπειρία που θα θυμάμαι για πάντα, το μήνυμα του James Penrice που ανακοινώθηκε από τη Rangers. Τα 7.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι οπαδοί του Όφη. Ο τραυματίας Μαρινάκης έμεινε εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα των κριτικών για τις αναμετρήσεις εναντίον της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο Άρης συμφώνησε με την Φαρένσε για την αγορά του 27χρονου Πορτογάλου που τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ το deal των κιτρίνων με τους Πορτογάλους. Νέα περιπέτεια για τον 34χρονο επιθετικό Νίκο Καρέλη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σλιέμα Wanderers στη Μάλτα. Στη Γάμα Εθνική, διπλό μεταγραφικό χτύπημα πραγματοποίησε η Νάουσα, ενισχύοντας το ρόστερ της με τον 20χρονο τερματοφύλακα Γκότσα Κοσμαρίδη και τον 20χρονο στόπερ Παύλο Παπαδόπουλο. Το Λουτράκι, συνεχίζοντας την ενίσχυσή του, προχώρησε στην απόκτηση του 21 ετών στόπερ Δημήτρη Πιτσότη και του 24χρονου αριστερού μπακχάφ Βαγγέλη Κεραμίδα. Εντυπωσιάζει ο Απόστολος Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Ο Έλληνας κολυμβητής με μια εκπληκτική κούρσα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδας και πραγματοποίησε χρόνο 1.54.13 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Θέση στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίος κατέγραψε την τρίτη καλύτερη επίδοση των ημιτελικών με 52.94. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαμ, την έκτη θέση κατέλαβε η Εθνική Ανδρών στο 4x100 στον τελικό με τους Γιάννη Βοσκόπουλο, Νίκο Παναγιωτόπουλο, Σωτήρη Γκαργκάνη και Βασίλη Μυριανθόπουλο στον τελικό του 4x100. Ο Δημήτρης Τσίτσος βγήκε 12ο στον τελικό του αποκοντισμού. Στην έκτη θέση στον αντίστοιχο του τριπλού τερμάτισε ο Δημήτρης Τσιάμης. Λυπάμαι πραγματικά που δεν κατάφερα να κάνω αυτό που έπρεπε για την ομάδα μου. Το μήνυμα της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου μετά την άτυχη στιγμή της που στήχησε στην Ελλάδα τον τερματισμό στο 4x100 γυναικών. Ο τελικός του επικοντό θα διεξαχθεί σε 9 και 4 με αντιπάλους φυσικά τον Εμμανουήλ Καραλή και τον παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουμπλάτιτς. Ντόρτμουντ και Ρώμα σε φιλικό αγώνα έφεραν ισοπαλία 2-2 με τους δύο Έλληνες Κωνσταντίνο Καρέτσα και Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να μην βρίσκονται παράλληλα ως αντίπαλοι στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό γιατί ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, που ξεκίνησε στην 11η για τη γερμανική ομάδα, αντικαταστάθηκε στο 60 τη στιγμή που εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο Κουλιεράκης. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης στο φιλικό της Χάλ με την Ισ πραγματοποίησε μια εξαιρετική διπλή επέμβαση με την οποία κράτησε το 0-0. Η Πόρτο συνέχισε την νικηφόρα της υποχρεώσης της στην Πορτογαλική Λίγκα. Επικράτησε 2-0 στην έδρα της Ρίο Άβε και έκανε το 2-2. Αντίθετα, η ομάδα του Σωτήρη Σιλαϊδόπουλου είναι δίχως βαθμό μετά από δύο αγωνιστικές. Βασικός έπαιξε ο Λιάβας, ενώ ως αλλαγή πέρασε ο Βρουσάη. Την πρώτη εμφάνιση με τη φανέλα της Τραμπζονσπορ πραγματοποίησε ο Μοχάμεντ Σαλάχ, όμως αυτή δεν ήταν αρκετή για να ξεκινήσει με νίκη η ομάδα του, αφού κόλλησε στο 1-1 απέναντι στην Κασίμπα στο τερματοφύλακα Ανδρέα Γιαννιώτη. Υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης, Paris Saint-Germain απέκτησε τον 21 ετών αριστερό εξτρέμ του Άγιαξ Μίκα Γκότς, αντί του ποσού των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, Αλαβές Χετάφε 3-0 και Σεβίλη Ράγιο Βαγεκάνο 2-1. Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του Άγγλου μπακ Τζεντ Σπενς έως το 2031. Στα 30 εκατομμύρια ευρώ τον deal των Νερατζούρι με την Τότεναμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Intervention Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα. Πάρτε καφέδες, χυμούς, ό,τι τραβάει η όρεξή σας, ό,τι θέλει ο καθένας σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε σε ήπιους ρυθμούς. Μετά θα ανεβάσουμε ταχύτητα, το καταλαβαίνετε. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία η ώρα. Η ώρα είναι 10 και 12 πρώτα λεπτά. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νίκος Κατσάτσος.

Σε περίπτωση που ακούσατε το επιφώνημα, είναι επειδή έκανα κράκ το λαιμό μου. Και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber του σταθμού 6939-943-943.

0: Και θα ξεκινήσουμε φυσικά με τι άλλο, με τον ΠΑΟΚ. Και γιατί ξεκινάμε με τον ΠΑΟΚ? Γιατί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέταξε για τη Γερμανία προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Dortmund. Η Dortmund λοιπόν δημιουργεί κάτι σαν ελληνική παροικία. Και έχουμε και Νίκο Κατσάτ στο στούντιο για να τα πούμε αυτά μαζί. Νίκο, καλημέρα καταρχάς.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσένα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Χρόνια πολλά για χθες όσους δεν ακούσανε. Ευχόμαστε τις ευχές μας.
0: Χρόνια πολλά εννοείται.
1: Να έχετε πάντα υγεία, αγάπη, δύναμη και αντοχή στη ζωή σας, σε εσάς και τους δικούς ανθρώπους. Λοιπόν, επειδή ξεκινάς με πολύ ωραίο θέμα και ξεκινάς με την Dortmund, που ξέρεις πόσο αγάπη έχω στην Dortmund από τη Γερμανία, ξέρεις ότι είμαι Dortmund, μπορώ να σου πω ότι πραγματικά δεν ξέρω, νιώθω μια ικανοποίηση, δεν ξέρω πώς να νιώσω. Αυτό το οποίο γίνεται.
0: Κοίταξε, θα σου πω το εξής. Πέρσι, που ήταν έτοιμη η μεταγραφή του Κωνσταντέλια στη Στουτγκάρδη, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ανάγκασαν τον Σαβίδη να τον σταματήσει την ώρα που ετοιμαζόταν να μπει στο αεροπλάνο. Ήταν με τα εισιτήρια στο χέρι. Φέτος δεν δείχνει να συμβαίνει το ίδιο, γιατί αυτή τη φορά το αεροπλάνο πέταξε. Και ο Κωνσταντέλια ήταν μέσα στο αεροπλάνο. Θέλω να πω ότι δεν θα γίνεται κάθε φορά αυτό. Τη μία φορά το σταμάτησαν οι άνθρωποι του, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Τώρα όμως από ό,τι φαίνεται δεν θα το σταματήσουν. Απέτηση του κόσμου του ΠΑΟΚ είναι φυσικά η παραμονή του Κωνσταντέλια στο δικέφαλο του Βορρά. Παρ' όλα αυτά δείχνει πως δεν θα γίνει αυτό. Για να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα, η πρόταση που έχουν κάνει οι Γερμανοί στην ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ και μαζί με τα μπόνους θα είναι τα 30, 28 συν 2. Ωραία, να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Να σε ρωτήσω, αν ολοκληρωθεί μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Dortmund, θα είναι η πιο ακριβή πώληση του ΠΑΟΚ στην ιστορία του?
0: Δεν θυμάμαι κάποια παρόμοια, οπότε μάλλον ναι.
1: Και ο Κωνσταντέλιας είναι του 3 γεννημένος, το 23, είναι 23.
0: Δεν το συζητάμε για την ποιότητά του. Νομίζω ίσως και να του κάνει και καλό το να πάει στη Γερμανία. Θέλω να πω ότι η Dortmund είναι μια ομάδα που φημίζεται για αυτή τη δουλειά που κάνει. Χαρακτηρίζεται ως selling club γενικά.
1: Και μάλιστα κιόλας έχει κατακτήσει και πρωτάθλημα με μέσο όρο ηλικίας 23,4. 23,4 μέσο όρο ηλικίας σεζόν 2010-11.
0: Και πολύ ωραία, και πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα ομάδα εκείνα τα δύο χρόνια. Εκείνες χρονίες μέχρι και το 2013 που τη θυμάμαι. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα.
1: Η δεύτερη
0: δύναμη βέβαια, γιατί πάντα η πρώτη στη Γερμανία ήταν η Bayern. Αλλά γενικότερα έχει μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και πολύ ενδιαφέρουσα, όπως είπα, να τους βλέπεις. Με τερματοφύλακα Weidenfeller, με Lewandowski τότε πριν πάει στην Bayern, με τον Marco Reus που τη σεζόν 12-13 κατέληξε και αυτό στη Γερμανία.
1: Μάριο Γκέτσε,
0: Hummels.
1: Τι μου θυμίζει.
0: Και πάρα πολλούς, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Ξυπνάς τώρα ωραίες αναμνήσεις. Ωραίες αναμνήσεις που εγώ να σου είμαι ειλικρινής, το 2013 τον τελικό του Champions League τον θυμάμαι ελάχιστα. Δηλαδή θυμάμαι λίγα πράγματα.
0: Εγώ τον θυμάμαι γιατί τον είχα δει πιτσερικάς τότε βέβαια.
1: Και εγώ πιτσερικάς, αλλά ήμουν πολύ πιο μικρός.
0: Τώρα, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ίσως και να του κάνει καλό, γιατί γενικότερα η Dortmund έχει πλέον την πολύ καλή φήμη. Το ότι παίρνει ποδοσφαιριστές και τους ανεβάζει, τους βελτιώνει πάρα πολύ. Δηλαδή, είδαμε τον Erling Haaland, είδαμε τον Bellingham, είδαμε τη μεταγραφή που πήρε ο Αντεγέμι. Χωρίς να έχει κάνει την τρομακτική βελτίωση, δεν είναι στάρο ο Αντεγέμι, αλλά είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πήγε στην Μπαρτσελόνα. Ο Bellingham είναι τώρα στάρ της Real Madrid. Είναι ο Χάλαντ που πήγε στη Σίτι και τα έχει κάνει όλα. Τα έχει πάρει όλα από την πρώτη χρονιά κιόλας.
1: Και εσύ είναι το ότι η Dortmund έχει τις καλύτερες ακαδημίες στη Γερμανία. Να το πούμε και αυτό. Για τους παίκτες που έχει βγάλει τους νεαρούς. Γιατί έχει βγάλει αρκετούς νεαρούς παίκτες.
0: Οπότε γενικότερα ίσως να είναι και πολύ καλό για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Συν ότι δεν θα νιώσει και πολύ έξω από τα νερά του εντός αγωγικών. Γιατί θα έχει τον Καρέτσα μαζί. Ελληνική παροικία φτιάχνει Dortmund, από ό,τι φαίνεται.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται, να ξέρεις.
0: πρόσεξε, έχουμε έναν Έλληνα ομογενή εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Ωραία. Τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος δεν έχει πέρασει πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι έχει ήδη την ελληνική νοοτροπία.
1: Ισχύει.
0: Έχουμε και τον Θεσσαλονικιό, τον Κωνσταντέλια.
1: Σε διορθώνω.
0: Βολιώτης. Το διορθώνω και εγώ, ναι. Που βέβαια έχει μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη κατά κάποιο τρόπο, γιατί είναι από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Οπότε θα από μάθουν. Τώρα για να το ελαφρύνουμε, θα μάθουν στους Γερμανούς πώς γίνεται το σωστό το σουβλάκι.
1: Σωστό. Εν τω μεταξύ θέλω να δω. Επειδή είχα δει αυτό το βίντεο που είχαν ανακοινώσει τον Καρέτσα, οι θεούλιδες εκεί στην Dortmund που έχουν και πολύ ωραίο admin στα social media. Είχα δει αυτό το βίντεο το οποίο είχαν
0: φτιάξει. Αυτός, ξέρεις ποια άλλη ομάδα έχει τρομερό admin. Πραγματικά, του το δίνω. Ελληνική ομάδα.
1: Ελληνική ομάδα, ο Λεβαδιακός.
0: Ναι.
1: Η Λεβαδιακάρα.
0: Είναι, τι ας πω, πιστεύω ότι θα έκανα πολύ εύκολα παρέα με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Κι εγώ.
0: Δηλαδή, έχει κάνει τα social media, παιδιά. Όσοι δεν έχετε δει τα social media του Λεβαδιακού, μπείτε. Πιστέψτε με. Δεν θα το μετανιώσετε. Thank me later που λέμε. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Είναι κυριολεκτικά σαν να βλέπετε τσίλι καφενείο, αλλά στη Super League. Κυριολεκτικά.
0: Εντάξει, σε πιο κόσμια μορφή.
1: Σε πιο κόσμια μορφή.
0: Γιατί εντάξει.
1: Γιατί στο τσίλι είναι πολύ καφρίλες. Πολλές καφρίλες εκεί πέρα.
0: Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ας πούμε φωτογραφία με τον Spider-Man. Swipe left. Και δείχνει ας πούμε. Εντάξει. Όλη η Ευρώπη θα πιάσει τον ιστό μας. Αλλά ενδιάμεσο ο ιστός έχει πιάσει και ένα σουβλάκι.
1: Ναι.
0: Οπότε θέλω να πω ότι πιστέψτε με, μπείτε και δεν θα το μετανιώσετε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Εν τω μεταξύ, ο Λεβαδιακός. Καλά, εντάξει. Πάντως, αυτό το βίντεο που είχαν κάνει εκεί στη Γερμανία, για να συνεχίσω λίγο. Αλλά καλά έκανες την αναφορά σου στον Λεβαδιακό. Αυτό το βίντεο που έκαναν πραγματικά οι θεούλιδες εκεί. Τι έγινε, τι έπαθες. Τι βλέπεις,
0: Γιώργο? Κάτι ποδοσφαιρικό, αλλά και εξωαγωνιστικό τελείως.
1: Ενδιαφέρον.
0: Θα στα πω έξω από το στούντιο.
1: Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Γι' αυτό είσαι ο Τζόρτζιο Μαντάρας.
0: Εντάξει, βλέπουμε εδώ τη θράψη που κάνει ο πρωταθλητής κόσμου με την Εθνική Ισπανίας, ο Λαμίν Γιαμάλ. Πάντως γενικότερα, εντάξει, αυτό που μέχρι τώρα βγαίνει είναι ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι στο αεροπλάνο. Είναι στο αεροπλάνο για την Γερμανία. Οπότε 7 η ώρα θεωρητικά, από τις 9 περίπου πέταξε, έτσι. Από τις 9 η ώρα ξεκίνησε η πτήση του.
1: Σε ποιο γυράδικο θα ανακοινωθεί άραγε?
0: Έλατε.
1: Γιατί είμαι σίγουρος θα ξαναγίνει αυτό.
0: Οπότε υποθέτω πως θα έχουμε άμεσα εξελίξεις, ίσως και μέσα στη μέρα ή μπορεί και αύριο, δεν ξέρω, θα δούμε. Θα έχουμε, υποθέτω, εξελίξεις σχετικά με αυτή τη μεταγραφή. Καλησπέρα στην παρέα. Γεια σου, φίλε Διαμαντή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διαμαντή.
0: Νικόλα, προβλέπεις ο Κωνσταντέλιας με τον Καρέτσα να παίζουν βασική στην Dortmund? Γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ένα δίδυμο που γενικότερα εγώ το θυμάμαι με πολύ ωραίες αναμνήσεις από την Εθνική Ελλάδος. Ας πούμε, θυμάμαι Κωνσταντέλια να δίνει assist και Καρέτσα να εκτελεί μέσα στο Hampton Park, στη Γλασκόβη.
1: Οπότε θυμάμαι. Κοίτα να δεις, θα σου απαντήσω αμέσως στην ερώτησή σου, που εγώ το βλέπω αρκετά πιθανό. Το βλέπω αρκετά πιθανό, γιατί τον Dortmund δεν είναι ότι τον έχει πάρει τώρα. Γενικά τον έχει σταμπάρει από πιο παλιά.
0: Και να θυμίσω ότι οι γερμανικές ομάδες δεν δίνουν τόσο εύκολα χρήματα.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να πω ότι τα 30 εκατομμύρια για τη Γερμανία δεν είναι μικρό ποσό. Είναι αντιθέτως πολύ μεγάλο. Άλλο το ότι μπορούν να δώσουν και 200 άμα θέλουν. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή εκεί πέρα ο πρόεδρος δεν κάνει το κουμάντο που κάνουν στις άλλες χώρες, θέλω να πω ότι στη Γερμανία υπάρχουν οικονομολόγοι, υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται κυριολεκτικά με τα οικονομικά και λένε στον πρόεδρο και στην διοίκηση ότι, παιδιά, ξέρετε κάτι, τόσα λεφτά μπορούμε να δώσουμε, όχι παραπάνω. Και οι διοικήσεις τους ακούνε εκεί.
1: Ισχύει αυτό.
0: Θέλω να πω ότι είναι διαφορετική κατάσταση με αυτή που επικρατεί είτε στην Ελλάδα είτε αλλού.
1: Νομίζω.
0: Γιατί ο πρόεδρος εκεί λογοδοτεί στον κόσμο, ψηφίζεται.
1: Ισχύει.
0: γίνεται, είναι πολύ διαφορετικό το σύστημα διοίκησης ομάδων της Γερμανίας. Έτσι. Και όχι μόνο οι Γερμανοί, οι οποίοι είναι άκρος συνεπείς, γι' αυτό το λέω ότι 30 εκατομμύρια δεν είναι τυχαίο το ότι είπαν να τα, ότι πάνε και τα δίνουν. Έτσι. Τα δώσανε γιατί κάτι είδανε. Και υποθέτω πως θα παίζει και αρκετά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, όπως και ο Καρέτσας.
2: Θα σου απαντήσω τώρα σε αυτό που λες. Και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πιστεύω θα ξεκινάνε, γιατί πρώτα απ' όλα πάμε λίγο στη θέση του 10. Είχαμε το Julian Brandt. Ο Julian Brandt έχει φύγει, έχει πάει στον Άγιαξ. Οπότε θέλουν ένα νεαρό αντικαταστάτη, γιατί συνήθως όταν φεύγει ένα παίκτη, συνήθως παίρνουν έναν άλλον νεαρό ελπιδοφόρο. Και σου λέει τσαπ Γιάννης Κωνσταντέλιας.
0: Εξάλλου έχουν και τη φήμη του Selling Club, οπότε και από αυτό θα πάνε σε πιο, μικρές ηλικίες.
2: Καρέτσας.
0: Γιατί εκεί πέρα η αλήθεια είναι ότι καλό βγάζει η Dortmund, το πουλάει και το πουλάει πολύ καλά, πρέπει να πούμε.
2: Ναι.
0: Έτσι. Και τους φτιάχνει και την καριέρα κατά κάποιο τρόπο, αν το σκεφτούμε. Δηλαδή πήγε ο Χάλαντ από τη Salzburg στην Dortmund και τώρα είναι στη Manchester City και κάνει χαμό. Κάνει θράψη ο άνθρωπος αυτός.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι. Δικαίως, γιατί μιλάμε για παιχταρά.
2: Και για τον Καρέτσα που λες.
0: Ο Καρέτσας πήγε τώρα μαζί με τον Κωνσταντέλια. Ναι. Ο Μπέλιγχαμ που τον πήρε η Dortmund, τον βελτίωσε και τον έστειλε στη Real Madrid. Και δεν βγαίνει από την 11άδα.
2: Και αυτή τη στιγμή η Dortmund έχει κι άλλον Μπέλιγχαμ, τον αδερφό του.
0: Αχα. Και εντάξει, δεν είναι σαν τον Τζούντα, αλλά γενικά βλέπουμε πράγματα από τους Γερμανούς. Βλέπουμε κινήσεις ενός πολύ καλού selling club.
2: Ακριβώς. Το
0: και τους χαρακτηρίζω selling club γιατί οι ίδιοι χαρακτηρίζονται έτσι. Όλος ο κόσμος τους έχει χαρακτηρίσει έτσι. Πάντως, δεν το βγάλα εγώ δηλαδή από το κεφάλι μου.
2: Όπως βλέπω τώρα και την 11η της Dortmund και στα.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Δεν είναι μόνο ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι ο Καρέτσας μπορεί να παίξει αυτήν την ομάδα, καθώς έχουν δοθεί αρκετές ευκαιρίες στον Ινάσιο, τον εξτρέμ από την Ιταλία. Οπότε το βλέπω πάρα πολύ πιθανό να είναι και ο Καρέτσας, να δούμε σε αρκετά παιχνίδια βασικούς. Και τους δύο. Δηλαδή, να πούμε λίγο μια γρήγορη την 11η στο τελευταίο φιλικό που κατέβασε με την Ρώμα, μόλις χθες που βγήκαμε 2-2. Λοιπόν, έχει κατεβάσει ένα σύστημα ο προπονητής, ο Κόβατς, Νίκο Κόβατς, ποιος άλλος θα ήταν. Κόμπελ στο τέρμα, τρία στόπερ, Γκαντού Μανέ, Μπενσαμπαϊνί, αριστερό wingback, ο Ρίερσον, δεξίμπακ ο Σβένσον. Δύο αμυντικά χαφ στον άξονα, Εν Μέτσα και Μπέλιγχαμ. Οι δύο πίσω από τον Γκυρασί, που ο Γκυρασί είναι ο σέντερ φορ, Καρέτσας και Ινάσιο. Είναι πολύ πιθανό να δούμε στη θέση του Ινάσιο Κωνσταντέλια. Πολύ πιθανό.
0: Λοιπόν, ξέρεις ποια άλλη ομάδα βλέπω τώρα η οποία έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον?
2: Ποια?
0: Θα την αναφέρω στο επόμενο μισάριο γιατί θα πάμε σε break. Θα πω μόνο το όνομά της, είναι η Φενέρμπαχτσέ. Θα την αναφέρουμε σε λίγο. Και ετοιμαστείτε να ακούσετε εντεκάδα που θα έλεγα ότι για επίπεδο τουλάχιστον Europa League τρομάζει.
2: Και νομίζω είναι play-off πριν πάμε σε
0: διάλειμμα. Είναι play-off Champions League.
2: Ωραία, τέλεια.
0: Οπότε θα τα πούμε λεπτομερώς για τη Φενέρμπαχτσέ μετά το break. Διάλειμμα και επαναρχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε χωρίς να χάσουμε χρόνο. Νίκο, σου έδειξα την ενδεκάδα της Φενέρ, την πιθανή ενδεκάδα της Φενέρ. Για να το εξηγήσουμε. Η πιθανή ενδεκάδα της Φενέρ παίρνει η Europa League. Αυτό που είδες.
9: Με άνεση. Με άνεση.
8: Λοιπόν, και τώρα ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε. Τερματοφύλακας ο Ίντερσον. Γνωστός και μη εξαιρεταίος. Μισό λεπτό. Ωραία. Λοιπόν. Δεξί μπακ ο Σεμέντο. Ο Νέλσον Σεμέντο. Αριστερά, ο Άρτσι Μπράουν. Νέιθαν Ακέ και Σκρινιάρ Στόπερ.
9: Συνέχισε.
8: Ασένσιο, Γκεντουζή και Καντέ στο κέντρο. Εγκολό Καντέ, ο Γκεντουζή, που οι Έλληνες τον έχουν συμπαθήσει, τον έχουν κατασυμπαθήσει μετά τα παιχνίδια της Μαρσέγγι με τον Παναθηναϊκό. Ο Ασένσιο. Εξτρέμ, δεξιά Greenwood, αριστερά ο Ταλίσκα και μπροστά ο Λουκάκου. Αυτή η ομάδα παίρνει ή δεν παίρνει Europa? Νομίζω παίρνει. Υπό συνθήκες βέβαια, γιατί η Φενέρ θα βρει. Γιατί οι Τούρκοι για κάποιο λόγο, ενώ έχουν ομαδάρες και φέρνουν παιχταράδες στη χώρα τους, βρίσκουν πάντα έναν τρόπο να μην πάρουν τίποτα. Θα βρουν πάλι τρόπο. Δεν ξέρω. Τους εμπιστεύομαι σε αυτό.
9: Και εγώ τους εμπιστεύομαι.
8: Θα βρουν πάλι έναν τρόπο να αποκλειστούν από κάποια ομάδα.
9: Πόσο μάλλον η Φενέρμπαχτσε, πόσο μάλλον η Φενέρ έχει χάσει το μέταλλο νικητή. Όλα τα τελευταία χρόνια έχει χάσει το μέταλλο του νικητή. Τα τελευταία χρόνια από το πρωτάθλημα του 2014 που έχει κατακτήσει.
8: Παρότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η ομάδα, έτσι, και είναι σταθερά ποιοτική, εγώ θα πω.
9: Μαζί σου. Απλά το θέμα είναι ότι λίγο έχει μία απόσταση η Φενέρμπαχτσε με τα τρόπαια όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε δεν ξέρω και στο πρωτάθλημα της Τουρκίας θα γίνει. Γιατί σκέψου λίγο, κοίτα, δικαιολογημένα θα σου πω εγώ αυτή τη στιγμή, ξεκίνησε με ήττα τις υποχρεώσεις της, αλλά ξεκίνησε γιατί είχε και αγώνες Τσουλού. Οπότε πρέπει να επιλέξει. Έχασε από την Γκέντσελ Μπιρλιγκή.
8: Ναι.
9: Αυτό το γλωσσοδέτη.
8: Έχουμε κάτι γλωσσοδέτες. Γκέντσελ Μπιρλιγκή, π.χ.
9: Η οποία φαντάζομαι να παίρνει τον Ντουργκούσιτς.
8: Άλλους γλωσσοδέτες από εκεί. Τέλος πάντων, γενικά είναι μια ομάδα η οποία θέλει δουλειά. Πρέπει να δουλέψει, πρέπει να δουλευτεί αρκετά. αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ επικίνδυνη σίγουρα και με πολύ μεγάλη ποιότητα.
9: Συμφωνώ και επαυξάνω.
8: Ξεκινήσαμε η αλήθεια με τον Γιάννη Κωνσταντέλια και καταλήξαμε στη Φενέρ. Πώς το καταφέραμε αυτό, μόνο εμείς μπορούσαμε. Λοιπόν, με ποιον άλλο να συνεχίσουμε, για πες.
9: Με τι θες να συνεχίσουμε? Εντάξει, τώρα...
8: Να συνεχίσουμε με... Εντάξει, ο ΠΑΟΚ γενικότερα κυνηγάει και, μια... κυνηγάει και άλλες υποθέσεις. Τον Σερίφ Εντιαγέ τον έχει κλείσει, έχει συμφωνήσει με τη Σαμσουνσπορ για τον δανεισμό του Σενεγαλέζου στράικερ.
9: Και έχω την εντύπωση ότι έχει βγει ανακοίνωση και από την ίδια την ομάδα της Σαμσουνσπορ.
8: Ναι, το έχει επιβεβαιώσει η ίδια ο αντιπρόεδρός της, νομίζω. Mm-hmm. Παράλληλα, η Μπέρνλι έχει δεχτεί πρόταση από τον ΠΑΟΚ, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις ο ΠΑΟΚ με την Μπέρνλι για να πάρει τον 27χρονο διεθνή αμυντικό από τη Σουηδία, Χιάλμαρ Έγκνταλ. Να δούμε αν θα το κάνει. Τον Εντιαγή από ό,τι φαίνεται θα περιμένουμε σύντομα, θα έχουμε και ανακοινώσεις, υποθέτω, από τον που έχουν συμφωνήσει. Άμεσα θα πάει Θεσσαλονίκη ο ποδοσφαιριστής.
9: Εφόσον σήμερα έχουμε Κυριακή, πιστεύω μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη εκεί πέρα.
8: Εκεί θα έχουμε αρκετά πράγματα. Γενικά θα έχουμε αρκετά πράγματα. Γιατί και ο Ολυμπιακός δεν πάει πίσω στις μεταγραφές.
9: Ακριβώς.
8: Φέρεται να είναι από χθες στην Ελλάδα ο Ρέμο Φρόιλερ. Δεν είμαστε σίγουροι, βέβαια. Δεν έχω δει φωτογραφίες. Η αλήθεια είναι του Φρόιλερ. Από το αεροδρόμιο, έτσι. Έχει έρθει βέβαια από ό,τι βλέπω. Διαβάζω ότι έχει έρθει.
9: Και η κίνηση του Φρόιλερ έχει γίνει μία μέρα μετά τη συνάντηση του Μεντιλίμπαρ με τον Μαρινάκη, όπου εκεί δήλωσαν ότι πάμε για πρωτάθλημα και τελικό Europa.
8: Και πρόσεξε, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλώθηκε αυτό που δηλώθηκε, αλλά είχαμε κι άλλα. Γιατί δεν είναι μόνο η απόφαση αυτή. Δεν είναι απόφαση ότι πάμε για πρωτάθλημα και τελικό Europa.
9: Ναι, το ξέρω.
8: Είναι ότι αμέσως μετά αρχίζουν τα σενάρια. Λοιπόν, έχει κλείσει ο Τικνιζιάν. Τον αναμένουμε και αυτόν στην Αθήνα. Ο Φρόιλερ είναι ήδη στην Αθήνα και άμεσα θα ήρθε, περνάει ιατρικά και υπογράφει. Ο Ολυμπιακός σήμερα θα έχει τις επαφές, τις κρίσιμες επαφές για την απόκτηση του φορ του Αρμάντο Γκονζάλες. Κινήσεις η μία μετά την άλλη. Έτσι.
9: Αρμάντο Γκονζάλες στο φορ για δεύτερο του Ελκαμπή ή θα τον
8: νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. 22 ετών βέβαια είναι.
9: Αρμάντο Γκονζάλες.
8: Και αναμένουμε να δούμε, γιατί είναι πιθανό να έχουμε και αποχωρήσεις. Γιατί το ρόστερ η αλήθεια είναι αρκετά μεγάλο. Οπότε αναμένουμε σίγουρα αποχωρήσεις. Αυτό που μας έχει πει ο Κώστας Σαμοθράκης, έκανε πίσω ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο 25-26 παίχτες. Αλλά γενικά θέλει λίγο. Εντάξει, θα προσθεθούν κάποιοι, ωστόσο δεν θα δούμε ένα ρόστερ 40-45 παιχτών. Έτσι. Δεν θα δούμε τώρα 40-45 άτομα να προπονούνται σε γκρουπ όπως γινόταν το 22-23.
9: Ναι.
8: Θα δούμε κάτι διαφορετικό. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω. Στη δεδομένη χρονική στιγμή ο Ολυμπιακός περιμένει να δούμε τι θα γίνει με τον Αρμάντο Γκονζάλες. Είναι μια προσθήκη
9: που τον βλέπω και αρκετά ελπιδοφόρο, τον Αρμάντο Γκονζάλες.
8: Για να το εξηγήσουμε τώρα, η ρήτρα του ποδοσφαιριστή είναι στα 15 εκατομμύρια ευρώ.
9: Ναι.
8: Ωραία. Αυτό τουλάχιστον να αναφέρουν στο Μεξικό. Τώρα,
9: πάντως είναι και...
8: ίσως και να προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να αγοράσει ένα ποσοστό δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, όπως ας πούμε το 80%.
9: Και μάλιστα αυτός ο ποδοσφαιριστής, από ό,τι βλέπω, είναι ο πιο καυτός σε φόρμα.
8: Και στην... από ό,τι διαβάζω, αυτός θέλει να έρθει Ευρώπη. Θέλει να παίξει στην Ευρώπη.
9: Νομίζω μετά από μια σεζόν που έχει σκοράρει 25 γκολ σε 38 συμμετοχές με τη φανέλα της Γκουανταλαχάρα, λίγο δύσκολο να μην θέλει να παίξει στην Ευρώπη αυτή την περίοδο. Και να μην τον κοιτάνε ομάδες από την Ευρώπη, λίγο δύσκολο.
8: Για να τους δούμε όμως. Να δούμε τι άλλο θα έχουμε. Γιατί σίγουρα πιστεύω δεν θα είναι οι τελευταίες εξελίξεις αυτές. Θα έχουμε κι άλλες.
9: Σε 15 μέρες νομίζω περίπου έχουμε 31 Αυγούστου και έχουμε το deadline. Οπότε...
8: Τώρα θέλω να μου πεις και την άποψή σου για κάτι. Γιατί τώρα διαβάζω κατά πολλούς είναι σε πολύ κακό timing και πώληση του Κωνσταντέλια. Επιστρέφω εκεί γιατί η αλήθεια είναι θέλω να μου πεις αν συμφωνείς με αυτό. Είναι σε κακό timing, θέλω να σου πω. Δηλαδή, θεωρούμε ότι είναι η σωστή στιγμή να πουληθεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στα δικά μου μάτια ίσως και να ήταν πιο σωστή η περσινή πώληση που ήταν ακόμα στην προετοιμασία ο ΠΑΟΚ, παρά τώρα που έχει γυρίσει από την προετοιμασία και είναι φρέσκος και ο αποκλεισμός.
9: Ναι. Θα σου πω.
8: Δηλαδή, περίμενα να δω και τα παιχνίδια με την Μπραν. Ας πούμε που θα μπορούσαν να είναι τα τελευταία του Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα τα δούμε. Δεν θα τον δούμε από εκεί. Θα δούμε. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι, μάλλον στις Βρυξέλλες με τον ΠΑΟΚ.
9: Θα σου πω για αυτό που λες, γιατί συμφωνώ. Συμφωνώ και παυξάνω. Τι γίνεται. Okay, πέρσι, όντως θα το θεωρούσα πολύ πιο λογικό και πολύ πιο σωστό να πάρει μεταγραφή ο Κωνσταντέλιας όταν ο ΠΑΟΚ βρισκόταν στην προετοιμασία ή ακόμα και φέτος κατά την περίοδο της προετοιμασίας για να παίξει τουλάχιστον τα προκριματικά με τον ΠΑΟΚ, όπως είπες τώρα με την Μπραν, συμφωνώ και παξάνω να παίξει τα δύο τελευταία του παιχνίδια, να βοηθήσει την ομάδα να περάσει στο conference. Και πότε είναι ο αγώνας? Στις 27 είναι ο τελευταίος αγώνας. Στις 28 να φύγει η Γερμανία, στις 29 να υπογράψει και στις 30 να ανακοινωθεί το Αυγούστου από την Dortmund.
8: Κάπως έτσι. Θα δούμε πάντως. Θα δούμε πώς θα τον αντικαταστήσει το θέμα, γιατί σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κάνει κίνηση τώρα και για μέσο επιθετικό.
9: Η σωστή ερώτηση είναι, θα κάνει κίνηση για μέσο επιθετικό ή θα προσπαθήσει να κάνει αυτό που κάνει τόσα χρόνια, να βγάλει κάποιον αντίστοιχο Κωνσταντέλια από τις ακαδημίες? Εκεί είναι η απορία.
8: Το ερώτημα είναι αυτό είναι κάτι, μια σκέψη που γεννάει και άλλο ερώτημα όμως. Έξτρα ερώτημα. Αντίστοιχος Κωνσταντέλιας υπάρχει στις ακαδημίες? Έστω και σε μικρότερο βαθμό, που μπορεί να βελτιωθεί όμως και να γίνει έτσι. Αυτό βέβαια το ξέρουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, έτσι. Εγώ δεν το ξέρω. Τα κάνουμε. Δεν είμαι στη Θεσσαλονίκη για να το γνωρίζω.
9: Πάντως ναι, όλο αυτό το σάγκα σου δημιουργεί αρκετά ερωτήματα. Δηλαδή, αυτό που είπαμε, θα υπάρχει επόμενος Κωνσταντέλιας στις ακαδημίες?
8: Θα αποκτηθεί νέος μεσοεπιθετικός, θα πάμε σε κάτι τέτοιο? Αυτό πρέπει να σκέφτονται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τώρα, γιατί τα πράγματα έχουν αρχίσει και ζορίζουν.
9: Και δεν ξέρω κιόλας αν... όχι, τουλάχιστον για το πρώτο παιχνίδι δεν ξέρω αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι με μεσοεπιθετικό. Γιατί το πρώτο παιχνίδι είναι σε 4 ημέρες με την Μπραν. Οπότε λίγο εκεί πέρα είναι... το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Εκτός αν ανεβάσει κάποιες ακαδημίες τώρα για μεταγραφή, είναι πολύ δύσκολο μέσα σε 4 ημέρες να γίνει κάτι.
8: Για να δούμε. Στο μεταξύ, είχαμε και ένα ακόμα χθες περίεργο. Θα σε γυρίσω και στον Ολυμπιακό ξανά. Γιατί είχαμε τον Gianluca Di Marzio, ο οποίος ανέφερε πως ο Μάουρο Ικάρντι απέρριψε πρόταση του Ολυμπιακού.
9: Οπα.
8: Αυτό η αλήθεια είναι δεν το περίμενα να το δω χθες. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πώς θα ήταν. Δεν το συζητάμε αν είναι καλός ποδοσφαιριστής ή όχι. Αλλά τώρα να εκφράσει ένα ερωτηματικό. Θα τέριαζε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού αυτός ο ποδοσφαιριστής?
9: Αδερφέ, μερικές
8: βάζω
9: φορές,
8: ένα ερώτημα.
9: Μερικές φορές νιώθω ότι επικοινωνούμε χωρίς να μιλάμε.
8: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν να πεις ότι έχει κάνει και λίγα. Ξέρεις τι εννοώ?
9: Ξέρω πολύ καλά τι εννοείς.
8: Δεν θέλω να τα ανοίξω τώρα το θέμα αυτό.
9: Ούτε εγώ θέλω να το ανοίξω, γιατί αν το ανοίξουμε δεν θα πάμε σε ποδοσφαιρικά.
8: Το γεγονός, ας πούμε, ότι ο Μέση είπε ότι όσο είμαι εγώ στην Αργεντινή, αυτός ο άνθρωπος δεν πρόκειται να φορέσει το εθνόσημο. Θα πρέπει να λέει πάρα πολλά. Για να πει κάτι τέτοιο Μέση για κάποιον, για αυτόν τον συγκεκριμένο, μάλλον για να πει για ποδοσφαιριστή ο Μέση κάτι τέτοιο, κάτι κακό πρέπει να έχει κάνει αυτός.
9: Έχει το
8: και δεν
9: έχει κάνει,
8: δεν έχει κάνει. Έχει κάνει και πάρα πολλά.
9: Και έτσι. Έχει κάνει και κάτι πάρα πολύ ακραίο για έτσι. Τα ανθρώπινα δεδομένα. Το οποίο αυτό αργότερα κατέληξε και σε τατουάζ.
8: Ας μην το πιάσουμε. Αυτό θέλω να πω. Mm-hmm. Είναι γενικότερα. Δεν θέλουμε, μην το επεκτείνουμε το θέμα.
9: Ναι, συμφωνώ έτσι, και μαυξάνω.
8: Γι' αυτό το θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν θα ήταν και, πολύ, και η καλύτερη κίνηση για τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, ο συγκεκριμένος.
9: Δεν συμφωνώ μαζί σου. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τον ήθελα εγώ στα αποδυτήρια της ομάδας μου, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, έναν τέτοιο παίκτη. Δεν ξέρω πραγματικά. Άσχετα αν έχει κάνει καλές εμφανίσεις με τη Γαλατασαράι, δεν το συζητάμε.
8: Ακριβώς.

0: Στο μεταξύ, Νίκο, έχω κι άλλα.
1: Λέγε.
0: Βλέπω εδώ General Manager των Αράβων της Dubai BC. Mm-hmm. Αναφέρει το εξής για την απόκτηση του World Cup, έτσι.
1: Ναι.
0: Για την περίπτωση του World Cup, ότι δώσαμε μάχη. Λέει, αναζητούμε έναν playmaker, αυτό είναι γνωστό. Ένας από τους παίκτες είναι ο Thomas Walkup. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την αποδέσμευσή του από το συμβόλαιό του. Έχουμε εξετάσει πολλούς παίκτες, δώσαμε τη μάχη για αρκετά ονόματα, αλλά δεν τα καταφέραμε. Επειδή αποφάσισαν ότι αυτή τη στιγμή κοιτάζουν περισσότερο τα χρήματα από όλα όσα σας εξήγησα προηγουμένως, τους χάσαμε. Για παράδειγμα, χάσαμε και τον τελευταίο playmaker που πήγε στον Ερυθρό Αστέρα. Επομένως, όλα είναι φυσιολογικά. Αυτό αναφέρει. Τώρα, αυτό που ουσιαστικά λέει για τον Walkup είναι ότι δώσαμε τη μάχη για να τον πάρουμε, δεν τα καταφέραμε. Όλα θα εξαρτηθούν από τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα.
0: Αν ο Ολυμπιακός δηλαδή θα συμφωνήσει να μας τον δώσει ή όχι.
1: Κοίταξε.
0: Αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο Walkup φαίνεται να μην πολύ θέλει να συνεχίσει. Ο Ολυμπιακός θέλει να τον. Όχι να τον αποδεσμεύσει απαραίτητα. Θέλει όμως να τον. Αν είναι να τον δώσει, να τον δώσει με ένα καλό ποσό.

0: από Guard. Έτσι, από τον Προμηθέα. Γενικότερα βλέπω ότι σίγουρα εγώ έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι ο Ντιαγέ δεν θα είναι η τελευταία προσθήκη του Ολυμπιακού.
1: Έχεις δώσει και μια ημερομηνία, μπορείς να την ξαναδώσεις.
0: Η τελευταία προσθήκη μπορεί να αργήσει πάρα πολύ. Μπορεί να τραβήξει τυχαία, λέμε τώρα, παιδί μου. Τυχαία. Μέχρι τις 10 με 15 Νοέμβρη μπορεί να τραβήξει.
1: Όταν θα έχει αρχίσει.
0: Τυχαία το λέω. Μπορεί και όχι και τόσο τυχαία. Αυτό που εννοώ είναι ότι, ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει έναν παίκτη ο οποίος θα είναι στο 3 και θα δώσει το σκορ που έδινε ο Πίτερς. Ό,τι έδινε ο Πίτερς από το 4 να το δίνει αυτός που θα είναι στο 3. Διότι ο Ντιαγέ δεν θα το δώσει αυτό το σκορ. Είναι ένας off-ball player. Είναι ένας παίκτης ο οποίος κινείται πάρα πολύ χωρίς την μπάλα. Είναι πολύ γρήγορος, ένα στραπή. Άπαξε βρει δηλαδή καινή διάβαση στη ρακέτα. Καλό θα είναι να μην πάτε μπροστά του.
1: Και έχει και πολύ καλή και, έχει και τρομερή φυσική κατάσταση.
0: Συν ότι είναι εξαιρετικός αμυντικός. Ξέρει να βάζει πολύ καλά το κορμί του για να μην πιεστεί, για να μην τον σπρώξουν οι αντίπαλοι. Ξέρει να είναι πάρα πολύ αλτικός, που σημαίνει ότι πηδάει πάρα πολύ ψηλά προκειμένου να πραγματοποιήσει τάπες. Δηλαδή του χρόνου οι φίλοι του Ολυμπιακού να περιμένουν πτήσεις, εγώ θα πω. Για το συγκεκριμένο είναι παιχταράς. Ως ένα βαθμό, έτσι. Περιορισμένων δυνατοτήτων από την άποψη ότι δεν έχει τρίποντο. Δεν είναι Φουρνιέ και Βεζένκοφ να τα βάζουμε από παντού. Δεν είναι, όπως έχουμε όλοι καταλάβει, ο Ολυμπιακός πηγαίνει σε μια λύση τελείως εκ διαμέτρου διαφορετική, εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτήν του Άλεκ Πίτερς. Που ήταν ένας forward εδάφους εδάφους. Κανονικότητα. Δεν πολύ σηκωνόταν, ζήτημα να έκανε κανένα κάρφωμα άμα χρειαστεί.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Κυρίως ήταν στην περιφέρεια και εκτελούσε. Συν ότι ήταν και περιορισμένο αμυντικών δυνατοτήτων ο Πίτερς, έτσι. Δεν έπαιζε τις άμυνες που παίζει ο Ντιαγέ.
1: Ισχύει.
0: Οπότε να περιμένουμε πάρα πολλά, θα πω εγώ. Εγώ περιμένω πολύ συγκεκριμένες κινήσεις. Εγώ έχω ήδη στα μπαρ δύο ονόματα, τα έχω αναφέρει στο παρελθόν. Έτσι. Και οι δύο είναι στο NBA. Σίγουρα στο NBA θα προκύψουν ευκαιρίες, γιατί κάποιοι θα κοπούν. Οπότε αυτούς και θα στοχεύσει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. 100% σε αυτό. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση, και να μην κάτσουν οι δύο περιπτώσεις που λέω, είναι το, μάλλον το θεωρώ δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός δεν θα είναι η τελευταία προσθήκη που θα κάνει αυτή του Ντιαγέ. Δεν θα είναι ο τελευταίος. Θα μπορεί να έρθει και άλλη προσθήκη. Αυτό θα πω.
1: Και βλέπουμε στην πορεία.
0: Συν ότι εγώ είπα ότι η τελευταία του προσθήκη θα είναι στο 3 και από εκεί θα δίνει το σκορ που έδινε ο Πίτερς, έτσι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Αναμένουμε. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός στο ρόστερ το έχει κλείσει. Δεν νομίζω να έχει άλλη κίνηση.
1: Βέβαια, η ημερομηνία, ξαναλέω, είναι.
0: Βέβαια, είναι πάρα πολύ νωρίς για να το πούμε αυτό.
1: 16
0: έτσι.
1: Αυγούστου έχουμε σήμερα. Αλλά το γεγονός, και η σεζόν ξεκινάει
0: τώρα. Και ο Ολυμπιακός έχω πει ότι το έχει αργήσει κιόλας το κλείσιμο του ρόστερ. Αλλά επίσης αναφέρω ότι ο Ολυμπιακός φτιάχνει μια προεργασία ήδη για να αντέξει τον πρώτο καιρό της Ευρωλίγκας. Γιατί η επόμενη προσθήκη και τελευταία, προφανώς η τελευταία προσθήκη δεν θα είναι αυτή του Ντιαγέ. Η επόμενη προσθήκη μπορεί να τραβήξει μέχρι Νοέμβριο. Γιατί όχι.
1: Θα μπορούσε.
0: Εδώ εγώ το έχω πει από το Μάιο, έτσι, ότι ο Χεζόνι έχει ρίξει γέφυρες. Το είχαν βγάλει πάντες. Μαζί με μένα. Μαζί το είχαμε βγάλει. Είχε κυκλοφορήσει γενικά ότι ο Κροάτης forward έχει ρίξει γέφυρες για να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Προφανώς δεν εννοώ ότι είναι Ολυμπιακών αισθημάτων ο άνθρωπος, έτσι.
1: Ναι.
0: Επαγγελματίας είναι, το έχουμε ξαναπεί.
1: Καλά, εννοείται αυτό.
0: Οπότε

0: αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι πολύ φαν, αυτό τουλάχιστον έχω δει, είναι ότι είναι πολύ φαν του Γιώργου Μπαρτζόκα και του παιχνιδιού που έχει ο coach Μπαρτζόκας.
1: Και είχε κάνει και δηλώσεις στο Final Four πάνω σε αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εγώ πάω να φτιάξω.
0: Βεβαίως, γιατί έχουμε δουλίτσες.
1: Θα τα ξαναπούμε όμως σε λίγο.
0: Εννοείται.

Όπως είπαμε, έχει βγει και μια φωτογραφία του Γιάννη Κωνσταντέλια στο αεροδρόμιο της Ελλάδας. Στο αεροδρόμιο της Γερμανίας, τι είπα, τι πήγα να πω. Στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, μάλιστα, προκειμένου να πετάξει για τον Ντόρτμουντ. Να πούμε ότι η πτήση του ήταν προγραμματισμένη για τις 7 η ώρα, τουλάχιστον αυτό βγαίνει, ή για τις 8. Βέβαια, λόγω καθυστέρησης, λόγω θεμάτων, η πτήση αναχώρησε λίγο μετά τις 9.

Στο μεταξύ, στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας βρίσκεται ο Νίκλας Ελίασον για να ολοκληρώσει και αυτό τη μεταγραφή του στην Ιντερνασιονάλ, ο πρώην εξτρέμ της ΑΕΚ. Τελευταία εξέλιξη, όπως αναφέραμε στο μεταγραφικό κομμάτι, είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Νίκο Κατσάτσο και επιστρέφουμε, θα διαβάσουμε τις εφημερίδες, θα τα πούμε όλα εκτενώς.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Εντυπωσιάζει ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι. Ο Έλληνας κολυμβητής με μια εκπληκτική κούρσα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα, πραγματοποιώντας χρόνο 1.54.13 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Θέση στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο έκλεισε ο Απόστολος Χρήστου, καταγράφοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση των ημιτελικών με 52.94. Ραγδαίες εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Στην Ελλάδα βρίσκεται από εχθές το βράδυ ο έμπειρος διεθνής Ελβετός χαφ Ρέμο Φρόιλερ, που θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ερυθρόλευκους. Ο Φρόιλερ, που έχει συμφωνήσει για διετής συνεργασίας, σήμερα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Παράλληλα, ο 23χρονος Μεξικανός φορ Αρμάντο Γκονζάλες της Τσίβας είναι πολύ κοντά στους Πειραιώτες, καθώς ο νεαρός ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει στην Ευρώπη και προφορικά φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Σήμερα μάλιστα αναμένεται στην Αθήνα ο ατζέντης του για να μιλήσει με τη διοίκηση των Ερυθρόλευκων σε ό,τι έχει να κάνει με τον βασικό χαφ που θέλει ο Ολυμπιακός. Πληροφορίες αναφέρουν αυτή τη στιγμή πως η περίπτωση του Κρίστιαν Κάσερες φαντάζει πιο κοντά από εκείνη του Γκουστάβο Πουέρτα. Για αρνητική απάντηση του Μάρου Ικάρντι στους Πειραιώτες κάνει λόγο ο Ιταλός δημοσιογράφος Γιανλούκα Ντι Μάρτσιο. Μία ανάσα από την Μπορούσια Ντόρμουντ φέρεται να είναι ο μεσοπεθυντικός του ΠΑΟΚ Γιάννης Κωνσταντέγιας, καθώς η γερμανική ομάδα κατέθεσε νέα πρόταση του διεθνή Έλληνα άσο, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 28 εκατομμυρίων ευρώ συν 2 μπόνους. Η Θύρα 4 με ανακοίνωσή της τοποθετήθηκε για την υπόθεση του Γιάννη Κωνσταντέγια, τονίζοντας ότι απέτηση του ΠΑΟΚ, του κόσμου του ΠΑΟΚ, είναι η παραμονή του νεαρού μεσοπεθυντικού. Σε διαπραγματεύσεις με την Burnley για την απόκτηση του 27χρονου Σουηδού διεθνή εξτρέμ Χιάλμαρ Έγκνταλ βρίσκεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, οι Ασπρόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Samsung Sport για το δανεισμό του Σενεγαλέζου striker Σερίφ Ενδιαγέ. Ο Παναθηναϊκός διέψευσε τα σενάρια που τον συνέδεαν με τους Ρέο Χατάτε και Ανδρέα Κολπάνη. Στην απόκτηση box to box ποδοσφαιριστές έχουν στραφεί οι πράσινοι. Ολοκληρώνεται η μετακίνηση του Ελίασον από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ. Ευγνώμων που αγωνίστηκα στην ΑΕΚ. Εμπειρία που θα θυμάμαι για πάντα, το μήνυμα του James Penrice που ανακοινώθηκε από τη Rangers. Τα 7.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι οπαδοί του Όφη. Ο τραυματίας Μαρινάκης έμεινε εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της κριτικής ομάδας για τις αναμετρήσεις εναντίον της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Ο Άρης συμφώνησε με την Φαρένσε για την αγορά του 27χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέγιο στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ των deal των κίτρινων με τους Πορτογάλους. Νέα περιπέτεια για τον 34χρονο επιθετικό Νίκο Καρέλη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σλιέμα Wanderers στη Μάλτα. Ο 19χρονος Γερμανός Ιωχάνες Λίμπμαν έκανε διαστημική κούρσα στα 1500 μέτρα ελεύθερο, συντρίβοντας το παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 14.26.79. Το προηγούμενο ήταν του Αμερικανού Μπόμπι Φίνκε με 14.30.67 στους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρισιού το 2024. Για τρίτη φορά τους τελευταίους δύο μήνες, το παγκόσμιο ρεκόρ στα 50 μέτρα ελεύθερο γυναικών άλλαξε χέρια. Η Αμερικανίδα Κέιτ Ντάγκλας σημείωσε επίδοση 23,49 δευτερόλεπτα στον προκριματικό των Pan Pacific Games που διεξάγονται στο Irvine της Καλιφόρνια. Κατέριψε έτσι το 23.55 που είχε σημειώσει η συμπατριώτησά της Gretchen Walsh στις 28 Ιουνίου το meeting και σε τεκόλλη στη Ρώμη. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ την έκτη θέση κατέλαβε η Εθνική Ανδρών 4x100 στον τελικό με τους Γιάννη Βοσκόπουλο, Νίκο Παναγιωτόπουλο, Σωτήρη Καραγκάνη και Βασίλη Μυριανθόπουλο. Στον τελικό, ο Δημήτρης Τσίτσος βγήκε 12ος στον τελικό του ακοντισμού. Στην έκτη θέση, στο αντίστοιχο του τριπλούν, τερμάτισε ο Δημήτρης Τσιάμης. Λυπάμαι πραγματικά που δεν κατάφερα να κάνω αυτό που έπρεπε για την ομάδα μου. Το μήνυμα της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου μετά την άτυχη στιγμή που στήχησε στην Ελλάδα τον τραυματισμό στη σκηταλοδρομία. Ο τελικός του επικοντό θα διεξαχθεί στις 9 και 4 με αντιπάλους φυσικά τον Εμμανουήλ Καραλή και τον παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντου Ντουμπλάντης. Ντόρμουντ και Ρώμα σε φιλικό αγώνα έφεραν ισοπαλία 2-2 με τους δύο Έλληνες Κωνσταντίνο Καρέτσα και Κωνσταντίνο Κουγεράκη να μην βρίσκονται παράλληλα ως αντίπαλοι στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό γιατί ο Καρέτσας που ξεκίνησε στην 11η για την γερμανική ομάδα αντικαταστάθηκε στο 60 λεπτό, τη στιγμή που εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ο Κουγεράκης για τους Ρωμαίους. Την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Τραμπζονσπορ πραγματοποίησε ο Μοχάμεντ Σαλάχ, όμως δεν ήταν αρκετή για να ξεκινήσει με νίκη η ομάδα του, αφού κόλλησε στο 1-1 απέναντι στην Κασίμπασα του τερματοφύλακα Ανδρέα Γιαννιώτη. Η υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεζερμέν απέκτησε τον 29χρονο αριστερό εξτρέμ του Άγιαξ Μίκα Γκότς αντί του ποσού των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, Αλαβές Χετάφε 3-0, Σεβίλη Ράγιο Βαγεκάνο 2-1. Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του Άγγλου μπακ Τζεντ Σπένσερ το 2031 στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Το deal των Ρατζούρι με την Τότεναμ ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κύριοι, επιστρέψαμε. Και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος.

Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε αυτό που είχα υποσχεθεί. Δηλαδή να διαβάσουμε τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα τους συγκεκριμένα. Λοιπόν, ξεκινάμε από την Live Sport. Παλάτι και αριστερό μπακ, ο Μπραγκάνς ετοιμάζεται για τον Ολυμπιακό. Αυτές είναι... Όχι, παιδιά, αυτές δεν είναι οι... Αυτές δεν είναι οι σημερινές. Ωραία πράγματα.

Σε άλλα νέα, ο πρόεδρος του BBC, από ό,τι βλέπω, έχει διαβάσει, έχει πει μάλλον πως μακάρι ο Παναθηναϊκός να φέρει το Γιώκιτς, θα ήταν καλό για την Ευρωλίγκα. Συγκεκριμένα έχει διαβάσει το εξής: αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός για μένα είναι απολύτως θεμητό. Μακάρι να φέρουν το Γιώκιτς του χρόνου. Μακάρι αυτό θα ήταν καλό για την Euroleague. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν το βλέπουμε τη λογική γιατί κάνουν τώρα και αυτό και εκείνο. Και τι θα κάνουν τώρα και αυτό και εκείνο. Εξαιρετικά. Αλλά ας μην αναφέρουμε το Ντουμπάι με αρνητικό τρόπο. Το επαναλαμβάνω, εμείς έχουμε μεγαλύτερο μπάτζετ. Ξέρετε, μην το αναφέρετε άλλο σε αυτούς. Και έχει απόλυτο δίκιο.

Στο μεταξύ για την... σε ό,τι αφορά στην απομάκρυνση του Γιάννη Κωνσταντέλια, πρέπει να πούμε το εξής. Η απέτηση του κόσμου, του ΠΑΟΚ, είπε το εξής. Είπαν το εξής. Η σημαία του ΠΑΟΚ θα μείνει για πάντα στον ιστό της. Σε πείσμα όλων των καλοθελητών και των εκφραστών της μιζέριας, η απέτηση του λαού του ΠΑΟΚ είναι μία. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει τη φανέλα του συλλόγου μας μετά τον Γιώργο Κούδα, να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με το δικέφαλο στο στήθος. Αυτό λένε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ σχετικά με την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Παράλληλα, πολύ όμορφες δηλώσεις του Απόστολου Σίσκου, που έχει πει, έχει αναφέρει το εξής: «Δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση, δεν είχα τίποτα να χάσω, το κυνήγησα και το πήρα δικαιωματικά. Της Παναγίας σήμερα χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, το έφερα για την πατρίδα και τους πυροσβέστες που δίνουν τη δική τους μάχη. Το έκανα για να το απολαύσω και τώρα το απολαμβάνω λίγο παραπάνω». Αυτό ανέφερε ο Απόστολος Σίσκος μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Να αναφέρουμε επίσης για τον Άρη πως στο θέμα του τερματοφύλακα, ο Ρικάρντο Βέλιο αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για τις απαραίτητες εξετάσεις και την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Άρη στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, το deal των κιτρίνων με τη Φαρένσε.

Όπως έχετε καταλάβει, το θέμα των ημερών θα είναι η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Dortmund. Είναι, θα λέγαμε, όπως ανέφερα και πιο πριν, είναι κατά κάποιο τρόπο και μια πολύ καλή κίνηση για τον ίδιο το Γιάννη Κωνσταντέλια. Από την άποψη Dortmund, από την άποψη ότι η Dortmund βγάζει ποδοσφαιριστές superstar, όπως έβγαλε τον Χάλαντ, όπως έβγαλε τον Μπέλιγχαμ, όπως έχει βγάλει τον Αντεγέμι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας που πήρε και αυτός μεταγραφή φέτος εκεί, ίσως να έχουν παρόμοια μοίρα και μακάρι να έχουν παρόμοια μοίρα. Να τους δούμε να παίρνουν μεταγραφές σε πολύ μεγάλες ομάδες.

Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Έχουμε αρκετά πράγματα για να πούμε, όπως έχω πει. Οπότε πάμε σε break και επανερχόμαστε.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα τα πούμε και λεπτομερώς. Γιατί εντάξει, το θέμα των ημερών το ξέρουμε όλοι. Είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πλέον, η μεταγραφή του στην Dortmund. Ήταν, θα λέγαμε, και λίγο μοιραίο να φύγει κατά κάποιο τρόπο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι για τον ΠΑΟΚ μιλάμε, για μια σημαία του ΠΑΟΚ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Παρ' όλα αυτά, να το πούμε αυτό, γιατί φέρει και εξελίξεις στο θέμα στήριξης από τον κόσμο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ήδη, μάλλον ο Ιβάν Σαββίδης, έχει ήδη προβλήματα σε θέμα στήριξης, όταν βλέπει στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ να φεύγει το χρήμα με τη Σέσουλα, θα λέγαμε. Και το λέω αυτό γιατί όταν βλέπει το αντίπαλο δέος των εντοσαγωγών, τον Αριστοτέλη Μιστακίδη, να δίνει τρομακτικά συμβόλαια εντοσαγωγικών σε μπασκετμπολίστες, γιατί στην ομάδα μπάσκετ βάζει χρήμα ο κύριος Μιστακίδης, προσπαθεί ο Σαββίδης να κρατήσει τον κόσμο με κάτι. Και αυτή τη στιγμή, με την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια, χάνει πιθανότατα και πολύ μεγάλη μερίδα από αυτούς που είχαν μείνει στον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά, ο χρόνος θα το δείξει τι θα συμβεί.

Τέλος πάντων, αυτά όπως είπαμε ο χρόνος θα τα δείξει. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν αναμένουμε την ανακοίνωση πλέον σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, σε σχέση με την μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Πάμε τώρα σε μια άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος πλησιάζει στο κόλπο με τον Μανού Γκαρθία, γίνεται και αυτό, έχει βρει σημείο επαφής και είναι και οι διαπραγματεύσεις μάλλον με την Kansas City να βρίσκονται σε εξέλιξη για την επιστροφή του στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Στο μεταξύ δεν πήγαμε καθόλου, φίλοι ακροατές, και στο Παναθηναϊκό, και θα πάμε και εκεί. Γιατί εντάξει, έχουμε την επιστροφή στις προπονήσεις από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Είχαν ρεπό εδώ και δύο μέρες οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλιού. Θα πούμε ότι επικεντρώνονται στην απόκτουση box to box ποδοσφαιριστή, οι πράσινοι, οι οποίοι διέψευσαν και τα σενάρια που συνέδεαν την ομάδα του Παναθηναϊκού, την ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ, με τους Ρέο Χατάτε και Ανδρέα Κολπάνη. Ειδικά για τον δεύτερο είπαν ότι δεν βρίσκεται ούτε καν στη μεταγραφική λίστα της ομάδας.

Στο μεταξύ, στον Όφι, τα έχουμε πει, εντάξει, φρενίτιδα στον κόσμο και για τα εισιτήρια διαρκές και γενικότερα για την όλη κατάσταση που πλέον επικρατεί στον Όφι, την καλή κατάσταση που πλέον επικρατεί. 7.000 και πλέον τα διαρκείας των κριτικών. Και πλέον έχουμε και την ευρωπαϊκή λίστα του Όφι, θα τους αναφέρουμε κιόλας, τους ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντι. Να ενημερώσουμε ότι ο τραυματίας Μαρινάκης έμεινε εκτός της ευρωπαϊκής λίστας. Και έχουμε επίσης και τους διαιτητές, έχουμε τον ορισμό του διαιτητή για το Όφι ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο ελίτ διαιτητής Σρτζάν Γιοβάνοβιτς διευθύνει την πρώτη αναμέτρηση του Όφι με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ο Σέρβος λοιπόν με σερβική διαιτητική ομάδα. VAR, ο Ούρος Στοϊκόβιτς, συγγνώμη, βοηθή του, Ούρος Στοϊκόβιτς και φίλος Σίμοβιτς, τέταρτος διαιτητής ο Νόβακ Σίμοβιτς, στο VAR ο Μομτσίλο Μάρκοβιτς και assistant VAR η Γέλενα Τσβέτκοβιτς. Τώρα πάμε στην ευρωπαϊκή λίστα του Όφι, που είπαμε ότι ο Μαρινάκης έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού, και πάμε τώρα στους ποδοσφαιριστές που έχουν μπει στην ευρωπαϊκή λίστα. Ξεκινάμε. Λίλο, Κατσίκας, Χριστογιώργος, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Κοστούλας, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Ανδρούτσος, Πούγκουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Νους, Αποστολάκης, Ντίκμαν, Ρωμάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης και Σιτμαλίδης. Από τη λίστα Β, Καλαφάτης, Ασμαριανάκης, Λαγουδάκης, Αντωνακάκης, Καινουριάκης και Χνάρης. Από τις 4 Σεπτεμβρίου και μετά θα μπει στη λίστα ο Κοντεκάς. Δεν έχει συμπληρώσει τη διετία που απαιτείται. Αυτό αναφέρει το δημοσίευμα. 28 Αυγούστου και μετά ο Στυλαμίδης, ο οποίος θα μετακινηθεί από την λίστα Α στη Β, καθώς θα έχει συμπληρώσει τη διετία στον Όφι.

Θα αναφέρουμε επίσης ότι ο Βαγιανίδης απέφυγε τα χειρότερα. Και όταν λέω απέφυγε τα χειρότερα, απέφυγε την ζημιά στον Αστράγαλο. Υπάρχει μια ζημιά, αλλά δεν έχει αποδειχθεί σοβαρή. Στον δεξί Αστράγαλο. Γιατί αποχώρησε με φορείο, με πρόβλημα εκεί.

Να αναφέρουμε βέβαια και τα του deal της Dortmund με τον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια. Ξεκινάμε με το ότι το fix ποσό είναι 28 εκατομμύρια ευρώ από την παραχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Υπάρχουν 2 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή bonus επίτευξης στόχων, ενώ παράλληλα ο δικέφαλος του Βορρά κρατάει και ένα ποσοστό μεταπόλησης της τάξης του 17,5%. Κάτι που φυσικά του εξασφαλίζει έτσι μια δυνατότητα να έχει επιπλέον οικονομικό όφελος, στην περίπτωση που ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πουληθεί από την Dortmund σε κάποια πιο μεγάλη, σε κάποια ακόμη μεγαλύτερη ομάδα. Και γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί η αλήθεια είναι πως ο Γιάννης η Dortmund έχει, όπως είπα, το λέγαμε και νωρίτερα, τον χαρακτήρα του selling club. Οπότε ο δικέφαλος του Βορρά διάλεξε να κρατήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης προκειμένου να εξασφαλίσει κάτι παραπάνω σε χρήματα.

Και όταν λέμε selling club, για να το μεταφράσουμε, να το εξηγήσουμε, η ομάδα που γενικότερα έχει την τάση να πουλάει τους ποδοσφαιριστές της, να κάνει πολύ καλές συμφωνίες και να τους πουλάει. Έχει φτιάξει πάρα πολλές καριέρες στην Dortmund τα τελευταία χρόνια. Μία από αυτές είναι ο Bellingham, μια άλλη είναι ο Haaland, ο Adeyemi πήρε μεταγραφή τώρα στην Μπαρτσελώνα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι κάνουν καλά εκεί στη Γερμανία.

Θα πω και σε κάποιες ακόμα δηλώσεις τώρα του Γιώργου Λιάβα προς ένα ελληνικό μέσο. Σε ένα ελληνικό μέσο μίλησε συγκεκριμένα στον Γκαζέτα και είπε πως μια συγκεκριμένη ατάκα θα αναφέρω μόνο, πως πριν το δεύτερο χιαστό έβλεπα τον πατέρα μου σε όνειρα να μου λέει ότι δεν προσέχω. Είναι σοκαριστικό αυτό από την άποψη ότι πως μπορεί να τα φέρει η ζωή. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων 12 η ώρα. Και μετά επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να κάνουμε και να πούμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου.
10: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι 12.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
13: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
14: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
15: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
16: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
15: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Εξέλιξη στον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέγια, ο οποίος αναχώρησε για τη Γερμανία. Αν ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ντόρμουντ στα 28 εκατομμύρια ευρώ συν 2 μπόνους, το deal των Ασπρόμαυρων με τους Γερμανούς. Σε προγραμματεύσεις με την Μπέρνλι για την απόκτηση του 27χρονου Σουηδού διεθνή αμυντικού Χιάλμαρ Έκνταλ, βρίσκεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, οι Ασπρόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Samsung Sport για τον δανεισμό του Σενεγαλέζου striker Σέριφ Εντιαγέ. Εντυπωσιάζει ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Ο Έλληνας κολυμβητής με μια καταπληκτική κούρσα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδας, πραγματοποιώντας χρόνο 1:54.13 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Θέση στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο έκλεισε ο Απόστολος Χρήστου, καταγράφοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση των ημιτελικών με 52.94. Ραγδαίες εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο έμπειρος διεθνής Ελβετός χαφ Ρέμο Φρόιλερ, που θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ερυθρόλευκους. Ο Φρόιλερ, που έχει συμφωνήσει για διετή συνεργασία, σήμερα θα περάσει υπό ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Παράλληλα, ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες της Τσίβας είναι πολύ κοντά στην ομάδα του Πειραιά, καθώς ο νεαρός ποδοσφαιριστής φέρεται να έχει συμφωνήσει προφορικά με τους Πειραιώτες. Σήμερα μάλιστα αναμένεται στην Αθήνα ο ατζέντης του για να μιλήσει με την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Πιο κοντά στον Ολυμπιακό φαντάζει η περίπτωση του Κάσερες για τα χαφ. Για αρνητική απάντηση του Μάουρο Ικάρντι στους Πειραιώτες κάνει λόγο ο Ιταλός δημοσιογράφος Γιανλούκα Ντι Μάρτσιο. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό μετά το διήμερο ρεπό. Διαψεύδονται τα σενάρια που συνέδεαν τους πράσινους με τους Ρέο Χατάτε και Ανδρέα Κολπάνη στην απόκτηση box του box ποδοσφαιριστή στρέφοντας το τριφύλι. Ολοκληρώνεται η μετακίνηση του Ελίασον από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ. Ευγνώμων που αγωνίστηκα στην ΑΕΚ, εμπειρία που θα θυμάμαι για πάντα, το μήνυμα του James Penrice που ανακοινώθηκε από τη Rangers. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Πορτογάλος θερματοφύλακας Ρικάρντο Βέγιο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Την επιστροφή του στους κίτρινους επιθυμεί ο 28χρονος Ισπανός χαφ της Kansas City Μάνου Γκαρθία. Τα 7.000 εισιτήρια διαρκείας ξεπέρασαν οι οπαδοί του Όφη. Ο τραυματίας Μαρινάκης έμεινε εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της κριτικής ομάδας για τις αναμετρήσεις εναντίον της Τσέσκα Σόφιας. Νέα περιπέτεια των 34χρονο επιθετικό Νίκο Καρέλη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σλιέμα Wanderers τη Μάλτας. Ο 19χρονος Γερμανός Johannes Liebmann έκανε διαστημική κούρσα στα 1500 μέτρα ελεύθερο, συντρίβοντας το παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 14:26.79. Το προηγούμενο ήταν του Αμερικανού Bobby Finke με 14:30.67 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, την έκτη θέση κατέλαβε η Εθνική Ανδρών 4x100 στον τελικό με τους Γιάννη Βοσκόπουλο, Νίκο Παναγιωτόπουλο, Σωτήρη Γκαραγκάνη και Βασίλη Μυριανθόπουλο. Ο Δημήτρης Τσίτσος βγήκε 12ος στον τελικό του αγκοντισμού. Στην έκτη θέση, τον αντίστοιχο του τριπλούν, τερμάτισε ο Δημήτρης Τσιάμης. Ο τελικός του επικοντό θα διεξαχθεί στις 9:15 με αντιπάλους φυσικά τον Εμμανουήλ Καραλή και τον παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουπλάντης. Η υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης Πάρι Σεζερμέν απέκτησε τον 29χρονο αριστερό εξτρέμ του Άγιαξ, Μίκα Γκότς, αντί του ποσού των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του Άγγλου Μπαγκ Τζεντ Σπενς έως το 2031 στα 30 εκατομμύρια ευρώ, το ντιλ των Νερατζούρι με τους Λονδρέζους. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου γκάρντ Ethan Thompson μέχρι το 2027. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Και όπως έχετε καταλάβει, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Έχουμε, εντάξει, τη μερίδα του Λέοντος στην επικαιρότητα την έχει πλέον η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Γι' αυτό έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, σπουδαία προσωπικότητα, τον Κυριάκο Αποστολίδη. Κύριε Αποστολίδη, καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα επίσης.
0: Πώς είστε καταρχάς?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Είμαι καλά.
0: Κύριε Αποστολίδη, πώς βλέπετε τη μεταγραφή, η αλήθεια είναι, του Γιάννη Κωνσταντέλια? Γιατί νομίζω πλέον, εντάξει, είναι λογικό να σας ρωτήσω, γιατί την επικαιρότητα πλέον την έχει αυτό. Την έχει αυτή η κίνηση.
1: Ναι. Καταρχάς, κοίταξε, μια σημείωση σημαντική, νομίζω, ότι εφόσον γίνει τελικά η μεταγραφή, γιατί μια μεταγραφή είναι μεταγραφή όταν πέσουν οι υπογραφές. Και επειδή στο παρελθόν έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα τελευταία στιγμή, απλώς το σημειώνω αυτό, αν και φαίνεται ότι θα προχωρήσει. Τώρα, από εκεί πέρα, να σου πω έτσι, σε μία φράση απλά, ότι είναι μία πολύ λάθος κίνηση αυτή τη στιγμή. Μία κίνηση πραγματικά λάθος από πολλές οπτικές γωνίες, για να το δει κανείς, από όλες τις οπτικές γωνίες είναι ένα μεγάλο λάθος να γίνει αυτή η μεταγραφή τώρα. Τώρα αυτό θέλει ανάλυση πολύ, δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σου πω έτσι επιτροχάδιν ότι η μεταγραφή είναι για πολλούς λόγους λάθος. Δηλαδή, πρώτον, γιατί ο Κωνσταντέλης είναι ένα παιδί που έχει βγει από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, έχει δείξει τέτοια φοβερή, ας πούμε, εξέλιξη, είναι μια όαση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δίνει στον ΠΑΟΚ πολύ περισσότερα από όσα παίρνει οικονομικά αυτή τη στιγμή, και δίνει όχι μόνο σε ουσία, αποτέλεσμα, γκολ, νίκες κτλ., αλλά δίνει σε θέμα, δίνει στον ΠΑΟΚ ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι όπου και να παίζει στην Ελλάδα, όλα τα παιδιά, τα νέα τα παιδιά, ασχέτως ποιας ομάδας, ας πούμε, ποια ομάδα υποστηρίζουν, όλα τα παιδιά είναι fans του Κωνσταντέλια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον του ΠΑΟΚ και για την εικόνα του. Είναι λάθος η πώληση του, κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν ξέρω τώρα, ο κύριος Σαββίδης είναι γεγονός ότι έχει μια δυσκολία όσον αφορά τη ρευστότητα, από ό,τι φαίνεται. Δεν λέω το οικονομικό του προφίλ, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, πολύ μεγάλο, αλλά φαίνεται ότι για κάποιους λόγους υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία στη ρευστότητα και προτίμησε να πάρει, ξέρω εγώ, τα 35-40 εκατομμύρια από τον Κωνσταντέλια, ενώ άμα το δει κανείς όχι μόνο από την άψη που το λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή την αθλητική, την προσωπική, αλλά και από πλευράς οικονομικής, επιχειρηματικής, επίσης είναι λάθος, γιατί ο Κωνσταντέλιας είναι μια επένδυση για τον ΠΑΟΚ. Το βλέπουμε επιχειρηματικά, οικονομικά. Είναι μια επένδυση στον ΠΑΟΚ. Αυτά τα οποία φέρνει στον ΠΑΟΚ σε σχέση με αυτά τα οποία του προτείνουν άλλες ομάδες είναι πάρα πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα και διαρκέστερα, και δημιουργούν η απόδοση ενός κεφαλαίου όταν κάνει ένας μια επένδυση. Δεν υπάρχει δηλαδή ακριβή επένδυση ή φθηνή επένδυση. Υπάρχει μια επένδυση όπου βλέπεις τι απόδοση θα σου έχει αυτή η επένδυση και αποφασίζεις κατά πόσον είναι σωστή ή όχι. Λοιπόν, αυτά τα οποία χάνει ο ΠΑΟΚ δίνοντας τον Κωνσταντέλια είναι πάρα πολλά και για τώρα και για το μέλλον του ΠΑΟΚ, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι είναι λάθος.
0: Κύριε Αποστολίδη, το θέμα είναι ότι με αυτή τη μεταγραφή του δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία του Γιάννη του Κωνσταντέλια να παίξει σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Γερμανίας και να διακριθεί και μάλιστα σε μια ομάδα η οποία διακρίνεται κιόλας για τις πωλήσεις που κάνει στους ποδοσφαιριστές της όταν τους βελτιώνει. Γιατί από εκεί, ας πούμε, έχει βγει και ο Χάλαντ της Manchester City και ο Μπέλιγχαμ της Real Madrid, έτσι.
1: Είναι γνωστά αυτά, αλλά το θέμα το εξής, ότι τι χάνει ο ΠΑΟΚ, τι χάνει ο ΠΑΟΚ. Εγώ δεν λέω ότι ο Κωνσταντέλιας θα μπορούσε να μείνει στον ΠΑΟΚ και ΣΑΗ ή εφόρου ζωής, αλλά αυτή τη στιγμή, πέρα από αυτό που είπατε και είναι σωστό, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο ας πούμε είναι αρνητικό. Δηλαδή, όταν πάει ένας προσφύγης σε μία ομάδα, πρέπει να έχει μια αρκετά σημαντική εμπειρία σε επίπεδο, ας πούμε, πρώτης ομάδας του ΠΑΟΚ ή πρώτης ή Super League κτλ. Ούτως ώστε όταν πάει στη νέα ομάδα, να πάει με απαιτήσεις να παίξει κύριο βασικό ρόλο στην ομάδα αυτή. Γιατί αν δεν το κάνει, δεν γίνει αυτό, τότε θα είναι αρνητικό και για τον Κωνσταντέλια, αλλά και για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη, ας πούμε, μελέτη από τον ΠΑΟΚ, γιατί αξίζει τον κόπο για αυτό το ποδοσφαιριστή και για το πολύ σημαντικό θέμα του πότε θα πρέπει ο ΠΑΟΚ σε συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή να τον δώσει σε μια ομάδα ανώτερου πρωταθλήματος και ανώτερου επίπεδου. Άρα λοιπόν εγώ πιστεύω ότι ήταν νωρίς τώρα να δοθεί ο παίκτης. Θα μπορούσε να το έβλεπε αυτό το θέμα του χρόνου ή τον άλλο χρόνο, όπου θα μπορούσε να πάρει και περισσότερα λεφτά για αυτή τη δουλειά.
0: Το θέμα είναι, κύριε Αποστολίδη, επίσης αυτό θέλω να το ρωτήσω. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να έχει καλύτερο timing η πώληση, καλύτερο χρονικό σημείο από αυτό που πουλείται τώρα? Δηλαδή θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει πουληθεί στην προετοιμασία ώστε να γίνει μεταγραφή, ας πούμε, κατά διάρκεια της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, ώστε να μπορεί να τον αντικαταστήσει έγκαιρα?
1: Είναι καταστροφικό, κατά τη γνώμη για τον ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Είναι καταστροφικό. Τι να σου πω, για πολλούς λόγους. Θα μπορούσε ο Κωνσταντέλιας να φύγει μια και μάλιστα ξαφνικά και μάλιστα εν μέσω, ας πούμε, τριημέρου αργίας, και όλα αυτά παίζουν ρόλο, ξέρετε. Λοιπόν, είναι καταστροφικό. Εάν έπαιζε ακόμη ένα ή δύο χρόνια στο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι μετά θα μπορούσε να ειδοποιεί το θέμα αυτό διαφορετικά. Αλλά αυτή τη στιγμή, σε μια χρονιά που έχουμε πρόβλημα, διότι η περσινή ποδοσφαιρική σεζόν ήταν άσχημη για τον ΠΑΟΚ και μέσα σε ένα πλαίσιο των 100 χρόνων ιστορίας που γιόρταζε και ήθελε και είχε βάλει στόχο ο ΠΑΟΚ να πάει για πρωτάθλημα, για κύπελο και για πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Αντιθέτως, δεν πήγαμε καθόλου καλά. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ λάθος δηλαδή να αναδοθεί τώρα ο Κωνσταντέλιας και μάλιστα ξαφνικά σε μια χρονική στιγμή όπου για τη φετινή σεζόν μιλώντας είναι μια δύσκολη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Φανταστείτε τώρα ο ΠΑΟΚ να αποκριθεί και από την Μπραν, να φύγει και από το Conference League. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ δηλαδή κοντολογής, για να το πω συγκεκριμένα, εγώ προτιμώ όχι το να δώσουν τον Κωνσταντέλια, απέναντίας να κάνει μια πολύ σοβαρή επένδυση που θα έχει μια πολύ καλή απόδοση και οικονομική και άλλες, επενδύοντας. Αντί να δώσουν τον Κωνσταντέλια, πιστεύω εγώ ότι θα έπρεπε να πάρουν και άλλους παίκτες που το κρασάω τους και μάλιστα έγκαιρα, ούτως ώστε να στηρίξουν τον Κωνσταντέλια και να γίνει η ομάδα πλέον μια ομάδα η οποία θα έχει προοπτική να πρωταγωνιστεί για διάρκεια στην Ελλάδα τουλάχιστον και στην Ευρώπη. Τώρα έφυγε η ομάδα, είναι όπως είναι τώρα αυτή με τα προβλήματά της. Φεύγει ο Κωνσταντέλιας. Σας λέω εγώ τώρα, σας ρωτάω πώς θα πάει να δεις το μάτι με την Μπραν τώρα σαν παόξες. Μετά από όσα συνέβησαν. Και με την πολύ μεγάλη σημασία που έχει το παιχνίδι αυτό για τον ΠΑΟ.
0: Το θέμα είναι, κλείνω, κυρία Αποστολίδη,
1: λοιπόν, βεβαίως. Για να μην τα πολυλέμε, κλείνω λοιπόν ότι θα έπρεπε να γίνει το αντίθετο, αφού όπως είπα προηγουμένως. Δηλαδή, να μείνει ο Κωνσταντέλιας, να τον ικανοποιήσουν τον Κωνσταντέλια οικονομικά γιατί το αξίζει, και παράλληλα να τρέξουν και να πάρουν άμεσα ποιοτικούς παίχτες, ούτως ώστε να μπορούν να γίνει μια ομάδα και να στηριχθεί ο Κωνσταντέλιας και να φανεί ακόμη περισσότερο ο Κωνσταντέλιας και σαν θέαμα και σαν ουσία. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Το θέμα είναι ότι κάτι που φέρνει αυτή η πώληση σίγουρα και στον ΠΑΟΚ και γενικότερα στην Ντόρτμουντ, αρχικά έχω και μια ερώτηση να σας κάνω από τον κόσμο που στέλνει μηνύματα στο Viber. Εγώ θα πω ότι τώρα βέβαια είναι ευκαιρία να παίξει και περισσότερο Χατσίδης και να αναδειχθεί. Ένας ακόμη ποδοσφαιριστής των Ακαδημιών, ο οποίος είναι ελπιδοφόρος.
1: Παιδιά, σαφώς και είναι ο Χατσίδης και είναι πάρα πολύ καλός και τον γνωρίζω και προσωπικά και σαφώς και είναι πολύ καλός. Αλλά ένα νέο παιδί που μπαίνει για πρώτη χρονιά, έπασε όσο έπαιξε πέρσι, αλλά που θέλει να μπει στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ και να πιάσει, θα πρέπει να μπει σε μια ομάδα η οποία να είναι καλά, να έχει υγεία, να παίζει, να κερδίζει, να αποδίδει καλά, ούτως ώστε μπαίνοντας στις αρχές σε μια τέτοια ομάδα, να βοηθηθεί από την ομάδα, όχι να λάβει υποχρεώσεις αυτός, να βοηθεί από την ομάδα, ούτως ώστε σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια πλέον να είναι από τους ηγέτες της ομάδας. Αλλά σε μια τέτοια χρονική στιγμή, με τις συνθήκες που επικρατούν τώρα, είναι άσχημο και για τον Χατζίδη και για τα νέα τα παιδιά, αλλά για τον Μύθι και για πολλά ακόμα παιδιά νέα, όσον αφορά την εξέλιξή τους.
0: Βέβαια υπάρχει και το άλλο σενάριο, το οποίο μου το ρωτάει και ο κόσμος εδώ, έτσι. Επειδή αναφέρατε ότι θα μπορούσε ο Κωνσταντέλης να κάτσει άλλο ένα-δύο χρόνια περίπου στον ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι ότι η Ντόρτμουντ σε ένα-δύο χρόνια θα τον αγόραζε με την ίδια ευκολία. Εδώ μπαίνει ένα ερωτηματικό, γιατί η Ντόρτμουντ έχει το χαρακτήρα της ομάδας πολιτήριο εντός εισαγωγικών, που πουλάει.
1: Γιατί εμείς θα δώσουμε στην Ντόρτμουντ αυτά τα οποία θέλει ακριβώς, ούτως ώστε να μην χαλάσει η παραγωγική της διαδικασία. Εμείς δεν κοιτάξουμε την Ντόρτμουντ. Εμείς κοιτάμε και, όπως σου λέω τόση ώρα, επικεντρώνουμε στον ΠΑΟΚ. Γιατί θα μπορούσε να γίνει στον ΠΑΟΚ. Τώρα, την Ντόρτμουντ έχει το πρόγραμμά της και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει εμείς να προσαρμοστούμε το πρόγραμμα της Ντόρτμουντ. Εμείς θα κοιτάξουμε τη δική μας υπόσταση και εξέλιξη. Και νομίζω, έστω και γρήγορα, ανέλησα προηγουμένως, γιατί δεν έπρεπε να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Απέναντίας έπρεπε να γίνουν έγκαιρα πολύ καλές επενδύσεις, πολύ καλές επιλογές παιχτών από μεταγραφή, για να μπορέσει η ομάδα να ανέβει και να μπορέσει ο Κωνσταντέλιας ακόμη πιο περισσότερο να δείξει και το θέαμα που προσφέρει, αλλά και την ουσία στην ομάδα. Και να πω και κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
1: Και ο τρόπος που έγινε εντελώς ξαφνικά, ένα τέτοιο δίμηνο, τρίμηνο που ας πούμε είναι γιορταστικό, είναι ο κόσμος, τα μέσα υπάρχουν τόσοι υπολειτουργούν και τα λοιπά, να γίνει αυτό, ενδεχομένως να δείχνει και μία πρόθεση να φύγει έτσι, να γίνει ανώδυνα για οτιδήποτε άλλο για την ΠΑΕ.
0: Το θέμα είναι, τώρα θα την κάνω αυτή την ερώτηση για να κλείσουμε κιόλας, γιατί μας πιέζει και ο λιγοντή ο χρόνος. Αν είχατε απέναντί σας εσείς ως Κυριάκος Αποστολίδης σήμερα τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ποια θα ήταν μια συμβουλή που θα του δίνατε πριν τουλάχιστον στη χειρότερη για τον ΠΑΟΚ στην προκειμένη περίπτωση, πριν φορέσει την φανέλα της Ντόρτμουντ?
1: Ρε φίλε μου, θα του έλεγα απλά: Γιαννάκη, κάτσε εδώ, μην πας πουθενά. Αυτή ήταν η συμβουλή.
0: Λακωνική και ξεκάθαρη, νομίζω.
1: Έτσι είναι, δεν είναι. Mm-hmm. Άλλωστε, μια και θέλεις έτσι, το λακωνίζει στην φιλοσοφία, έτσι.
0: Ναι. Γενικότερα πάντως, εντάξει, είναι μια πώληση δυνατή. Το ερώτημα είναι ότι εσείς έχετε το σκεπτικό ότι αν έφευγε σε ένα-δύο χρόνια ο Κωνσταντέλης θα μπορούσε να φύγει και με πολύ καλύτερο, με πολύ καλύτερα χρήματα, έτσι.
1: Να σου πω λίγο από μια άλλη άποψη. Αυτά τα 35-40 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο ακριβώς θα πάρει.
0: 28 συν 2.
1: 28 συν 2. 30 δηλαδή. Αυτά τα 30 εκατομμύρια που θα πάρει ΠΑΕ, είναι τι να σου πω, είναι ασήμαντα εντελώς, χάνοντας αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή την άλλη οδό, δηλαδή να παραμείνει ο Κωνσταντέλιας, να είναι ικανοποιημένος οικονομικά ο Κωνσταντέλιας και να έχουν επαρθεί ή να παρθούν παίκτες που θα είναι επίσης υψηλού επίπεδου για να τον πλαισιώσουν και να γίνει η ομάδα πολύ πιο καλή, να μπορεί να προχωράει σε πρωτάθλημα και σε Ευρώπη, να έχει απόδοση οικονομικές από αυτή την πορεία και να γενικότερα να επανεπενδύονται αυτές μέσα στο σύλλογο, μέσα στην ομάδα, στην ΠΑΕ. Για μένα αυτό ήταν μια πολύ πιο λογική επιχειρηματική προσέγγιση και απόφαση από το να το δώσει τώρα και να πάρει στις 30 εκατομμύρια.
0: Ωραία. Κύριε Αποστολίδη, η αλήθεια μας πιέζει και λίγο ο χρόνος στην δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Εσύ κάνεις το ερωτήσεις, εγώ απαντώ.
0: Βεβαίως.
1: Κάνε κουμάντο.
0: Μην αγχώνεστε, αυτό κάνω. Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να κουμαντάρω και το χρόνο, γι' αυτό το λέω.
1: Εσύ παίζεις.
0: Και δεν είναι θέμα παιχνιδιού, το καταλαβαίνετε αυτό. Γενικότερα πάντως ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει ότι μπορεί να αναδείξει ταλέντα. Με αυτή την ερώτηση θέλω να κλείσω. Θεωρείτε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει κάτι σαν ομάδα πολιτήριο? Όπως καλή ώρα λειτουργεί και η Ντόρτμουντ γενικότερα, έτσι, που παίρνει παίχτες, τους βελτιώνει και τους πουλάει. Κάτι αντίστοιχο, θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος εντός αγωγικών?
1: Το κομμάτι των υποδομών και των ακαδημιών που έχει ο ΠΑΟΚ είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και είναι πάρα πολύ καλό από πλευράς του κ. Σαββίδη, που εδώ και κάποια χρόνια εξεγίνησε επενδύσεις πάνω σε αυτό και βλέπετε ότι έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά. Υπάρχει παραγωγή και αυτό είναι κάτι το οποίο φέρνει και χρήματα πίσω στον κ. Σαββίδη, αλλά φέρνει και μεγαλύτερη, καλύτερη γνώμη για τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και για τα παραγόμενα εκεί από συλλόγους όχι μόνο της Ελλάδος αλλά γενικότερα του εξωτερικού. Αυτό δηλαδή έφτασε όπως ο κ. Σαββίδης για να κάνει αυτές τις ακαδημίες, ξεκίνησε με 2 εκατομμύρια το χρόνο budget, προϋπολογισμό για τις ακαδημίες και έχει φτάσει τώρα, αν δεν κάνω λάθος, το διπλάσιο. Αυτή λοιπόν βλέπεις ότι είναι μια επένδυση που τα 3-4 εκατομμύρια που βάζει κάθε χρόνο ο άνθρωπος αποδίδουν πολύ περισσότερα και ας πούμε πλευράς οικονομικής σε χρήματα που έρχονται πίσω, αλλά και σε όνομα και σε φήμη του ΠΑΟΚ, που μπορεί να προφέρουν ακόμη περισσότερο.
0: Και ίσως και σε ενίσχυση αυτό, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, έτσι.
1: Αυτό ήταν μια πολύ, πάρα που πριν από 4-5 χρόνια το ξεκίνησε η Σαββίδη, ήταν μια πολύ έξυπνη επενδυτική ιδέα και βλέπετε ότι λειτουργεί και αποδίδει οικονομικά και όχι μόνο πολύ καλύτερα. Κάτι ανάλογο είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Δηλαδή να κάνεις μια επένδυση κρατώντας την Κωνσταντέλια, μη παίρνοντας τα 30 εκατομμύρια αυτά, βάζοντας και κάποια χρήματα επενδυτικά να πάρεις πολύ καλούς παίκτες να στηρίξεις την ομάδα και τον Κωνσταντέλια. Αυτό λοιπόν μέσω μακροπρόθεσμα θα σου έδινε μια πολύ μεγαλύτερη απόδοση τόσο στην τσέπη σου όσο και στην φήμη σου όσο και στην υπόστασή σου κτλ. Υπάρχει μόνο ένα σημείο που πρέπει μια προϋπόθεση για να γίνει ένα τέτοιο πράγμα. Για να γίνει επένδυση χρειάζονται μετρητά. Άρα πρέπει να υπάρχουν μετρητά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται, εγώ δεν μπορώ να κρίνω ούτε να ξέρω, αλλά φαίνεται ότι ο κύριος Σαββίδης έχει τεράστια ανάγκη από μετρητά. Και δίνει λοιπόν τον Κωνσταντέλια για, ξέρω, για τα εκατομμύρια αυτά τα λίγα αναλογικά, ας πούμε, μπορεί να κάνει την επένδυση που πρέπει να κάνει τη σωστή.
0: Μάλιστα. Κύριε Αποστολίδη, μας πιέζει δυστυχώς ο χρόνος στη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Εγώ είπαμε πολλά, φίλε μου, ξέρετε, είπαμε πολλά. Νομίζω ότι πρέπει να το λήξουμε.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς μας πιέζει και ο χρόνος και πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις.
1: Ωραία, ναι.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε στον αέρα και τα είπαμε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, να χαίρεστε φυσικά και όσους έχετε.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας επίσης, γεια.
0: Ήταν ο, ήταν ο Κυριάκος Αποστολίδης, παλέμαχος, πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Επαγγελματικά, όσο πιο ψηλά επιθυμείς, σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική, δεν μας λένε τυχαία, η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας, με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αναμένουμε να δούμε τι ώρα θα έχει φτάσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στην Γερμανία, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει στον Ντόρτμουντ, παρόλα αυτά θα το μάθουμε αργά ή γρήγορα. Πάμε τώρα στα διεθνή, πάμε να πιάσουμε τα πάντα για τα διεθνή. Και ποιος άλλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή? Ποιος άλλος, κύριε? Μάνος Σταραμόπουλος. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο Σανάκη, στο Ακρότες 943 Ντερβέντε Σπορτς. Καταρχήν να πούμε ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που είναι το θέμα της ημέρας, έτσι ίσως και των προσεχών ημερών όπως είναι τα πράγματα, έχει φτάσει στον Ντόρτμουντ.
0: Α, έχει φτάσει.
1: Στην Ελλάδα ήρθε και τον πήρε, έστειλε η γερμανική ομάδα Lear Jet και πήρε τον σπουδαίο αυτό Έλληνα ποδοσφαιριστή. Βεβαίως οριστική συμφωνία μέσα στις δύο πλευρές δεν έχει επέλθει ακόμα. Είναι στις συζητήσεις. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει ένα ποσό των 28 εκατομμυρίων συν 2 εκατομμύρια μπόνους. 3 εκατομμύρια θα πρέπει να παίρνει ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας, αλλά οριστική συμφωνία δεν έχει επέλθει ακόμα.
0: Άρα είμαστε σε αναμονή για όλα.
1: Σε αναμονή είμαστε, βεβαίως. Σε αναμονή. Εννοείται. Έτσι είναι. Τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι εδώ υπάρχουν δύο οπτικές γωνίες. Η μία είναι αυτή που λέγε πριν ο σπουδαίος παλιός διεθνής λίμπερο, ο Κούλης ο Αποστολίδης, πολιτικός μηχανικός και το επάγγελμα, ένας πραγματικός επιστήμονας, από τους λίγους που είχε την εποχή εκείνη που αγωνιζόταν το ελληνικό ποδόσφαιρο, ήταν ο Αποστολίδης, ο Νικολάου της ΑΕΚ, ο Σούρμπης του Παναθηναϊκού, ο Καμάρας του Παναθηναϊκού, αυτοί εννοώ που είχαν πάει σε πανεπιστήμιο, έτσι. Μεγάλη επιτυχία για την εποχή εκείνη, που ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Όχι σήμερα που μπαίνει ο καθένας στο πανεπιστήμιο, αν περάσει και απ' έξω ο πουκλιολόγος μπήκε μέσα, αλλάξαν οι εποχές. Τότε πραγματικά, για να μπει στο πανεπιστήμιο, υδρώνες κυριολεκτικά. Βάση περιπτώσει.
0: Και αλήθεια είναι πως είναι... Μάνο, εντάξει, αυτή είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη κουβέντα. Αλλά έχοντας προσπαθήσει και εγώ με τις πανελλαδικές δύο φορές μάλιστα.
1: Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο, αλλά σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που, με την κατάσταση που, που επικρατούσε παλιά, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Και τώρα, το δύσκολο είναι να μπει. Άμα μπει στο πανεπιστήμιο, να το πάρει το πτυχίο μετά. Εν πάση περιπτώσει, κλείνει αυτή η κουβέντα. Γιατί όπως λέει σωστά και η Μαρία Ευθυμίου, δεν μπορεί όλοι λένε ξαφνικά να είναι του 20. Τότε πρέπει να είμαστε η πρώτη χώρα στον κόσμο σε εγκεφάλι. Εντάξει, κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τα 23 του χρόνια, η μία οπτική είναι καταρχήν το παιδί, το ρώτησε κανένας, ποιες είναι οι φιλοδοξίες του. Ο ΠΑΟΚ είναι μια σίγουρα από τις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδος. Αλλά αν ο Κωνσταντέλιας, ο κάθε Κωνσταντέλιας έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες για τον εαυτό του, η Ντόρτμουντ του ανοίγει μια ακόμη μεγαλύτερη πόρτα, έτσι. Η Ντόρτμουντ είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες της Μπουντεσλίγκα και από τις καλύτερες Ευρώπης, με συνεχή παρουσία στο Champions League, με ποδοσφαιριστές που σωστά έχεις προαναφέρει, έχει αναδείξει. Παράδειγμα, είχε πάρει από τη Ζάλτσμπουργκ το Χόλαντ και μετά κατάφερε, τον πούλησε τριπλάσια λεφτά από ό,τι τον είχε πάρει. Τον είχε πάρει 25, τον πούλησε 65 στη Manchester City και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ο Χόλαντ είναι από τα πρώτα ονόματα της Premier League και ένας από τους κορυφαίους φόρ στον κόσμο. Το ίδιο ισχύει για τον Τζουντ Μπέλιχαμ. Αν ο Μπέλιχαμ δεν είχε πάει στην Ντόρτμουντ για να βελτιωθεί, να μεγαλουργήσει, δεν θα ήταν σήμερα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μία πλευρά είναι αυτή. Δεν ξέρουμε τι θέλει ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας, ούτε μίλησε κανένας μαζί του, να μας πει τα θέλω του. Μπορεί τα θέλω του να είναι, να θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ. Δικαίωμά του και αυτό, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας είναι στο σημερινό ποδόσφαιρο είναι, όπως και να το δούμε, ένα επενδυτικό προϊόν. Ο ΠΑΟΚ είναι επαγγελματική ομάδα, όπως όλες οι ομάδες. Είδαμε τον Ολυμπιακό πρόπερση, πούλησε τον Πάμπη τον Κοστούλα. 35 εκατομμύρια. Δεν ξέρουμε αν είχε παραμείνει ο Κοστούλας, αν θα μπορούσε φέτος ο Ολυμπιακός, ο κάθε Ολυμπιακός εννοώ, να τον βούλαγε με τέτοια λεφτά. Ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας μπορούσε αύριο να πουληθεί περισσότερο, μπορούσε πάντα, μπορούσε και να μην πουληθεί. Χτύπα ξύλο, θα υπήρχε κάποιο τραυματισμό. Τραυματισμοί στο ποδόσφαιρο, που είναι και πάρα πολλά τα παιχνίδια, είναι συνηθισμένο φαινόμενο πλέον. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ είναι από ποια πλευρά και το βλέπει ο καθένας μας. Mm-hmm. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ, αυτή πληρώνει, έτσι. Δεν πληρώνει ο κόσμος. Ο κόσμος πάει να δει, να ενισχύσει την ομάδα. Αλλά η διοίκηση είναι αυτή που φτιάνει τις ακαδημίες, που πληρώνει τις ποδοσφαιριστές την ώρα τους. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια επαγγελματική ομάδα. Ξέρουμε στο παρελθόν άλλες ομάδες που τους προσάγανε λεφτά για χρόνια και πηγαίνανε δικαστήρια και αυτά.
0: Και όχι μόνο, έχουμε δει και ομάδες μάνο στην Ελλάδα που φύγαν από τη μεγάλη κατηγορία για οικονομικούς λόγους. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει,
0: και δεν θα πούμε ότι είναι μία, είναι αρκετές.
1: Αυτό είναι, ναι, εντάξει, άλλο θέμα. Λέω για το θέμα του ποδοσφαιριστή τώρα.
0: Πάντα.
1: Λοιπόν, ο ποδοσφαιριστής, λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας, δεν έχει μιλήσει ο ίδιος, τι θέλει απ' όλα. Έτσι, η διοίκηση σίγουρα έχει μιλήσει μαζί του. Ξέρει περισσότερα από εμάς, αυτό εννοείται. Οπότε, έχει δίκιο και ο Κούλης ο Αποστολίδης, αλλά έχει δίκιο και η πλευρά του ΠΑΟ. Έτσι είναι. Που προφανώς θα έχει ετοιμάσει και την επόμενη μέρα και το παίκτες θα πάρει για να ενισχύσει τον Αλέσιο το Λύση, τον Ιταλό νέο προπονητή της, που και αυτός ακόμα ψάχνει να βρει τα πατήματά του στη νέα του ομάδα που ακούσει το όνομα ΠΑΟ και είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο το θέμα να πάρουμε τη μία ή την άλλη πλευρά. Θα δούμε.
0: Πάντως, Μάνο...
1: Το να πάει ο Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι επίτευγμα για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Έτσι. Είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες της Μπουντεσλίγκα και της Ευρώπης. Άρα εκεί του δίνει την ευκαιρία να ανοίξει τα φτερά του και να βλέπει το όνομά του και όλος ο φιλαός κόσμος του ΠΑΟ και όλοι οι Έλληνες να χαίρονται που θα βλέπουν κάθε μέρα το όνομα του Κωνσταντέλια. Αλλά εκεί θα πρέπει να παλέψει, έτσι, για ναι, να σε πρώτο σέλιδα, σε παιχνίδια ανώτερης ποιότητας. Έτσι, εξαρτάται, δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει μαζί του, εννοείται, θα το ξέρω, τι θέλει και ο Κωνσταντέλιας και ποιες είναι οι φιλοδοξίες του. Άλλος μπορεί να πει, ξέρεις, υπάρχει μια παροιμία στην Ελλάδα που λέει κάλλιο πρώτος στο χωριό, παραδεύτερο στην πόλη. Δεν ναι, ξέρω τι ισχύει. Ναι, είναι και αυτό.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχουν, εντάξει, θα μπορεί το παιδί να θέλει να παίξει, ας πούμε, στη Ρεάλ Μαδρίτη. Η Ντόρτμουντ σε τέτοια περίπτωση είναι το τέλειο πάτημα.
1: Ακριβώς. Είναι το πρώτο μεγάλο σκαλί για να πάει σε ακόμη πιο μεγάλη ομάδα. Έτσι είναι. Βεβαίως στην Ντόρτμουντ εκεί τα πράγματα είναι πιο επαγγελματικά, να το θέσω έτσι. Δηλαδή πρέπει να πρωί στην προπόνηση. Στην προπόνηση στη Γερμανία γίνονται πάντα πρωινές, έτσι, γενικά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τάδε ώρα πρέπει να είσαι εκεί, σε αυτές τις εκδηλώσεις που κάνει η ομάδα, να διαφημίζει το τάδε προϊόν, εκείνο όλα. Δεν έχει εδώ ότι αν είσαι λίγο τραυματίας δεν πας στην προπόνηση ο τύπος. Θα πας, σε εξετάσει ο γιατρός και θα σου πει συνεχίζει, δεν συνεχίζει. Γενικά το αναφέρω αυτό τώρα. Έτσι είναι. Θα δούμε τώρα τι μελιγενέστε. Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αυτή τη στιγμή συζητάει, όπως και η διοίκηση του ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι σε ανοιχτή επαφή, εννοείται, με την αντίστοιχη της Ντόρτμουντ. Αρχικά έχουν συμφωνήσει, αλλά όλα αυτά, γιατί θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, έτσι, εννοείται. Mm-hmm. Και μετά θα υπογραφούν και τα σχετικά συμβόλαια, αν έχουν συμφωνήσει στο 100% των θεμάτων. Δηλαδή, 28, που μπορεί να γίνουν και 29 ή 30, συν 2 και επίση 3 εκατομμύρια ποδοσφαιριστής, συν 10 ή 15% για μεταπόληση, αν αύριο η Ντόρτμουντ τον πουλήσει κάπου αλλού, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει το ποσοστό που έχει συμφωνήσει, το 10 ή το 15% ή το 20, δεν ξέρω τι θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές. Είναι πάντως, αν πάει στην Ντόρτμουντ τελικά, εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή επιτυχία και για τον ίδιο, το ανοίγω τα φτερά άλλοι ορίζοντες. Έτσι είναι σαν να πάρεις εσύ τώρα αύριο στο BBC, θέλω να σου πω.
0: Είναι κάτι
1: διαφορετικό.
0: Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Εγώ θεωρώ ότι σου ανοίγει μεγάλους δρόμους για την καριέρα σου. Ξέρετε το καθένα στην καριέρα του πώς τη θέλει, έτσι. Δεν ξέρω, αυτό είναι προσωπικό. Αλλά
0: είναι.
1: Γενικά ο κόσμος πιστεύω ότι αν του πει του αλλού, πήγαινε στο BBC, πήγαινε στο Times, πήγαινε οπουδήποτε, θεωρώ ότι η πλειονότητα θα πει ναι, πάμε εκεί. Θα δούμε μεγάλο κόσμο, θα πάμε σε άλλα σαλόνια, να το πω έτσι. Εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, είναι μια τελείως λοιπόν περίεργη κατάσταση πάντως, έτσι, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Ο Κωνσταντέλιας θα πάει στην Ντόρτμουντ, καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για την εθνική ομάδα που πιστεύω θα επιστρέψει κάποια στιγμή. Εντάξει, ο Νίκο Κόβατς είναι ένας πολύ έξυπνος προπονητής, θαυμάσιος. Εντάξει, θα βρει τον Καρέτσα, τον συμπαίκτη του Εθνική Ελλάδος, έτσι, τον Κωνσταντίνο. Μεγάλο πράγμα να έχει ένα συμπατριώτη σου στην ίδια ομάδα.
0: Σε και νομίζω είναι και έχουν και πολύ καλές, πολύ καλές σχέσεις.
1: Έτσι είναι. Και από εκεί και πέρα γνωρίζεις και άλλους ποδοσφαιριστές, κάνεις και άλλες φιλίες και δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσουν πάντα, αφού εσύ συνεχίζεις να γυμνάσαι πιο εντατικά, πιο επαγγελματικά. Και από εκεί και πέρα είναι οι φιλοδοξίες, είναι και η τύχη στη ζωή πάντα, αλλά οι πόρτες καμιά φορά δεν ανοίγουν πάντα, να ξέρουμε, έτσι. Εντάξει. Έτσι είναι.
0: Μπορεί να μην ανοίξουν τώρα, μπορεί να ανοίξουν άλλη στιγμή. Ναι, γίνονται και αυτά.
1: Αλλά, ναι, σίγουρο γι' αυτό, αλλά καμιά φορά δεν ανοίγουν συνέχεια, εννοώ.
0: Εντάξει, προφανώς, προφανώς.
1: Έτσι, έτσι είναι. Από εκεί και πέρα τώρα.
0: Πέρσι πάντως δεν έγινε η μεταγραφή πέρσι. Ήταν στο τσάκ να γίνει.
1: Πέρσι είχε μπει στο αεροπλάνο πάλι. Ναι. Πήγε να μπει. Είχε ανέβει τις σκάλες του αεροπλάνου και πήρε τηλέφωνο ο Ιβάνος Σαββίδης και λέει: ακαιρώνει, δεν γυρνά πίσω. Αλλά πέρσι ήταν πέρσι. Φέτος είναι φέτος.
0: Φέτος είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί εντάξει. Πάντως και η Ντόρτμουντ, Μάνο, το έχουμε αναφέρει ότι έχει το χαρακτήρα της ομάδας πολιτήριο. Και είναι, σε αυτό είναι εξαιρετική.
1: Κοίτα να δεις, η Ντόρτμουντ καταφέρει να αγοράσει φτηνά και να πουλήσει ακριβά. Και καλά κάνει, θέλω να σου πω. Ξέρει ότι η Μπάγκερ δεν θα γίνει ποτέ. Έτσι είναι το χαρακτήρα, το στυλ της. Δεν μπορεί να γίνει Μπάγκερ. Τι να κάνουμε τώρα. Άρα λοιπόν πάει και ανακαλύπτει ταλέντα. Τα παίρνει. Καταρχήν εδώ πρέπει να προσθέσουμε κάτω. Η Ντόρτμουντ ήθελε να πάρει το Ρεάλ Μάλα από την Κολονία. Έκανε δύο προσφορές. 45 μετά 55 εκατομμύρια βρήκε κλειστή πόρτα και έστρεψε μετά το βλέμμα της προς το Κωνσταντέλια.
0: Πάντως να ξέρεις ότι κάποιοι, από ό,τι μαθαίνω, κάποιοι άνθρωποι δεν το έχουν πάρει και πολύ ψύχρεμα την μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Δεν θέλω τώρα να επεκταθώ.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες, αλλά εδώ...
0: Γιατί υπήρξε μια πληροφορία η οποία είναι λίγο διαφορετική, είναι λίγο τραβηγμένη. Δεν θέλω να την πω ακόμα. Γιατί θέλω να είμαι σίγουρος για αυτό που έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Αλλά είναι περίεργη γενικά η κατάσταση. Ναι. Δεν το έχουν πάρει κάποιοι πάρα πολύ ψύχρεμα. Θα πω εγώ.
1: Κοίτα, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το γήπεδο του ΠΑΟΚ χτίστηκε από τους οπαδούς του, έτσι. Τη δεκαετία του 60 οι άνθρωποι γίνανε και σηκώνανε πέτρες ή και βοηθούσανε τότε, για την ιστορία το λέω αυτό, να χτιστεί το γήπεδο. Άρα... είναι λογικό να θέλουν να έχουν και ένα λόγο παραπάνω. Αλλά από τότε μας βέβαια άλλαξαν και πολλά πράγματα στη ζωή μας. Εντάξει. Και όσο και να είναι, την εποχή της κρίσης, η Θεσσαλονίκη, εξ όσων γνωρίζω, δεν ένιωσε την κρίση όπως την ένιωσε η υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί είχε παίξει σημαντικό ρόλο στο να μείνει όρθια η Θεσσαλονίκη, γενικά η Μακεδονία, όλη η Βόρεια, η Μακεδονία γενικά, λόγω του Σαββίδη, έτσι. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας.
0: Γενικά πάντως, Μάνο, και ο Σαββίδης έχει κάνει εντυπωσιακή δουλειά στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, αν το δούμε λίγο από πάνω. Προφανώς.
1: Σου λέω, τα μαγαζιά τα περισσότερα Θεσσαλονίκης, το 10 που ήρθε η μεγάλη κρίση στην Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη δεν την ένιωσε τόσο πολύ. Τα μαγαζιά συνέχισαν να δουλεύουν, γιατί είχε βοηθήσει ο Σαββίδης με τον τρόπο του. Άρα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα από όλες τις πλευρές. Έτσι. Και παραλαμβάνω, το ποδόσφαιρο του σήμερα ημέρα είναι καθαρά 100% επαγγελματικό. Έτσι είναι. Λοιπόν, και να πούμε, πόλεις λοιπόν ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, θα είναι η δεύτερη πιο ακριβή Έλληνα ποδοσφαιριστή που θα μετακινείται από ελληνική ομάδα σε ξένη. Επαναλαμβάνω, από ελληνική σε ξένη. Γιατί το ρεκόρ γενικά από Έλληνα ποδοσφαιριστή το κατέχει ο Χρήστος Ροτζόλης με τα 40 εκατομμύρια που έδωσε η Άρσεναλ και τον πήρε από την Κλαμπ Μπρούγκε. Από πλευράς όμως, από Ελλάδα να πάει σε ξένη ομάδα, πρώτος αυτή τη στιγμή με 35 εκατομμύρια είναι ο Μπάμπης ο Κοστούλας και τώρα ακολουθεί ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας με τα 28,5 ή 30, όσα γίνουν βασιλιτός.
0: Νομίζω είναι 2 εκατομμύρια με μπόνους, δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικά είναι. Και κρατάει και ο ΠΑΟΚ ένα 17,5% ποσοστό μεταπόλησης.
1: Σωστό. Έτσι. Και βεβαίως καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει να δούμε ότι η Dortmund είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο sold out. Καμία άλλη ομάδα στον κόσμο δεν έχει τόσες πωλήσεις εισιτηρίων διαρκείας κάθε χρόνο. Η Dortmund πλησιάζει τις 90.000. Και μάλιστα από φέτος κάποια εξέδρα θα επιτραπεί ξανά να είναι και όρθιοι. Οπότε θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο το ποσοστό των θεατών μέσα στο το γήπεδό της. Το Signal Signal Park. Έτσι είναι. Και βεβαίως έχει μεγάλες φιλοδοξίες και τόσο για την Bundesliga όσο και για το Champions League. Και οπουδήποτε συμμετέχει, έτσι. Dortmund, την Borussia Dortmund, από την εποχή που την είχε αναλάβει ο Κλόπ, ο σημερινός ομοσπονδιακός προπονητής, έχει μπει στο μεγάλο κλαμπ, στο μεγάλο τραπέζι της Bundesliga, όπως ο Σιμεώνη είχε βάλει την Ατλέτικο Μαδρίτης, αντίστοιχο της La Liga, έτσι ο Κλόπ την είχε βάλει και παραμένει βεβαίως στο μεγάλο τραπέζι της Bundesliga και γενικά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έχει πάρει και Champions League η Borussia Dortmund, έχει παίξει και τελικούς. Εντάξει. Είχαμε ένα τελικό που ήμουν παρόν, γιατί εγώ ήμουν παρόν σε όλους τους τελικούς από το 82 και μετά, 83 στην Αθήνα, από ό,τι ήταν. Είχε κερδίσει το Μόναχο 3-1 την Juventus. Με κόλ, μόλις μπήκε η πρώτη του επαφή με την μπάλα του Lars Ρίγκεν, του σημερινού διευθύνοντος συμβούλου, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Ιταλικής ομάδας. Εντάξει, είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου και βεβαίως η Bundesliga. Θα δούμε. Τώρα, η Paris Saint-Germain μετά τον Ferran Torres.

0: του έδωσε με τον Ατζέντιο, εννοείται, στους Παριζιάνους και στη δίκη του Άγιαξ. Κύριε, ευχαριστώ, δεν μπορώ να παραμείνω άλλο, θέλω να πάω να παίξω, να φορέσω τη φανέλα της Παρί, να διακριθώ, να κάνω το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα μου τώρα. Γιατί σε ένα χρόνο πολλά μπορεί να μεσολαβήσουν. Στην Παξίλο ένας τραυματισμός θα τον κράτα και πάλι δεν ξέρω για πόσο χρονικό διάστημα τον Άγιαξ. Δεν θα τον έπαιρνε αμέσως αν είχε τραυματιστεί τον κότς ή πάρει στέσμα του χρόνου. Όλα παίζουν τον ρόλο τους λοιπόν.
1: Μάνο, να σε διακόψω για ένα πραγματάκι, να το αναφέρουμε λοιπόν την πληροφορία που είχαμε. Λοιπόν, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Τούμπα αρκετοί οπαδοί του ΠΑΟΚ οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί και ζητούν να μιλήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να θέλουν. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι τι θέλουν να του πούν.
0: Να μην παραχωρήσει τον Κωνσταντέλια. Τι ναι. Άλλο θέλει
1: να ναι, προφανώ.
0: Δεν είναι Χριστούγεννα.
1: Ακριβώς. Τώρα το πώς θα το επηρεάσουν θα το δούμε. Αν μπορούν να το επηρεάσουν.
0: Αν
1: έτσι.
0: Μπορούν, ναι. Εξαρτάται. Εξαρτάται στην ανταλλαγή των emails αν έχουν μπει και υπογραφές, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αν έχουν μπει υπογραφές δεν αλλάζει τίποτα. Εντάξει, θα δούμε.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε.
0: Ναι. Ο Κότσου λοιπόν είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Paris Saint-Germain. Είναι δύσκολο να βρει θέση στη βασική ενδεκάδα αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεξιά υπάρχει ο Ντουέ, πήρε και τον Ακλιούς, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Αριστερά είναι ο Κβαρατσχέλια, δύσκολα βγαίνει, έτσι, αυτή τη στιγμή. Είναι ένα από τα φαβορί για να κατακτήσουν την χρυσή μπάλα. Άρα μπορεί να είναι απλωματικός του Κβαρατσχέλια σε κάποια παιχνίδια του γαλλικού πρωταθλήματος, που δεν χρειάζεται να παίζει ο Κβαρά. Εύκολα λοιπόν να χρησιμοποιεί εκεί τον κότς, να παίρνει για αυτούς εμπειρίες, να μπαίνει στο πνεύμα της Paris Saint-Germain και ανάλογα πώς θα προσαρμοστεί. Ωραία, είναι και αυτός από τις μεγάλες εκπλήξεις ή αποκαλύψεις καλύτερα της Paris Saint-Germain και γενικά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Θα δούμε. Από τον ίδιο εξαρτάται τι θέληση, τι πείσμα έχει για να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Θα δούμε. Τώρα, θα πούμε ότι η Paris Saint-Germain ενδόμηχα σκέφτεται και την επόμενη μέρα που θα όχι θα σταματήσει το ποδόσφαιρο, που θα αρχίσει να πέφτει η αγωνιστική απόδοση του αρχηγού της, του Μαρκίνιος. Ο Μαρκίνιος είναι 32 στα 33 αν δεν απαντώμε, οπότε καταλαβαίνουμε ότι χρόνο με το χρόνο σίγουρα η απόδοση δεν θα είναι ίδια. Οπότε έχεις το μυαλό της αυτή τη στιγμή τον Κουμπαρσί, τον διεθνή Ισπανό στόπερ της Μπαρσελόνα. Καταλαβαίνει κανένας ότι ο Κουμπαρσί, που είναι από τα πρώτα αστέρια αυτή τη στιγμή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου στη θέση του, όταν αποφασίσει να κάνει την κίνηση Paris Saint-Germain θα πρέπει να έχει έτοιμη και μια προσφορά άνω των 100 εκατομμύριων ευρώ. Ο Κουμπαρσί είναι από τις ακαδημίες, έτσι, από τη Λαμασία της Μπαρσελόνα και προωθήθηκε με το Φλίξ στην πρώτη ενδεκάδα και έχει είναι βασικότατος. Τον είδαμε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Άλλωστε με την Εθνική Ομάδα της Ισπανίας. Έτσι λοιπόν ο Κουμπαρσί, να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα επιδιώξει κάποια στιγμή η Paris Saint-Germain να τον πάρει για αντικαταστάτη του Μαρκίνιος. Το αν θα καταφέρει όχι βέβαια, γιατί μπορεί στο ενδιάμεσο να έχουν μπει και άλλες ομάδες στη μέση, έτσι. Ανάλογα την απόδοση. Αλλά ο Κουμπαρσί είναι αυτή τη στιγμή από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς. Θα δούμε. Τώρα. Μεγάλες μεταγραφές αυτό σήμερα και χθες και σήμερα δεν βλέπω να γίνονται, ούτε έχουν γίνει, δηλαδή ενώ μεταγραφές από 50 εκατομμύρια και πάνω, έτσι. Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο συζητάμε τώρα, δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή στο ελληνικό, πέρα του Κωνσταντέλια, έτσι, κυριαρχεί το θέμα του Φρόιλερ, του έμπειρου διεθνούς Ελβετού μέσου που παίζε στην Αταλάντα, τώρα ήθελε που έλεγε στο συμβολό του, μίλαγε με την Μπολόνια, τελικά δεν τα βρήκαν από ό,τι ξέρω στα οικονομικά. Αντιθέτως του προσφέρει καλύτερο συμβόλαιο Ολυμπιακός και διαιτές κλειστό συμβόλαιο. Έχει έρθει από χθες το βράδυ στην Αθήνα. Όλα δείχνουν μετά τις ιατρικές εξετάσεις που λογικά θα περάσει. Θα υπογράψει το συμβόλαιο του και θα ανακοινωθεί και επισήμως. Μια ακόμη σημαντική προσθήκη για τον Χωσέ Μεντιλίμπαρ, και τώρα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον Μεξικανό φόρτο της Τσίβας, τον Αρμάντο Γκονσάλες, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής

0: θέλει να έρθει στην Ευρώπη, γιατί ξέρει ότι καλό και χρυσό το Μεξικό, λεφτά έχει και το Μεξικό εννοείται, αλλά η Ευρώπη σου ανοίγει άλλους ορίζοντες. Ξαφνικά θα σε μάθει όλος ο κόσμος, ειδικά ο Ολυμπιακός που είχε και μεγάλη φήμη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με τη συμμετοχή του, τη συνεχή συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Και μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που είναι και πολύ ικανός, έτσι, στο σκοράρισμα γενικότερα.
0: Εννοείται, αλλά εδώ πρέπει να προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού. Είναι διαφορετικό. Και επίσης, ο Ολυμπιακός κυνηγάει και τον Κάσερες, έτσι, τον κεντρικό χαφ. Όπως επίσης και τον Πουέρτα, που θα δούμε ποιους από όλους θα εντάξει το έμψυχο δυναμικό του, καθότι συνεχίζει την ευρωπαϊκή του πορεία συμμετέχοντας στο League Phase, η κλήρωση του οποίου θα διεξαχθεί Παρασκευή 27 Αυγούστου στο Grimaldi Forum του Monte Carlo.
1: Ωραία.
0: Και μακάρι να δώσουν το παρόν όλες οι ελληνικές ομάδες.
1: Ναι. Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε και κάτι άλλο. Μας πιέζει και ο χρόνος, Μάνο. Ούτως ή άλλως νομίζω για οτιδήποτε συμβεί εδώ θα είμαστε να το μεταδώσουμε, να τα μεταφέρουμε όλα. Ακριβώς.
0: Καλή συνέχεια.
1: Μάνο, καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος. Τα πάμε όλα για τα διεθνή. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έφτασε και στο τέλος η εκπομπή. Ήμασταν μαζί από τις 10 η ώρα. Η ώρα τώρα είναι 1:05, παρά 4. Στο μικρόφωνο για 3 ώρες ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος ακολουθεί. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχετε πολύ ωραίο πρόγραμμα με στίβο, κολύμβηση, βόλεϊ, τα πάντα. Νίκος Κατσάτσος μετά. Προηγουμένως, διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά, να είστε πάντα υγιείς, τυχεροί, γιατί παίζει ρόλο και η τύχη. Το θυμίζω ότι και στο Τιτανικό όσοι επέβαιναν είχαν την υγεία τους και είχαν και λεφτά. Τύχη δεν είχανε. Να είστε καλά, να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-6.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
9: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Εξελίξει τον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Dortmund. Στα 28 εκατομμύρια ευρώ συν 2 μπόνους στον τίτλο του δικεφάλου του Βορρά με τους Γερμανούς. Έντονη αντίδραση από τους φίλους των Ασπρόμαυρων που βρίσκονται στην Τούμπα και ζητούν να μιλήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Σε διαπραγματεύσεις με την Μπέρνλι για την απόκτηση του 27χρονου διεθνή αμυντικού Χιάλμαρ Ρέγκνταλ βρίσκεται η ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο διεθνής Ελβετός Χάφρεμο Φρόιλερ για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Παράλληλα, ο 23χρονος Μεξικανός φορ Αρμάντο Γκονζάλες της Σίβας είναι πολύ κοντά στους Ερυθρόλευκους με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους Πειραιώτες. Σήμερα, μάλιστα, αναμένεται στην Αθήνα ο ατζέντης του για να μιλήσει με τη διοίκηση των Ερυθρολεύκων. Πιο κοντά στον Ολυμπιακό, φαντάζει η περίπτωση του Κασέρες για τα Χαφ. Για αρνητική απάντηση του Μάουρο Ικάρντι στους Πειραιώτες κάνει λόγο ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό μετά το διήμερο ρεπό. Διαψεύδονται τα σενάρια που συνέδεαν τους πράσινους με τον Ζρέο Χατάτε και Ανδρέα Κολπάνη. Στην απόκτηση box του box ποδοσφαιριστή στρέφονται στο τριφύλι. Ολοκληρώνεται η μετακίνηση του Ελίασον από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ. Ευγνώμων που αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, εμπειρία που θα θυμάμαι για πάντα. Το μήνυμα του James Penrice που ανακοινώθηκε από τη Rangers. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Πορτογάλος τερματοφύλακας Ρικάρντο Βέλιο ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Την επιστροφή του στους κίτρινους επιθυμεί ο 28χρονος Ισπανός χαφτης Kansas City Μανού Γκαρθία. Τα 7.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι οπαδοί του Όφι. Ο τραυματίας Μαρινάκης έμεινε εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της κριτικής ομάδας για τις αναμετρήσεις με την Τζέσσεκα Σόφιας. Εντυπωσιάζει ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Ο Έλληνας κολυμβητής με μια εκπληκτική κούρσα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα, πραγματοποιώντας χρόνο 1:54.13 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Θέση στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο έκλεισε ο Απόστολος Χρήστου με την τρίτη καλύτερη επίδοση των ημιτελικών με 52,94 δευτερόλεπτα. Ο 19χρονος Γερμανός Johannes Liebmann έκανε διαστημική κούρσα στα 1500 μέτρα ελεύθερο συντρίβοντας το παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 14:26.79. Το προηγούμενο ήταν το Αμερικανού Μπόμπι Φίνκε με 14, 30 και 67 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαμ την έκτη θέση κατέλαβε η Εθνική Ανδρών στο 4x100 στον τελικό με τους Γιάννη Βοσκόπουλο, Νίκο Παναγιωτόπουλο, Σωτήρη Γκαργκάνη και Βασίλη Μυρανθόπουλο. Ο Δημήτρης Τσίτσος βγήκε 12ο στον τελικό του αγωνισμού. Στην έκτη θέση στον αντίστοιχο του τριπλούν τερμάτισε ο Δημήτρης Τσιάμης. Το τελικό στο επικοντό θα διεξαχθεί σε 9 και 4 με αντιπάλους φυσικά τον Εμμανουήλ Καραλή και τον παγκόσμιο ρέκορντ μαν Μοντοντουμπλάντης. Η υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain απέκτησε και τον 21 ετών αριστερό εξτρέμ του Άγιαξ Μίκα Γκότς αντί του ποσοστών 44 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του Άγγλου Μπακ Τζετ Σπένς έως το 2031 στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Το deal των Νερατζούρι με την Τότεναμ. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου γκάρντ Ethan Thompson μέχρι το 2027. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Goal! Το I Love σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στον 943 Ελλάδα Sports. Και αυτή τη στιγμή ακούτε τη γραμμή εκκίνησης. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος. Στην εκπομπή αφιερωμένη για τα άλλα σπορ. Για όλα τα σπορ. Όπου και σήμερα έχουμε πολλά να πούμε και εννοείται πως θα ξεκινήσουμε με κολύμβηση και θα αναλύσουμε τον αγώνα του Απόστολου Σίσκου. Και δεν είναι μόνο αυτός ο τελικός που θα αναλύσουμε, καθώς χθες είχαμε και την Σκυτάλη που τα πήγε αξιοπρεπέστατα στους άντρες, στα 4x100, στο Στίβο. Συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος Βόλεϊ Γυναικών για το Πανευρωπαϊκό, το οποίο ξεκινάει στις 21 Αυγούστου. Και γενικά και σήμερα θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για τα άλλα σπορ και όχι μόνο. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη ο Γιώργος Ιωάννου. Εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4. Και εννοείται πως θα την κάνω πάντα αυτή την υπενθύμηση. Πάντοτε θα το τονίζω. Σε περίπτωση που, άσχετα ανεξάρτητα από το αν αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα άλλα σπορ, σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει κάποια παρέμβαση, να ενημερώσουμε σε ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, αν βγει κάποια είδηση η οποία αναφορά τέλος πάντων μεταγραφές και όχι μόνο, γενικά οποιαδήποτε είδηση, εννοείται πως θα την αναφέρουμε και ότι παρεμβάσεις θα γίνονται. Δεν είναι ότι δεν θα γίνονται. Γιατί έχουμε που έχουμε δράσει σε Στίβο και Κολύμβηση, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε μόνο εκεί, ότι επειδή έχουμε αυτή τη στιγμή εκεί, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και επειδή ο αθλητισμός είναι υγεία, είναι αγάπη, είναι τέχνη, είναι αλληλεγγύη, οφείλουμε και εμείς να ενημερώνουμε για όλους και για όλα. Εννοείται πως μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς στο Viber 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη στη μητρή μαθήσεως 6939-943-943, το Viber το 943 Ελλάδα Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας.

Πάμε σιγά σιγά στην ροή του προγράμματος, εκεί όπου οφείλουμε να ξεκινήσουμε με αυτό το μεγάλο φαινόμενο, αυτό το μεγάλο ταλέντο του ελληνικού αθλητισμού, το οποίο λέγεται Απόστολος Σίσκος.

Αλλά πριν πάμε στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα, εκεί όπου είχαμε τον έναν και μοναδικό Απόστολο Σίσκο να κατακτά ακόμα ένα μετάλλιο, να πούμε την καλησπέρα μας στον φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος γράφει καλησπέρα και καλή εκπομπή. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Περιμένουμε να δούμε ποιους παίκτες θα φέρει ο Ολυμπιακός. Το μεταγραφικό παζάρι τελειώνει στις 31 Αυγούστου, οπότε κάποιες μέρες υπάρχουν. Βρίσκεται στην Αθήνα ο Φρόιλερ. Είναι και ο Μεξικανός ο επιθετικός, ο οποίος ο 23χρονος, τον οποίο θέλει ο Ολυμπιακός. Τον Αρμάντο Γκονζάλες, όπου τον είχα δει λίγο και πραγματικά μπορώ να πω ότι είναι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, μπορώ να πω ότι είναι λαβράκι. Αλλά θα δείξει, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί.

Πάμε στο χθες, 15 Αύγουστο, στο Παρίσι. Εκεί όπου ο πρώτος τελικός ημέρας ήταν τα 200 μέτρα πεταλούδας ανδρών, εκεί όπου είχαμε και την συμμετοχή του Στέφανου Σίσκου.

ο οποίος Απόστολος Σίσκος μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεγάλος. Και ας είναι 21 χρονών, είναι μεγάλος αθλητής, τεράστιος άνθρωπος. Ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος έκανε μια τρομερή κούρσα, έκανε μια πάρα πολύ καλή κούρσα. Και μάλιστα ήταν και πάρα πολύ κοντά στο ασημένιο μετάλλιο το οποίο κατέκτησε ο Ρίτσαρντ Μάρτον από την Ουγγαρία. Για την πρώτη θέση δεν το συζητάω, καθώς ένας εκ των κορυφαίων κολυμβητών όλων των εποχών, ο Λέον Μαρσάντ, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σπίτι του με μεγάλη άνεση. 1:51.72 ήταν ο χρόνος ο οποίος χρειάστηκε ο Λέον Μαρσάντ να τερματίσει την κούρσα του. 1:51.72.

Και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι ο Απόστολος Σίσκος ξεκίνησε τον αγώνα του από την 7η διαδρομή, καθώς προκρίθηκε ως 7ος στον τελικό, όπου πραγματικά η κούρσα του ήταν φανταστική. Ήταν σταθερός καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού. Δεν συζητήσω τώρα το ότι για τον Λεόν Μαρσάν. Ο Λεόν Μαρσάν είναι πραγματικά μια κατηγορία μόνος του, αυτός ο Γάλλος υπεραθλητής.

Η σταθερότητα του Απόστολου Σίσκου ήταν πραγματικά το κάτι άλλο. Ο 21 ετών Θεσσαλονικιός κολυμβητής ήταν σταθερά στις πρώτες τρεις θέσεις χωρίς να χάσει κανένα momentum και ίσα ίσα ήταν ακόμα και κοντά και στο ασημένιο μετάλλιο, ήταν κοντά στο αργυρό μετάλλιο, καθώς ο δικός μας έκανε και πανελλήνιο ρεκόρ επίσης, 1.54.13 στα 200 μέτρα πεταλούδα, ενώ ο Ρίτσαρντ Μάρτον τερμάτισε σε 1.54.06 την κούρσα του.

Πάρα πολύ καλή αναστροφή στην καλύτερη χρονική στιγμή για τον Απόστολο Σίσκο, όπου η αναστροφή κιόλας του έδωσε και ένα boost για το δεύτερο πενιντάρι. Πάρα πολύ καλό το άνοιγμα των χεριών του. Και τερμάτισε την κούρσα κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Ήταν πολύ κοντά στο Αργυρό για 7 εκατοστά.

ο οποίος Απόστολος Σίσκος συνεχίζει να γράφει το όνομα του στην ιστορία της ελληνικής κολύμβησης. Εντάξει, απλά να πούμε για τον Λεόν Μαρσάνο που έκανε πάρτι στο σπίτι του. Ρίτσαρ Μάρτον αργυρό μετάλλιο, Απόστολος Σίσκος τρίτος και Αλμπέρτο Ρατσίτη τέταρτος σε 1.54.23, 1.54.74 ο Κριστόφ Κιμέλφσκι της Πολωνίας, ο Ούμπερτ Κος, ο οποίος δεν έκανε και την καλύτερη του κούρσα, δεν είναι το δυνατό του σημείο το η πεταλούδα, τερμάτισε στην έκτη θέση 1.54.89, ο Άρμπι Γκονθάλεθ από την Ισπανία 1.54.97 και ο Μίκαλ Κιμέλφσκι 1.55.42 στην 8η και τελευταία θέση της κούρσας, μια κούρσα που ήταν γενικά αρκετά κλειστή, πάρα πολύ κλειστή, αρκετά οριακή από τις θέσεις 2 έως 4, γιατί υπήρχε ανάμεσα μια απόσταση ανάμεσα στο 5, στο 4 και στο 5. Εντάξει, τώρα για το 1 με το 2 δεν υπάρχουν λόγα για να χαρακτηρίσω τον Λεόν Μαρσάν, αλλά και ο Απόστολος Σίσκος βάζει ένα τέλος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στις συμμετοχές του στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω δεν έχει άλλη συμμετοχή. Με τον καλύτερο τρόπο, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο και ανεβάζοντας την ελληνική σημαία στο βάθρο του Παρισιού.

0: Και δεν γίνεται να μην, να μην ολοκληρώσουμε το πρώτο μισάωρο κάνοντας αναφορά σε αυτές τις δηλώσεις που δείχνει την ανθρωπιά του Απόστολου Σισκού. Αφού πρώτα χαιρετήσουμε την Αποστολία την Καρντά σε ένα από Θεσσαλονίκη. Αποστολία, Γαβρίνα, χρόνια πολλά. Για χτες θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον Γιώργο από το Λονδίνο, στον κύριο Γιώργο, στον κύριο Νεόφυτο, Χάρη, θέλω, Βασίλη, θέλω να πάω πως το γήπεδο γίνεται χαμός με κόσμο να φωνάζει να μην φύγει ο Κωνσταντέγιας. Καλά κάνει και το αναφέρει η Αποστολή αυτό, γιατί το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων ότι προηγουμένως ότι έχουν πάει φίλοι του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας για να μιλήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη για το τι μέλη γενέστε με την μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέγια και να απαιτήσουν την παραμονή του. Αλλαγή σχεδίου. Δεν θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τις δηλώσεις του Απόστολου Σίσκου. Θα ολοκληρώσουμε με μία είδηση η οποία αφορά τον αγώνα Όφη Τσέσκα Σόφιας, καθώς ο 40χρονος Σέρβος Σερτζάν Γιοβάνοβιτς ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση του Όφη με την Τσέσκα Σόφιας αυτή την Πέμπτη στο Ηράκλειο στις 9 το βράδυ. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε γρήγορα να αφιερώσουμε και λίγο χρόνο και στις δηλώσεις του Απόστολου Σίσκου και γενικά στην κόλυμβηση.
1: Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Αγαπάμε Ελλάδα.
3: Στηρίζουμε Ελλάδα.
2: Για όλους τους προορισμούς μας.
3: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
2: LANISADV.gr.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Goal!
8: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής και πάμε να δούμε και να αφαιρώσουμε το χρόνο σε αυτές τις ανατριχιαστικές, θα πω, δηλώσεις του Απόστολου Τσιτσιπά μετά τον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο. Καθώς μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ, η οποία έχει τα δικαιώματα της μετάδοσης των Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Συγκρούσου Στίβου, για την κούρσα δεν πίστευε ούτε ο ίδιος τι είχε γίνει και συγκεκριμένα λέει: τρελάθηκα κι εγώ, δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά. Για το μετάλλιο, αυτό θέλω να το ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ακούνε. Γιατί για το μετάλλιο, η ερώτηση που του έκανε η δημοσιογράφος στην μεικτή ζώνη, όταν τον ρώτησε για το μετάλλιο, απαντάει το εξής ο Απόστολος Σίσκος. Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της. Οπότε και εγώ έφερα για την το έφερα για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες και όλους που δίνουν τρελή μάχη με τις φωτιές και δίνουμε και εμείς τη δική μας μάχη. Αυτό το επαναλάβω γιατί αξίζει να επαναληφθεί, αξίζει να επαναληφθεί. Για το τι είπε για το μετάλλιο. Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της. Οπότε και εγώ το έφερα για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες και όλους που δίνουν τρελή μάχη με τις φωτιές και δίνουμε και εμείς την δική μας μάχη. Μοναδικός Απόστολος Σίσκος, μοναδικός Απόστολος Σίσκος, ο οποίος μπήκε μέσα για να απολαύσει τον τελικό και δήλωσε μετά από την δήλωση που κάνει το μετάλλιο, είπε ότι τώρα το απολαμβάνει και λίγο παραπάνω, όπως και ότι η ομάδα του του είπε να το απολαύσει. Και ότι ό,τι καλύτερο είναι να βγει, θα βγει με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια, θερμά συγχαρητήρια στον Απόστολο Σίσκο και για την, και για την επιτυχία, για το μετάλλιο το οποίο έφερε στην χώρα μας, το δεύτερο μετάλλιο στην κολύμβηση. Το πρώτο το έφερε επίσης ο ίδιος στα 200 μέτρα ύπτιο. Αυτή τη φορά όμως ήταν χάλκινο μετάλλιο, δεν ήταν το αργυρό.

Και θα συνεχίσουμε εμείς με τις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές της ημέρας και θα μιλήσουμε για την Γεωργία Δαμασιώτη.

όπου όπως είναι. Όπου είναι αυτό το οποίο είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες με την τύχη και την ατυχία. Δυστυχώς η Γεωργία Δαμασιώτη δεν είχε την τύχη με το μέρος της, καθώς έμεινε εκτός τελικού στις γυναίκες.

καθώς ενώ κατάφερε να προκριθεί και με πολύ καλή επίδοση στον ημιτελικό, η Γεωργία δεν κατάφερε να συνεχίσει να προκριθεί στον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα γίνει απόψε το βράδυ.

Η Ελληνίδα κολυμβήτρια τερμάτισε την κούρσα της σε 2 λεπτά 11 δευτερόλεπτα και 6 εκατοστά. Όπου ήταν ένας πάρα πολύ καλός χρόνος, μια πάρα πολύ καλή επίδοση. Και μάλιστα πολύ καλύτερη και από το προκριματικό του πρωινού προγράμματος.

Αλλά δυστυχώς τερμάτισε στην πέμπτη θέση της κούρσας. Η Δαμασιώτη, η οποία θα μπορούσε να περάσει και ως τέταρτη στην σειρά της, αλλά δυστυχώς έμεινε πίσω από την Κέρτεζ, από την Ουγγαρία, για 2 λεπτά και κάτι, δηλαδή δεν ήταν και η καλύτερη εμφάνιση. Ενώ ήταν πάρα πολύ καλός, ενώ ήταν αρκετά καλός ο χρόνος, η εμφάνιση δεν ήταν η επιθυμητή, καθώς έμεινε εκτός και δεν συνεχίζει. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο άλλο αγώνισμα. Θα το δούμε και τώρα στο πρόγραμμα το οποίο έχω μπροστά μου της Κυριακής. Ναι, πράγματι ολοκληρώθηκε η παρουσία της Γεωργίας Δαμασιώτη.

Παράλληλα με την συμμετοχή της Γεωργίας Δαμασιώτη, που θυμίζουμε ότι ήταν και η κατακτήση και το αργυρό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό του Βελιγραδίου το 2024. Ο Δημήτρης στέλνει μήνυμα πάνω του μια στιγμή. Φίλε μου, πρόκειται για τον Απόστολο Σίσκο και όχι Απόστολο Τσιπά, όπως είπε στην αρχή του ρεπορτάζ. Συγγνώμη. Όχι, όχι, αν το. Ναι, ναι, έχεις δει. Σίσκος. Ναι, στην αρχή είχα πει Τσιπάς. Ναι. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Καλά έκανες και μου το είπες. Καλά έκανες και το είπες. Απόστολο Σίσκος είναι ο κολυμβητής. Απόστολο Τσιπάς είναι ο τενίστας. Δεν χρειάζεται να ζητήσεις συγγνώμη. Καλά έκανες. Καλά έκανες. Και ίσα ίσα φαίνεται ότι δεν το κάνεις και με κακή πρόθεση. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να ζητήσεις συγγνώμη. Τέλος, καλό, όλα καλά. Απόστολος Σίσκος κολυμβητής, Απόστολος Τσιτσιπάς ο ταινίστας. Προχωράμε παρακάτω.

Μεικτή, να είμαι συγκεκριμένος, όχι πεταλούδας, μεικτή. Καθώς είχαμε την συμμετοχή και του Γιουρτζίδη, του νεαρού κολυμπητή, του Δανιήλ Γιουρτζίδη, ο οποίος θυμίζουμε ότι κάνει ντεμπούτο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και είχε προκριθεί στα ημιτελικά του των 200 μέτρων μεικτής ατομικής. Γεια σου φίλε Διαμαντή, γεια σου φίλε Διαμαντή, καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο οποίος Γιουρτζίδης θυμίζουμε ότι εχθές προκρίθηκε στον ημιτελικό, καθώς πέρασε ως 19ος λόγω του περιορισμού των συμμετοχών από κάθε χώρα, καθώς μόνο 2 αθλητές μπορούν να προκριθούν από την κάθε χώρα στα ημιτελικά. Και λόγω αυτού του περιορισμού έμεινε εκτός, όχι 2-3 αθλητές, γιατί εξαρτάται, καθώς η Μεγάλη Βρετανία είχε 3 εκπροσώπους, θα έχει 3 εκπροσώπους, ενώ η Ρωσία, οι ανεξάρτητοι αθλητές θα έχουν έναν εκπρόσωπο. Οπότε αυτός ο κανονισμός έδωσε την πρόκριση στον Δανιήλ Γιουρτζίδη με 2-0-12. Είχε δώσει την πρόκριση στα ημιτελικά στο ντεμπούτο του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ήταν ο μοναδικός Έλληνας ο οποίος προκρίθηκε. Δανιήλ Γιουρτζίδης, ο οποίος έκανε μια αξιότιμη προσπάθεια, πήρε τις εμπειρίες, έκανε την εμφάνισή του, άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις για την συνέχεια, μια ελπιδοφόρα συνέχεια που πιστεύω ότι θα είναι μια ελπιδοφόρα συνέχεια για τον Δανιήλ Γιουρτζίδη, ο οποίος τερμάτισε σε 2 λεπτά και 86 δέκατα του δευτερολέπτου την κούρσα του στην 15η θέση στην συνολική κατάταξη και αποκλείστηκε στους ημιτελικούς. Δεν πήρε ένα από τα 8 εισιτήρια που οδήγησαν στον τελικό, στον οποίο θα τρέξουν οι Γκονθάλεθ από Ισπανία, Κος από Ουγγαρία, Σερμπάκοφ από Ρωσία, Ρατσέτη από Ιταλία, Σκότ από Μεγάλη Βρετανία, Λίτσφιλντ από Μεγάλη Βρετανία, Μπορόντιν από Ρωσία και Τσέικα από την Τσεχία.

Και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα με την κολύμβηση και θα τελειώσουμε το χθες, καθώς ανεξάρτητα από το αν είχαμε αυτούς τους δύο αποκλεισμούς, αλλά και το χάλκινο μετάλλιο του Απόστολου Σίσκου, είχαμε και μία πρόκριση του Απόστολου Χρήστου στον τελικό των 100 μέτρων Ήπτιο, και με μεγάλη άνεση κιόλας προκρίθηκε και θα υπερασπιστεί τον τίτλο του για δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θυμίζουμε ότι στα 50 μέτρα Ήπτιο ο Απόστολος Χρήστου είχε κατακτήσει 2 χρυσά το 2022 και το 2024, δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του, ενώ το 2024 κατέκτησε και το χρυσό μετάλλιο σε 100 μέτρα Ήπτιο, οπότε αυτό το αγώνισμα θα έχει την ευκαιρία να το υπερασπιστεί, ο οποίος τερμάτισε την κούρσα του ως πρώτος στην συνολική κατάταξη, τελειώνοντας σε 52,94 δευτερόλεπτα. Ήταν ο κορυφαίος στην κούρσα του και μάλιστα ήταν και στις 3 πρώτες θέσεις ο Απόστολος Χρήστου στην κατάταξη.

Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία προκρίθηκε στα 400 μέτρα ελεύθερο γυναικών στον τελικό, όπου και οι δύο τελικοί, όπως καταλάβατε, είναι σήμερα, μιας που είναι και η τελευταία μέρα του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος υγρού στίβου. Όπου ξαναλέω, γιατί το είχα πει και τις προηγούμενες φορές, στις προηγούμενες εκπομπές, ότι το απογευματινό πρόγραμμα στην Ελλάδα ξεκινάει από τις 7.30. Τις 7.30 ξεκινάει το απογευματινό πρόγραμμα στην Ελλάδα.

Και πάμε στην Άρτεμις Βασιλάκη. Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία πιστεύω ότι αξίζει ένα μετάλλιο και ήταν πολύ κοντά να το πάρει με την τέταρτη θέση που είχε στα 800 μέτρα. Αξίζει να το πάρει η Άρτεμις Βασιλάκη ένα μετάλλιο, ας είναι και χάλκινο. Δεν πειράζει καθόλου, δεν χαλάει καθόλου κανέναν. Η οποία Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε σε 4 λεπτά, 11 δευτερόλεπτα και 70 δέκατα και κατέλαβε την 8η θέση, την 8η και τελευταία θέση μεταξύ των αθλητριών που προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό. Η Βασιλάκη, η οποία έχει τρέξει και στους 4 και στους 2 τελικούς οποίους συμμετείχε, θα τρέξει και στον 3ο. Και μάλιστα στον αγώνα της η αθλήτρια από το Ηράκλειο τερμάτισε στην 4η θέση. Με τον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερων να είναι προγραμματισμένος μετά τον τελικό του Απόστολου Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Τέταρτη θέση στα 800 μέτρα ελεύθερο, 7η θέση στα 1500 και στα 400 τώρα είναι μέσα στις top 8 κολυμβήτριες της Ευρώπης. Οπότε αυτό συνεπάγεται με δύο ελληνικούς τελικούς στο απογευματινό πρόγραμμα, αλλά επειδή κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, οι Δημήτρης Μάρκος και Βασίλης Κακουλάκης δεν κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό των 400 μέτρων.

Και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι στα 400 μέτρα ελεύθερο ανδρών δεν θα έχουμε ελληνική συμμετοχή. Και μάλιστα ο Δημήτρης Μάρκος ήταν και ο δευτεραθλητής στο αγώνισμα το 2024 στο Βελιγράδι, εκεί που σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Ελλάδα κατέκτησε 20 μετάλλια, τα περισσότερα που είχε κατακτήσει ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου. Δημήτρης Μάρκος που τότε είχε κάνει και πανελλήνιο ρεκόρ στον τελικό του 2024, 3:47:44 ήταν η κούρσα του Δημήτρη Μάρκου.

όπου στον προκριματικό κανένας από τους δύο δεν ήταν στην καλύτερη του μέρα, με τον Δημήτρη Μάρκο να τερματίζει την κούρσα του σε 3.48.10 και τερμάτισε στην πέμπτη θέση της σειράς του, της προκριματικής του σειράς, ενώ ο Βασίλης Κακουλάκης τερμάτισε την σειρά του σε 3.50.94.

0: Και ολοκληρώνουμε το πρωινό πρόγραμμα του σήμερα με το πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο πέτυχε η εθνική ομάδα μεικτής ομαδικής ανδρών, καθώς τερμάτισε την κούρσα της σε 3:33.67. Μια επίδοση που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Βέβαια, αυτή η επίδοση για 34 εκατοστά στήχησε στην Ελλάδα την πρόκριση στον μεγάλο τελικό και έτσι δεν θα έχουμε σκυτάλη στον τελικό, καθώς και η ομάδα της του ελεύθερου γυναικών αποκλείστηκε εν συνεχεία. Έτσι ολοκληρώσαμε την κολύμβηση, ολοκληρώσαμε το κομμάτι της κολύμβησης, όπου επαναλαμβάνω θα έχουμε δύο τελικούς, 400 μέτρα ελεύθερο την Άρτεμις γυναικών, την Άρτεμις Βασιλάκη, και στα 100 μέτρα Ήπτιο ανδρών τον Απόστολο Χρήστου, με την ελπίδα ότι θα φέρουν και οι δύο αθλητές μετάλλια στη χώρα μας. Θα πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Ελάφ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελάφ Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ελάφσουβλάκι.gr.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
12: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
13: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
14: Η ώρα είναι 2.
12: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
3: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Εξελίξει στον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Dortmund. Στα 28 εκατομμύρια ευρώ συνδυομπόνους στον τίτλο του δικεφάλου του Βορρά με τους Γερμανούς. Έντονη αντίδραση από τους φίλους των Ασπρόμαυρων που βρίσκονται στην Τούμπα και ζητούν να μιλήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Σε διαπραγματεύσεις με την Μπέρνλι για την απόκτηση του 27χρονου Σουηδού διεθνή αμυντικού Χιάλμαρ Έγκνταλ βρίσκεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ραγδαίες μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Ρέμο Φλόιλερ από τους Ερυθρόλευκους με τον Ελβετό Χαφ να υπογράφει διετές συμβόλαιο. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο ατζέντης του 23χρονου Φόρτης Τσίβας Αρμάντο Γκοντζάλες, ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους Πειραιώτες. Παράλληλα, στην απόκτηση box to box ποδοσφαιριστή στρέφονται στον Παναθηναϊκό για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι πράσινοι μετά το διήμερο ρεπό εν ώψη των αναμετρήσεων με τη Χράντε Τσκράλοβε. Ολοκληρώνει τη μετακίνηση του Ελίασον από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ. Ευγνώμων που αγωνίστηκε στην ΑΕΚ εμπειρία που θα θυμάμαι για πάντα το μήνυμα του James Penrice που ανακοινώθηκε από τη Rangers. Τα 7.000 στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πορτογάλος τερματοφύλακας Ρικάρντο Βέλιο ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Την επιστροφή του κίτρινους επιθυμεί ο 28χρονος Ισπανός χαφ της Kansas City Μανού Γκαρθία. Τα 7.000 διαρκές και πέρασαν οι οπαδοί του Όφη. Ο τραυματίας Μαρινάκης έμεινε εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα των κριτικών για τις αναμέτρησεις εναντίον της Τσεσκά Σόφιας. Ο Σέρβος ελίτ διαιτητής Σερτζάν Γιοβάνοβιτς ορίστηκε να διευθύνει την πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Παγκρίδιο Στάδιο. Εντυπωσιάζει ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Ο Έλληνας κολυμβητής με μια εκπληκτική κούρσα κατέκτησε το χαλκινό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα, πραγματοποιώντας χρόνο 1.54 και 13 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Θέση στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο έκλεισε ο Απόστολος Χρήστου, καταγράφοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση των ημιτελικών με 52,94 δευτερόλεπτα. Ο 19χρονος Γερμανός Γιοχάμες Λίμπμαν έκανε διαστημική κούρσα στα 1500 μέτρα ελεύθερο, συντρίβοντας το παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 14,26,79. Το προηγούμενο ήταν του Αμερικανού Μπόμπι Φίνκε με 14,30,67 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στον τελικό του Άλμα του Επικοντό που αρχίζει στις 9 και 4 με αντιπάλους τον Εμμανουήλ Καραλή και τον παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουμπλάντης. Η υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain απέκτησε τον 21 ετών αριστερό εξτρέμ του Άγιαξ Μίκα Γκότζ αντί του ποσού των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του Άγγλου μπακ Τζετ Σπένς έως το 2031 στα 30 εκατομμύρια ευρώ τον deal των Νερατζούρι με την Τότεναμ. Η Παρτιζάν ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου γκάρντ Ethan Thompson μέχρι το 2027. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Αν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Κανονικά, στην προηγούμενη ώρα είχα πει ότι τελειώσαμε την κολύμβηση και ότι πρέπει να πάω παρακάτω, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να συζητήσουμε από τα άλλα σπορ. Παρ' όλα αυτά, επειδή απόψε η διοργάνωση τελειώνει με δύο τελικούς και εσύ το ότι είμαστε στον απόϊχο της επιτυχίας του Απόστολου Σίσκου, της δεύτερης επιτυχίας του Απόστολου Σίσκου, θα ήταν καλό να μας μιλήσει κάποιος ειδικός στην κολύμβηση, ένας πρώην αθλητής, ο έφορος της κολύμβησης, της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ο κύριος Νίκος Ξυλούρης, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να μας δώσει, όπως είπα προηγουμένως, το σχολείο του πάνω στην διοργάνωση, στις ελληνικές αποστολές και όχι μόνο. Κύριε Ξυλούρη, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στη γραμμή εκκίνησης.
1: Καλησπέρα και καλό μεσημέρι από το Παρίσι.
0: Ήθελα να συζητήσουμε λίγο για τον, όχι μόνο για τον χθεσινό αγώνα, γενικά για την πορεία των Ελλήνων αθλητών, καθώς έχουμε δει συμμετοχές σε ημιτελικούς, σε τελικούς. Ας ξεκινήσουμε λίγο από τον Σίσκο και μετά θα σας ρωτήσω λίγο κάτι πιο γενικό. Πώς είχατε ζήσει αυτές τις δύο κούρσες?
1: Εντάξει, η χθεσινή μέρα πραγματικά ήταν μια απίστευτη εμφάνιση του Σίσκου. Για μένα, επειδή το είχα ζήσει και στους Ολυμπιακούς, τολμώ να το συγκρίνω με την αντίστοιχη κούρσα που είχε κάνει ο Απόστολος ο Χρήστος που πήρε το ασημένιο μετάλλιο. Ήταν ένας χρόνος πραγματικά πολύ καλύτερος από αυτόν που φαντάζομαι είχε φανταστεί και ο ίδιος και ο προπονητής του. Και ήταν κάτι τρομερό. Ήταν ένας χρόνος που τον βάζει κυριολεκτικά στους καλύτερους 8 όλου του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης, που πήρε και το μετάλλιο. Και είναι ένα καινούριο εφόδιο, ένα καινούριο όπλο, ένα καινούριο αγώνισμα στην πορεία του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το Λος Άντζελες σε 2 χρόνια.
0: Και μάλιστα είχε κάνει και τις δηλώσεις μετά τον χθεσινό τελικό, που πραγματικά ήταν ανατριχιαστικές, μπορώ να πω. Και γενικά είναι μόλις 21 ετών, έτσι, είναι μόλις 21 χρονών.
1: Ακριβώς.
0: Ο Απόστολος Σίσκος. Κάτι το οποίο μας προειδεάζει για κάτι πολύ μεγάλο στη συνέχεια.
1: Ο Απόστολος έχει μια σταθερή πορεία τα τελευταία χρόνια και σε αιτήσια βάση κάθε χρόνο έχει μια σταδιακή βελτίωση, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και ενθαρρυντικό. Δείχνει ότι εξελίσσεται συνέχεια, δείχνει ότι δεν έχει ταβάνι μέχρι στιγμής και το πιο σημαντικό είναι ότι παραμένει σοβαρός, προσιλωμένος στο στόχο του και νομίζω ότι έχουμε να περιμένουμε πάρα πολλά ακόμα από αυτόν τον αθλητή.
0: Και δεν είναι ο μόνος νεαρός κολυμβητής ο οποίος συμμετέχει με το εθνόσημο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ήγρου Στίβου, καθώς έχουμε και άλλους νεαρούς αθλητές σε ηλικία, αλλά μία η οποία έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις της και προκρίθηκε και στους 3 τελικούς τους οποίους στα αγωνίσματα τα οποία συμμετείχε, είναι η Άρτεμις Βασιλάκη.
1: Σωστά. Έχει κάνει και η Άρτεμις έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, τεράστια βελτίωση και ειδικά στα 800 έφτασε σε τέτοιο σημείο όπου ο χρόνος της πλέον είναι και πιο χαμηλός από το όριο, από το Ολυμπιακό όριο που έχει θεσπίσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα όρια. Το γεγονός ότι κατάφερε να βελτιώσει 8 δευτερόλεπτα το χρόνο της στα 800 μέτρα και αυτήν την έχει βάλει πραγματικά σε πολύ μεγάλο επίπεδο παγκοσμίως. Οπότε αντίστοιχα είναι και αυτή μια αθλήτρια που κάθε χρόνο βελτιώνεται. Αντίστοιχη περίπτωση με τον Απόστολο και θεωρώ ότι και από αυτή την αθλήτρια έχουμε ακόμα πολλά να δούμε.
0: Και σήμερα μάλιστα έχουμε και δύο τελικούς του Απόστολου Χρήστου και της Άρτεμις Βασιλάκη σήμερα στο απογευματινό πρόγραμμα. Θέλω να ρωτήσω λίγο πάνω στην διοργάνωση, επειδή έχουμε δει αρκετές καλές εμφανίσεις από τους κολυμβητές μας. Κάποιοι πήρανε προκρίσεις, άλλοι χάσανε προκρίσεις για κάποια χιλιοστά, για κάποια εκατοστά. Εσείς φέτος πώς θα χαρακτηρίζετε την παρουσία της Ελλάδας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
1: Κοιτάξτε, πάντα κρινόμαστε όλοι από τους αριθμούς και οι αριθμοί αυτοί φέτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι πραγματικά εντυπωσιακοί. Είναι με πολύ μεγάλη διαφορά η καλύτερη εμφάνιση που έχουμε κάνει σε ένα τόσο δυνατό αγώνα, γιατί κακά τα ψέματα πριν από 2 χρόνια που ήταν το προηγούμενο ευρωπαϊκό δεν συμμετείχαν όλες οι χώρες. Εννοείται ότι είχαμε πάρα πολλά μετάλλια και χρυσά μετάλλια, αλλά οι μεγάλες δυνάμεις δεν συμμετείχαν. Οπότε αν σκεφτούμε ότι το φετινό ευρωπαϊκό είναι αντίστοιχο όλων των προηγούμενων εποχών που, που συμμετέχουν όλες οι χώρες, και αν υπολογίσουμε ότι είναι και το πιο γρήγορο όλων των εποχών, δηλαδή αν συγκρίνεται αγωνίσματα με το περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στη Σιγκαπούρη, σε κάποια αγωνίσματα το ευρωπαϊκό φέτος είναι πιο γρήγορο και το παγκόσμιο, το οποίο πραγματικά είναι εκτός πραγματικότητας. Αυτό λοιπόν δίνει μια τεράστια δύναμη στους αθλητές και αξία σε αυτό που έχουν πετύχει. Γιατί, okay, έχουμε τα 2 μετάλλια μέχρι στιγμής, αλλά 14 τελική σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αλλά για μένα ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι τα συνολικά 17 πανελλήνια ρεκόρ σε επίπεδο ανδρών γυναικών. Δεν θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο, και με πολύ μεγάλη διαφορά κιόλας. Και αν υπολογίσουμε και τα 7 πανελλήνια ρεκόρ που γίνανε στο Under 23, είμαστε σχεδόν 24 πανελλήνια ρεκόρ. Αυτό δείχνει πραγματικά ποια είναι η δυναμική πλέον της ελληνικής κολύμβησης. Αυτό δείχνει ότι η ελληνική κολύμβηση πλέον δεν στηρίζεται μόνο σε 2, 3 ή 5 αθλητές. Υπάρχει βάθος. Υπάρχουν πολύ καλοί αθλητές και υπάρχει μια πιο νεανική ομάδα πλέον και που έχει έρθει εδώ στο Παρίσι. Και έχουμε και άλλους καλούς αθλητές που θα μπορούσαν να είναι εδώ. Και είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα 2 χρόνια θα συνεχιστεί αυτή η ανανέωση όσον αφορά την εθνική ομάδα.
0: Μια κολύμβηση η οποία στην Ελλάδα μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζει μια άνθηση τα τελευταία 2 χρόνια. Και θέλω να στηριχθώ λίγο και κάτι άλλο πάνω στην κολύμβηση της χώρας, καθώς, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι είχε ξανακατασκευαστεί το κολυμβητήριο στο Ολυμπιακό χωριό, και στις δηλώσεις που είχε κάνει ο Ισίδωρος Κούβελος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, είχε κάνει αναφορά και στο Ζάπιο, στο κολυμβητήριο του Ζαπίου, ότι θα υπάρξει ανακατασκευή. Όλο αυτό, και αγωνιστικό και εξωαγωνιστικό και αγωνιστικό, είναι, γιατί λέμε ότι είναι μια άνθηση, είναι όμως μια νέα αρχή για μια νέα εποχή για την ελληνική κολύμβηση.
1: Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Το Ζάπιο, το οποίο θεωρώ ότι σε 12 μήνες από τώρα θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει, τον επόμενο Σεπτέμβριο, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει τα έργα, είναι κομβικό κομμάτι όσον αφορά την ανάπτυξη των αθλημάτων του υγρού στίβου, όχι μόνο της κολύμβησης, αλλά και της υδατοσφαίρησης και της καλλιτεχνικής κολύμβησης, δηλαδή τα αθλήματα τα οποία χρησιμοποιούν τους χώρους. Εγώ ευτυχώς έζησα σε μια χρυσή εποχή της δεκαετίας του 2000 που υπήρχε το Ζάπιο ανοιχτό και όπου κάναμε εκεί προπόνηση όλες οι εθνικές ομάδες. Ήταν το σπίτι μας. Είχαμε τις καλύτερες συνθήκες και αυτό είμαι σίγουρος ότι θα ξαναγίνει στους επόμενους 12 μήνες. Τα αθλήματα των Aquatics στην Ελλάδα θα έχουν τον δικό τους χώρο, έτσι ώστε να μπορούν οι αθλητές να έχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και να μην έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν αντίστοιχους αθλητές τους από το εξωτερικό. Στην Αθήνα θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό θα μας λύσει πολύ τα χέρια το Ζάπιο. Δυστυχώς όμως στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα. Και το κλείσιμο του εθνικού είναι μια πληγή πολύ μεγάλη. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση και από την πολιτεία, έτσι ώστε να μπορέσουν να υπάρχουν και εκεί ιδανικές συνθήκες, γιατί έχουμε ανάγκη να έχουμε καλές συνθήκες σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
0: Για το Ζάπιο, πότε εμπρόκειτο να επαναλειτουργήσει εφόσον κατασκευαστεί?
1: Σύμφωνα με την εκτίμηση που υπάρχει από τον εργολάβο, σε 12 μήνες από τώρα θα είναι έτοιμο να παραδοθεί.
0: Τέλεια. Και επειδή κάνατε κι εσείς αναφορά ότι όταν ήσασταν αθλητής και που κάνατε προπονήσεις στο Ζάπιο και είχατε συμμετοχή και όλα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Όχι τόσο πολύ για την καριέρα σας, αλλά κυρίως για το αν είναι εύκολο να επιβιώσει κάποιος κολυμβητής, καθώς η κολύμβηση, δυστυχώς θα πω εγώ, θεωρείται στα ερασιτεχνικά αθλήματα.
1: Ισχύει αυτό, απόλυτα. Όμως μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τη δική μου εποχή έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι συνθήκες και οι καταστάσεις ακόμα και στη χώρα μας. Δηλαδή πλέον υπάρχουν η άνθηση που βιώνει η κολύμβηση κυρίως έχει ενεργοποιήσει πάρα πολύ όλο το μηχανισμό και εννοώ το μηχανισμό κυρίως των χορηγών. Πλέον οι μεγάλοι μας αθλητές έχουν χορηγούς και αρκετούς κιόλας, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί αυτά τα παιδιά πραγματικά δίνουν τη ζωή τους καθημερινά αποκλειστικά στο άθλημά τους, δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Οπότε το να υπάρχουν οι συνθήκες και η ανάλογη βοήθεια από τρίτους, δηλαδή από χορηγούς και από την Ομοσπονδία και από τα σωματεία τους, είναι κάτι το οποίο τους κάνει λίγο πιο εύκολη τη ζωή από ό,τι ήταν στο παρελθόν.
0: Εν περίοδο Ολυμπιακών Αγώνων 2004, πώς ήταν οι συνθήκες για εσάς?
1: Το 2004, αν θυμάστε καλά, ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες όπου η Ελλάδα είχε τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε σύνολο Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό συνέβη για αρκετούς λόγους. Οι πιο σημαντικοί λόγοι ήταν το ότι συμμετείχαμε σε όλα τα αθλήματα και σαν διοργανωτές, το οποίο πραγματικά ήταν πολύ σημαντικό γιατί δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα σε άλλους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά ταυτόχρονα το ότι γίνανε στη χώρα μας, κακά τα ψέματα, φτιαχτήκανε εγκαταστάσεις, φτιαχτήκανε συνθήκες, πέσανε πάρα πολλά χρήματα στον ελληνικό αθλητισμό. Και τα χρόνια μέχρι και τους Ολυμπιακούς, τα τελευταία δύο χρόνια, μπορώ να πω ότι ήταν μια χρυσή περίοδος όπου οι αθλητές είχαμε σχεδόν ό,τι χρειαζόμασταν, κυρίως από προετοιμασίες, από συνθήκες, από εγκαταστάσεις. Οπότε θεωρώ ότι και αυτό έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να έχουμε τόσες πολλές επιτυχίες στο σύνολο των αθλημάτων που συμμετείχαμε.
0: Θα μπορούσατε να δώσετε, να μας μεταφέρετε την εμπειρία σας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες?
1: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μια πολύ ιδιαίτερη διοργάνωση. Είναι μια διοργάνωση η οποία γίνεται κάθε 4 χρόνια και αυτό από μόνο του καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο βάρος που σηκώνουν όλοι οι αθλητές που συμμετέχουν και δεν μιλάω μόνο για τους Έλληνες, μιλάω για όλους τους αθλητές. Οπότε ό,τι προετοιμασία και να έχεις κάνει και τις καλύτερες συνθήκες να έχεις και να φτάσεις στους Ολυμπιακούς, είναι πολύ σημαντικό να μείνεις συγκεντρωμένος, να μπορέσεις να εκμεταλλευτείς το άγχος και να το κάνεις να σε βοηθήσει θετικά και όχι αρνητικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν κάνεις προπόνηση 4 χρόνια για ένα στόχο και ο στόχος αυτός έρχεται η μέρα που μπορεί να διαρκέσει και 30 δευτερόλεπτα, η πίεση είναι αφόρητη. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπουμε σε Ολυμπιακούς Αγώνες, σε κάποια αθλήματα, οι επιδόσεις να είναι ίσως και χειρότερες από ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Γιατί όλοι οι αθλητές είναι πιεσμένοι. Είναι ένας αγώνας ανά 4 χρόνια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όσοι φτάσουν εκεί να μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν και να είναι ήρεμοι, ανταγωνιστικοί για να πετύχουν τους στόχους τους.
0: Τέλεια. Δεν έχω κάτι παραπάνω να ρωτήσω. Εγώ απλά θα σας ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης. Απλά θέλω τη συνέντευξη να την ολοκληρώσουμε διαφορετικά. Ως Νίκος Ξυλούρης, ως πρώην κολυμβητής και νυν έφορος της κολύμβησης στην ΚΟΕ, θα ήθελα να δώσετε μία συμβουλή σε ένα παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με την κολύμβηση και μπορεί να ακούει τη συνέντευξή μας.
1: Η συμβουλή που δίνω σε όλους, και όχι μόνο για το άθλημα της κολύμβησης, γενικότερα για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, είναι να αγαπάνε αυτό που κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό να το θέλεις, είναι πολύ σημαντικό να το αγαπήσεις και μόνο αν το κάνεις αυτό θα το κάνεις σωστά. Γι' αυτό και πάντα προτείνω και στους γονείς, πηγαίνετε τα παιδιά στον αθλητισμό. Δεν σημαίνει ότι όλα τα παιδιά, τα μικρά παιδιά είναι για όλα τα αθλήματα. Μπορεί σε ένα παιδί να μην αρέσει η κολύμβηση και να του αρέσει το ταϊκβοντό. Μπορεί να μην του αρέσει το μπάσκετ, να του αρέσει η κολύμβηση, μπορεί να του αρέσει το πόλο αντί το ποδόσφαιρο. Το πιο σημαντικό όμως είναι οι γονείς να σπρώξουν τα παιδιά στον αθλητισμό. Και τα παιδιά από μόνα τους θα δείξουν τι τους αρέσει περισσότερο, πού έχουν έφεση και τι τους αρέσει να κάνει. Οπότε για μένα πολύ σημαντικό ξεκινάει από τους γονείς. Μην αφήσουν τα παιδιά στο σπίτι, να τα παρακινήσουν, να βγουν έξω από το σπίτι και από εκεί πέρα τα παιδιά ξέρουν και θα ακολουθήσουν τον δρόμο τους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή επιτυχία στους αθλητές μας σήμερα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Τα Ψάρι.
2: για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα δελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
5: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για την συνέχεια της γραμμής εκκίνησης. Είναι το δεύτερο ημίχρονο και ο άνθρωπος τον οποίο ακούσατε προηγουμένως στην συνέντευξη ήταν ο έφορος κολύμβησης της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και πρώην κολυμβητής με συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και του 2008 της Αθήνας και του Πεκίνου αντιστοίχως, Νίκος Ξυλούρης. Και σιγά σιγά θα πάμε προς το στίβο, αλλά αξίζει σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου να μάθετε ποιο είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας με τα αθλητικά γεγονότα, καθώς έχουμε σημαντικά αθλητικά γεγονότα. Με τη δράση όμως να μην αρχίζει στον Στίβο στις 5, καθώς στις 5 θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 Sport, ναι, ΕΡΤ 2 Sport, το Super Cup Αγγλίας, γνωστό και ως Community Shield, ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Arsenal και την κυπελούχο Manchester City, οι οποίες διασταυρώνουν τα ξύφη τους στο Cardiff της Ουαλίας, διεκδικώντας το φετινό τρόπαιο στην παραδοσιακή έναρξη της αγωνιστικής περίοδου. Η αναμέτρηση αποτελεί την αρχή μιας μεγάλης ποδοσφαιρικής σεζόν στην ΕΡΤ, καθώς το αθλητικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού στον κόσμο, του κυπέλου Αγγλίας, το οποίο οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ 2 Sport. Μετά το τέλος του αγώνα, η ΕΡΤ 2 Sport θα σας μεταφέρει την δράση στο Μπέρμιγχαμ, όπου συνεχίζεται το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου με τον ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς στον τελικό του επικοντό ανδρών αγωνίζεται ο Μανώλη Καραλής και στον τελικό του ακοντισμού η Ελίνα Τζέγκο. Στις 9.30 το ΕΡΤ Sports 1 θα μεταδώσει τον τελικό του άλματος επικοντό, αυτή τη μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Μόντο Ντουμπλάντης και Μανώλο Καραλή, Εμμανουήλ Καραλή. Ενώ στις 10:05 θα μεταδοθεί ο τελικός του ακοντίου με την συμμετοχή της Ελίνας Τζέγκο. Και τέλος πάντων, πάμε σιγά σιγά και απλά να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, το οποίο αρχίζει στις 21 Αυγούστου. Όπου να πούμε στις 3 περίπου θα παίξει φιλικό παιχνίδι με την Εθνική Πορτογαλίας. Εννοείται πως αυτά τα φιλικά είναι καθαρά προπονητικού χαρακτήρα, δεν έχουν κάποια τηλεοπτική κάλυψη. Οπότε όταν ολοκληρωθεί το γραφείο τύπου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Βόλεϊ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρης, να το πω πιο σωστά, θα βγάλει ανακοίνωση με τα αποτελέσματα του φιλικού αγώνα.

Για Στίβο, καθώς σήμερα έχουμε την μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Εμμανουέλ Καραλή και Μόντο Ντουμπλάντης, δύο πολύ καλοί φίλοι, δύο φιλαράκια τα οποία θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους σε ακόμα έναν μεγάλο τελικό. Ο Μόντο, ο οποίος θέλει να πραγματοποιήσει ακόμα ένα παγκόσμιο ρεκόρ, ενώ από την άλλη ο δικός μας ο Καραλής θέλει να σπάσει την κυριαρχία του.

Όπου θα πάμε λίγο στο χθες στον Στίβο, καθώς έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Είχαμε τρεις ελληνικές συμμετοχές σε τελικό.

Και θα κάνουμε την αρχή με την σκυταλοδρομία 4x100, γιατί η Ελλάδα κατάφερε να τερματίσει στην έκτη θέση σε όλη την Ευρώπη. Γιάννης Βοσκόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης και Βασίλης Μυριανθόπουλος είναι οι δρομείς οι οποίοι αποτελούν την εθνική ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100.

όπου η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό τερματίζοντας τρίτη στην στην πρώτη ημιτελική σειρά, στον πρώτο ημιτελικό αγώνα. Τερμάτισε τρίτη σε 39,17 δευτερόλεπτα. 2 χιλιοστά πιο γρήγορη από την Πολωνία, η οποία Πολωνία προκρίθηκε με τον 8ο καλύτερο χρόνο στον τελικό.

σε ένα τελικό ο οποίος κρίθηκε ανάμεσα στα φαβορί, καθώς η πρώτη τριάδα των μεταλλίων ήταν στην πρώτη θέση η Μεγάλη Βρετανία, στη δεύτερη θέση η Γερμανία και στην τρίτη το Βέλγιο, όπου μάλιστα η Μεγάλη Βρετανία κατέκτησε με τους Αζού, Χίντσλιφ, Χιούς και Γκλέιβ το χρυσό μετάλλιο μέσα στο Μπέρμιγχαμ και το πανηγύρισαν έξαλλα. Τερμάτισαν την κούρσα σε 38 δευτερόλεπτα και 45 δέκατα.

με την Γερμανία, τον Κραντς, Σούλτε, Γκάσμαν και Άνσα Πέπρα να τερματίζει σε 38-64 στην δεύτερη θέση και να κατακτά το αργυρό μετάλλιο, ενώ το Χάλκινο το κατέκτησε το Βέλγιο με τους Καμαρά, Μπότερμαν, Σνάιντερς και Βερχεστράτεν. Οι Βέλγοι, οι οποίοι τερμάτισαν την κούρσα σε 38-70, ήταν πολύ κοντά ακόμα και στο αργυρό μετάλλιο, αλλά το αργυρό μετάλλιο τελικά κατέληξε στους Γερμανούς για 6 εκατοστά. Εντάξει, η δυναμική της Ελλάδας στην σκυτάλη φάνηκε στον τελικό ότι δεν είναι στην ελίτ των σκυταλοδρομιών, δεν είναι στην ελίτ. Είναι άλλες χώρες οι οποίες ανήκουν εκεί, αλλά έκαναν μια αξιότιμη προσπάθεια και τερμάτισαν στην έκτη θέση σε όλη την Ευρώπη. Οι Έλληνες αθλητές τερμάτισαν την κούρσα σε 39 δευτερόλεπτα και 21 εκατοστά. Από πάνω τους τερμάτισε η Ολλανδία με 38-98 και με 39-18 η Πολωνία, ενώ από κάτω τερμάτισε η Ιρλανδία με τους Ακινόλα, Εκμπόμπο, Λόιερ και Ολατούντε. Αυτή είναι η ομάδα από τις Ιρλανδίες, να ρωτήσει την 7η θέση. Και απλά να πούμε, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο, ότι σε αυτόν τον αγώνα θα συμμετείχε και η Ιταλία. Αλλά αποκλείστηκαν και δεν βαθμολογήθηκαν στον τελικό.

Και πάμε σιγά σιγά στο Ακόντιο, εκεί όπου είχαμε και την συμμετοχή του Δημήτρη του Τσίτσου, ο οποίος Δημήτρης Τσίτσος, θυμίζουμε ότι προκρίθηκε με την τέταρτη καλύτερη επίδοση, καθώς είχε καλύτερη βολή στα 80-95 και πήρε μια μεγάλη πρόκριση για τον τελικό. Εκεί όπου ξεκίνησε με αρκετά καλή βολή για πρώτη.

την καλύτερη επίδοση σε όλη την Ευρώπη και το ρεκόρ διοργάνωση στα 90 μέτρα και 40 εκατοστά. Ο Γιούλιαν Βέμπερ κατέκτησε την πρώτη θέση, το χρυσό μετάλλιο. Το αργυρό μετάλλιο ο Νικ Τουμ με καλύτερη βολή στα 83-76. Και ο Πάτρικ Γκάιλουμ από την Λετωνία στα 82-97 φόρεσε το χάλκινο μετάλλιο. Όπου μάλιστα η μάχη ανάμεσα σε Γκάιλουμ και στον τέταρτο Ντάβιτ Βέγκνερ από την Πολωνία ήταν πάρα πολύ ωριακή. Καθώς 82-97 ήταν η καλύτερη βολή του Λετωνού. Ενώ η βολή του Βάγκνερ, η καλύτερη βολή ήταν στα 82-96. 82-96 στην τέταρτη θέση. Στην πέμπτη θέση ο Γιάγκουμπ Βάντλιτς από την Τσεχία με 82-88. Ο Έντις Μαντουσεβίτσιους από την Λιθουανία 81-87. Ο Μαρτσίν Κρουκάουσκι από την Πολωνία είχε μία έγκυρη βολή στα 79-69 και ήταν και η καλύτερη του βολή, καθώς οι άλλες 5 ακυρώθηκαν, δεν μέτρησαν. Ο Τόπι Παρβιάινεν από την Φινλανδία 77-82 στην 8η θέση συμπληρώνει την οκτάδα που πήγε μέχρι το τέλος. Στην αντιθέση της Γιωβάνι Φρατίνη από την Ιταλία 76-56, 75-36 ο Σίντιρ Γκούντμουνσον από την Ισλανδία και ο Άρτουρ Πέτερσεν από την Δανία στο 71-63 και στην τελευταία θέση ο Δημήτρης Τσίτσος, ο οποίος θυμίζουμε ότι είχε κατακτήσει και το χρυσό μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες δύο φορές, το 2025 και το 2026, δηλαδή πέρσι και φέτος. Και μάλιστα ήταν ο πρώτος τελικός καριέρας.

Σιγά σιγά πλησιάζουμε σε διάλειμμα, οπότε νομίζω πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο και στο Τριπλούν και στον Δημήτρη Τσιάμι, ο οποίος τερμάτισε 8ος στην Ευρώπη.

Δημήτρης Τσιάμης, ο οποίος θυμίζουμε είχε περάσει με καλύτερο άλμα στα 6-12 στο τριπλούν στον τελικό και πέρασε ως δέκατος από τους 12 και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό στα 44 του, που όπως είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, βγάζω το καπέλο και πρέπει να βγάλουμε τον καπέλο σε τέτοιους αθλητές όπως είναι ο Δημήτρης Τσιάμης. Να φανταστείτε δηλαδή, ο Τσιάμης κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο το 2018 όταν ήταν 36 χρονών και στα 44 ήταν σε ακόμα έναν τελικό καριέρας. Δηλαδή απίστευτος, απίστευτος Δημήτρης Τσιάμης. Και έκανε και μια, μια τίμια εμφάνιση, καθώς τερμάτισε 8ος στην Ευρώπη με μία έγκυρη προσπάθεια στα 16 μέτρα και 27 εκατοστά. Και... αλλά δεν ήταν όμως αρκετή για κάτι παραπάνω. 8η θέση τον Δημήτρη Τσιάμη, έπειτα από μία μεγάλη προσπάθεια από τον ίδιο στα 44 του, ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό χωρίς να το έχει προγραμματισμένο. Και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια και σε αυτόν όπως και σε όλη την ελληνική αποστολή. Τώρα, στο ποιοι πήραν τα μετάλλια. Άντι Ντίας Ερνάντεθ από την Κούβα, αλλά αγωνίζεται με τα χρώματα της Ιταλίας. Έκανε δύο έγκυρα άλματα και το πρώτο έγκυρο ήταν και το καλύτερό του στα 18 μέτρα και 15 εκατοστά, το οποίο αποτέλεσε εθνικό ρεκόρ και αποτέλεσε την καλύτερη επίδοση.

0: στον κόσμο. Δεύτερη θέση κατέληξε στην Πορτογαλία και τον Πέντρο Πιτσάρδο, ο οποίος έκανε 3 άλματα και το πρώτο μάλιστα ήταν στα 17.76. Είχε σε κάποια φάση το χρυσό μετάλλιο στα χέρια του μέχρι ο Άντι Ντίας να κάνει το 18-15, που άμα δεν είχε γίνει το 18-15 θα το έπαιρνε με την δεύτερη εγκύρια την προσπάθεια ο Ντίας Ερνάντες, καθώς είχε άλμα. Το δεύτερο καλύτερο το άλμα ήταν στα 17.78. Η Ιταλία, όπου δεν έμεινε μόνο εκεί, δεν έμεινε μόνο στο χρυσό μετάλλιο, κατέκτησε και το χάλκινο, πήρε και το χάλκινο στο σπίτι της με τον Αντρέα Ντελαβάλε, ο οποίος είχε καλύτερο πρώτο άλμα στα 17.37, ήταν η καλύτερη του επίδοση στον τελικό και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Ο Τόμας Γκογκουά από την Γαλλία 17.21 στην τέταρτη θέση, ο Τσάν Οζουπέκ από την Τουρκία 16.73 έκανε καλύτερη επίδοση της σεζόν. Ο Εντιόρα Σκίνγκσλεϊ από την Αυστρία 16.57. Τζοναθάν Σερεμέ από την Γαλλία 16.31 στην 7η θέση. 8ο ο Δημήτρης Τσιάμις 16.27. 13.81 ο Μεσούτ Μπουλμπουλ 15.93. 15.88 ο Ούγκρος ο Ντάνιελ Σνέντερφη και στην 11η θέση ο Νερκάτι Ερ από την Τουρκία 15-77, τριπλή εκπροσώπηση από τους Τούρκους και ο Σιμώνε Μπιασούτη δεν συμμετείχε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love... Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 3.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
5: 97,3. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
9: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Εξελίξει τον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Dortmund. Στα 28 εκατομμύρια ευρώ συνδυομπόνους στον deal του δικεφάλου του Βορρά με τους Γερμανούς. Έντονη αντίδραση από τους φίλους των Ασπρόμαυρων που βρίσκονται στην Τούμπα και ζητούν να μιλήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Τεράστιο λάθος η πώληση του Κωνσταντέλια στην Dortmund, δήλωσε στον αέρα του 943 Ελλάδα Sports ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Κούλης Αποστολίδης. Σε διαπραγματεύσεις με την Μπέρνλι για την απόκτηση του 27χρονου Σουηδού διεθνή αμυντικού Χιάλμαρ Έγκδαλ βρίσκεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ από τον Ολυμπιακό, με τον Ελβετό Χαφ να υπογράφει διετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο ατζέντης του 23χρονου Φόρτης Τσίβας Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους. Παράλληλα, στην απόκτηση box to box προσφεριστής τρέφοντας στον Παναθηναϊκό για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι πράσινοι μετά το διήμερο ρεπό εν ώψη των αναμετρήσεων με τη χαρά της Καραλόβε. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 28χρονου χαφ της Λεβάντε Κέρβιν Αριάγκα. Ολοκληρώνεται η μετακίνηση του Ελίασον από την Ένωση στην Ιντερνασιονάλ. Ο Σουηδός ελίτ διαιτητής Γκλέν Νίμπεργκ σφυρίζει την εκτός έδρας αναμέτρηση των πρωταθλητών Ελλάδος με τη Λεύσκη Σόφιας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Πορτογάλος τερματοφύλακας Ρικάρντο Βέλιο, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Την επιστροφή του στους κίτρινους επιθυμεί ο 28χρονος Ισπανός χαφ της Kansas City, Μανού Γκαρθία. Τα 7.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι οπαδοί του Όφιο, με τον τραυματία Μαρινάκη να μένει εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα των κριτικών για τις αναμετρήσεις εναντίον της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο Σέρβος ελίτ διαιτητής Σερντάν Γιοβάνοβιτς ορίστηκε για την πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Παγκρίτιο Στάδιο. Με δύο ελληνικούς τελικούς ολοκληρώνεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Μετά τις 7.30 ο Απόστολος Χρήστου καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του 100 μέτρα ύπτιο, ενώ η Άρτεμις Βασιλάκη θα δώσει το παρόν στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο. Σε 12 μήνες πρόκειται να είναι έτοιμο το κολυμβητήριο στο Ζάπιο, δήλωσε στον αέρα του 943 Ελλάδα Sports ο έφορος κολύμβησης της ΚΟΕ και πρώην κολυμβητής Νίκος Ξυλούρης. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαμ το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στον τελικό του άλματος επικοντό που αρχίζει στις 9 και 4 με αντιπάλους τον Εμμανουήλ Καραλή και τον παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουμπλάντης. Στον τελικό του αγκοντισμού θα δώσει το παρόν για τη χώρα μας η Ελίνα Τζέγκο. Arsenal και Manchester City κοντράρονται σήμερα στο Cardiff για την πρώτη κούπα της σεζόν, αυτή του Community Shield. Στο βασικό σχήμα των κανονιέριδων αναμένεται να βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης. Σέντρα στις 5 τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Η υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain απέκτησε και τον 21 ετών αριστερό εξτρέμ του Άγιαξ Μίκα Γκότζ αντί του ποσού των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου γκάρντ Ethan Thompson μέχρι το 2027. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε την τελευταία ώρα της γραμμής κίνησης, όπου θα μιλήσουμε τώρα για λίγο στον Μαραθώνιο. Και όχι τον Μαραθώνιο Βάδιν που είχαμε χθες, αλλά τον κανονικό Μαραθώνιο και σε άντρες και σε γυναίκες. Καθώς είχαμε την Ματίνα Νούλα να τερματίζει στην 35η θέση σε 2 ώρες, 40 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα. Ενώ στην 41η θέση στους άνδρες ο Γιώργος Σταμούλης τερμάτισε σε 2 ώρες 20 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα. Που αυτό ήταν το τελευταίο αγωνίσμα του πρωινού προγράμματος και γενικά των πρωινών προγραμμάτων του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου.

Και πριν μιλήσουμε λίγο για το Καραλής Ντουμπλάντης, αυτό το οποίο ακολουθεί σήμερα, έχουμε μία είδηση που βλέπω εδώ πέρα δημοσίευμα, ότι η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Κέρβιν Αριάγα από τη Λεβάντε.

ο οποίος αγωνίζεται στις θέσεις του χαφ, κυρίως κεντρικός μέσος, αλλά προσφέρει λύσεις και ο στόπερ. Την ώρα που ο Παναθηναϊκός, ενώ πριν λίγο είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα από την Αγγλία και συγκεκριμένα δημοσίευμα από το transferfeed.com ότι Χαλ ενδιαφέρεται για τον Ανδρέα Τετέι, ο Παναθηναϊκός βγήκε και τα διέψευσε και τα διέψευσε άμεσα και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα παραχώρησης, καθώς ο Ανδρέας Τετέι είναι βασικό γρανάζι του ρόστερ. 6-9-39-9-43-9-43 για να στείλετε τα μηνύματά σας. Επαναλαμβάνω, 6-9-39-9-43-9-43.

Και απλά πριν μιλήσουμε λίγο για το, για το Στίβο, απλά να πούμε για την Nike που αναφέραμε προηγουμένως. Θα μείνουμε λίγο ακόμα στο δικέφαλο, καθώς ανακοίνωσε, καθώς παρουσίασε σήμερα και την τρίτη εμφάνιση της η Ένωση. Και είναι και πολύ ωραίο χρώμα. Είναι γαλάζιο, κατασκευασμένο από την Nike όπως και όλες οι φανέλες. Και μάλιστα το σήμα της ΑΕΚ δεν το έχει με την κίτρινη ασπίδα την οποία έχει στο σήμα του ο δικέφαλος. Έχει μόνο τον δικέφαλο αετό. Από πάνω τα γράμματα ΑΕΚ, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως, πάνω στο μπλε. Πάνω στο μπλε χρώμα, πάνω σε αυτό το γαλάζιο, το όμορφο.

0: Ώρα να μιλήσουμε για το σήμερα, καθώς έχουμε δύο τελικούς. Ο ένας είναι της Ελίνας Τζέγκο και ο άλλος είναι της, του Εμμανουήλ Καραλή, του Μανόλο, ο οποίος αγωνίζεται στο επικοντό με την Τζέγκο, να αγωνίζεται στο ακόντιο. Εννοείται πως όλα τα φώτα τα τραβάει, ότι όλα τα βλέμματα τα τραβάει αυτή η μεγάλη μάχη ανάμεσα σε αυτά τα δύο φιλαράκια, τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μόντο Ντουμπλάντης, για την διεκδίκηση του πρωταθλητή Ευρώπης για το 2026. Την ώρα που το πρωινό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την Ματίνα Νούλα να τερματίζει τον μαραθώνιο στην 35η θέση σε 2 ώρες 40 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα, ενώ ο Γιώργος Σταμούλης πήρε την 41η θέση σε 2 ώρες 20 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα, και οι δύο αθλητές οι οποίοι συμμετείχαν στον κανονικό μαραθώνιο, όχι τον Βάδιν που ήταν χθες, στον κανονικό μαραθώνιο, κατάφεραν να τον τερματίσουν και σχετικά να τον τερματίσουν και με πολύ καλές επιδόσεις. Περισσότερα όμως για το τι έγινε στο μαραθώνιο, τι έγινε χθες, τι θα γίνει σήμερα και το μέλλον, δεν γίνεται να μην λείπει ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, που τον έχω μαζί μου στην παρέα. Καλησπέρα Ηρακλή, για ακόμα μια φορά.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα ακροατές, και σήμερα τα εύσημα τα απολαμβάνεις εσύ και η εκπομπή σου, διότι έφερες γούρι σε αυτό το κορίτσι, την Ματίνα Νούλα, με την συνέντευξη την είχες βγάλει στον αέρα προχθές. Ήταν μια πολύ ωραία συνέντευξη, είπατε αρκετά πράγματα, ή αν θέλεις μετέφερε πολλά πράγματα η Ματίνα, και να
0: ισχύει.
1: Προέκυψε αυτή η σπουδαία, η πολύ πολύ σπουδαία επίδοσή της, την είπες λίγο πριν, 2 ώρες 40 και 02. Θα εξηγήσουμε, Νίκο μου, γιατί είναι σπουδαία. Εν αρχή, μπράβο σε σένα, έφερες γούρι στο κορίτσι, στην κυρία αυτή η οποία παλεύει σε αυτό το επίπονο αγώνισμα. Βέβαια, καλά τα είπες, έχουμε και το ντέρμπι. Για ένα ντέρμπι πρόκειται, ανάμεσα στον Μόντο Ντουμπλάντης και στον Μανόλο Καραλή. Ο Μανόλο, εδώ να αρχίσουμε έτσι, Νίκο, να ξεκινήσουμε από το μέλλον. Ο Μανόλο είναι αυτός ο οποίος δίνει εξετάσεις. Ωραία. Δεν δίνει εξετάσεις ο πρώτος, ο κορυφαίος. Αυτός είναι ο Σουηδός Αμερικάνος, Μόντο Ντουμπλάντης. Αυτός ο οποίος καταδιώκει δίνει εξετάσεις, έτσι δεν είναι? Και εδώ πάλι να θέσω ένα ερώτημα, μια πραγματικότητα αν θες. Ο Μανόλο έχει, νομίζω, 9 αγώνες έχει στη σειρά χωρίς να περάσει τα 6 μέτρα, κάτι το οποίο έδειχνε, αν θέλει καλά, από τότε που εσύ έκανες την εκπομπή και τότε κατέγραψε το 6-17, τα λέω καλά, είναι έτσι?
0: Το 6-17.
1: Στον αέρα δεν ήσουν τότε.
0: Το 6-17 δεν το είχε καταγράψει, το είχε καταγράψει στον... το 6-17 το είχε καταγράψει στην Παιανία, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, τότε, την μέρα εκείνη, την ώρα εκείνη δεν έχεις εκπομπή?
0: Όχι, δεν είχα εκείνη την ημέρα, δεν είχα εκπομπή.
1: Θα έχει ο Γιώργος, θα σας έχω μπερδέψει.
0: Ο Βολάνιος είχε εκείνη την ημέρα εκπομπή.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ο Παναγιώτης είχε εκείνη την ημέρα εκπομπή.
1: Ούτε ο Γιώργος, ο Παναγιώτης.
0: Εννοείται πολλούς χαιρετισμούς και χρόνια πολλά στον Παναγιώτη, αν ακούει.
1: Σαφώς, τα μεταφέρουμε, βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, ο Μανόλο, λοιπόν, Νίκο, καθυστερεί επί 9 αγώνες, δηλαδή καθυστερεί από τις αρχές Ιούνιου ένα ολόκληρο και παραπάνω δίμηνο να προσπεράσει τα 6 μέτρα, ενώ μας είχε συνηθίσει να προσπερνά τα 6 μέτρα με άνεση. Γιατί ενεπλάκησε σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, ξεκίνησε ένα επιχειρήν. Γιατί όποιος νομίζει ότι απλά άνοιξε ένα σύλλογο κάνει ένα τεράστιο λάθος. Ωραία, λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν ένα επιχειρήν όσον αφορά το κομμάτι του, το επικοντό. Έχει πάρει ένα χώρο εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο και βεβαίως και ώρες από το στάδιο και το κλειστό, και ξεκινάει τη δραστηριότητά του. Εκεί λοιπόν είναι απασχολημένος ο Μανόλο, και αν κάτι στραβώσει σήμερα, γιατί πραγματικά ίσως στραβώσει αν δεν περάσει τα 6 μέτρα, ωραία. Λοιπόν, θα, θα, θα το ρίξουμε σε αυτό, στο ότι ας πούμε 2 και 3 μήνες, 2 μήνες ήταν αφοσιωμένος σε αυτό το επιχειρήν, ένα κομμάτι του επιχειρήν, το οποίο το ασκεί προφανώς με τις συμβουλές του πατρός του, του Πολωνού, του Κούτς και άλλων, γιατί πλέον για να έχουμε έναν καλό επικοτιστή πρέπει να επιδράσουν επάνω του και άλλοι. Για παράδειγμα, το έχουμε ξαναπεί λίγο πολύ, για παράδειγμα πρέπει να επιδράσει σαφώς και ένας πώς να το πω, και ένας μύστης της ενόργανης γυμναστικής για να μάθει το κορίτσι, το αγόρι, ας πούμε, πώς πρέπει να πετάει, ας πούμε, όταν φτάνει πάνω εκεί ψηλά και πρέπει να υπερβεί τον πύχη, με ποιες κινήσεις κλπ. Έτσι, δεν λέω άλλα πράγματα, είναι περίεργες καταστάσεις αυτές. Με δύο λόγια θέλω να πω ότι το επικοντό αρχίζει και μεταβαίνει σε μια διάσταση του ακριβού αγωνίσματος για να ασχοληθεί μαζί του ένα νέο παιδί. Και τελειώνω εδώ, Νίκο. Ωραία. Τελειώνω εδώ. Λοιπόν, πάμε.
0: Συμφωνώ, καθώς είχε πει κιόλας και η Νικόλη Κυριακοπούλου που την είχα βγάλει στην εκπομπή, ότι υπήρχαν φορές που πλήρωνε αυτή το κοντάρι της. Που είχε πληρώσει αυτή το κοντάρι της.
1: Και πάλι καλά, και είναι το λιγότερο. Είναι το λιγότερο, Νικόλα. Νομίζω οι δυο μας τα έχουμε ξαναπεί λίγο
0: ναι,
1: πολύ.
0: Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Ωραία. Δηλαδή, όταν ένας επικοντιστής σήμερα στον κόσμο χρειάζεται έναν πολύ πολύ εξειδικευμένο για να κάνει τα βάρη του, έτσι ώστε πολύ πολύ γρήγορα να φτιάξει γράμμωση. Όταν χρειάζεται έναν πολύ πολύ εξειδικευμένο προπονητή της ενόργανης για να τον μάθει πώς πρέπει να πετάει αφήνοντας το κοντάρι και περνώντας τον πύχη. Αυτά κοστίζουν πλέον. Δεν κάθεται ένας τέτοιος προπονητής μαζί σου μία-δύο ώρες τσάμπα. Ωραία, θέλει το ποσοστό του ή θέλει ένα πολύ πολύ ακριβό, έτσι, υψηλό τίμημα. Να δώσω μια διάσταση, Νίκο, για να το κλείσουμε.
0: Εννοείται.
1: Ένας προπονητής, ένας εκπαιδευτής, να το πω έτσι, ένας εκπαιδευτής λοιπόν τένις στην Ελλάδα με όνομα, παίρνει 300 ευρώ την ώρα. Αυτό τα λέει όλα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ όμως, για να το ολοκληρώσω, εδώ όμως πριν το παιδάκι των 12, 13, 14 ετών οδηγηθεί λοιπόν στα κόρτ και να αρχίσει εκεί, ας πούμε, να τον συμβουλεύει αυτός που θα πάρει 300 ευρώ την ώρα, λίγο πριν πρέπει να έχει πάει σε έναν coach που θα του κάνει δρομικά, πίσω μπρος, ταχύτητα. Κάτι δεν θα πάρει κι αυτός, έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι πλέον το επικοντό, ασπιρά το επικοντό, ωραία, πηγαίνει σε αυτή τη διάσταση, θα ακολουθήσει σε τιμές, σε αμοιβές προς τους εκπαιδευτές, θα ακολουθήσει την κλίμακα του τένις. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε παγκοσμίως λίγους. Έτσι, δεν είναι μόνο θέμα ικανότητων, έτσι, Νικόλα, έχουμε και αυτό, έχουμε και το τίμημα, έτσι. Μακάρι να ήταν μόνο τα κοντάρια. Ωραία. Λοιπόν, με την ευκαιρία να δούμε την άκυο εκκίνησης, ωραία, του επικοντό και να γυρίσουμε στο μαραθώνιο. Λοιπόν, ξεκινά πρώτος ο Σόντρε Γκούντρομσεν με φετινή επίδοση 6.06. Νάτος ένας ο οποίος απειλεί τον Μανόλο, εάν ο Μανόλο δεν υπερβεί τα 6 μέτρα. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ο Γάλλος Μπατίστ, ο Τιερί Μπατίστ, επικίνδυνη πάντα η Γαλλή, με φετινό 5.93. Λοιπόν, υπάρχει βεβαίως ο Μόντο με το 6.31. Και από εκεί και πέρα μπορεί να έχουμε και κάποιον ο οποίος θα ακολουθήσει το δικό του κλικ. Έτσι, Νικόλα, το δικό του, μ' αρέσει αυτό το μπασκετικό, το buzzer beater, την τελευταία στιγμή. Μ' αρέσει, έτσι.
0: Λοιπόν, και εγώ το γουστάρω το buzzer beater. Είναι απλά, είναι αυτή η άγρια ομορφιά του αθλητισμού.
1: Πώς ακριβώς μεταφράζεται αυτό? Μεταφράζεται πως κουδούνι της τελευταίας στιγμής, κάπως έτσι,
0: Ναι, κάτι ακριβώς, ναι, κάτι τέτοιο. Buzzer είναι το κουμπί.
1: Υπάρχει λοιπόν και ο Γερμανός, ο Μπο Κανταλίτα Μπάρε, ο οποίος έχει και αυτός 5,90. Α, δώσαμε λοιπόν 2-3 οι οποίοι έχουν, θα έχουν την ευκαιρία τους για το δικό τους κλικ, για τη δική τους στιγμή, για το κάτι παραπάνω, την υπέρβαση. Εξετάσεις δίνει ο Μανόλο. Στενοχωρώ κάποιους, εξετάσεις δίνει ο Μανόλο για όλα αυτά που λέμε και είπαμε λίγο πριν. Mm-hmm. Πάμε λίγο όμως στο μαραθώνιο.
0: Θα πάμε στο μαραθώνιο, απλά να ξέρεις ότι θα πάμε όπου να είναι σε διαφημίσεις. Οπότε ωραία, για το μαραθώνιο κρατάς, για το μαραθώνιο τα κρατάς.
1: Για να τα πούμε μετά τις διαφημίσεις.
0: Για να τα πούμε μετά.
1: Οπότε πάμε στο Ελληνάκι, πάμε στη Τζένκο, έτσι, είναι αυτό το καλό κορίτσι. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν υπάρχει η πιθανότητα, και ευχόμαστε, υπάρχει η πιθανότητα λοιπόν η Ελλήνα να ξαναβρεθεί στο βάθρο, όπως ακριβώς είχε βρεθεί ως νικήτρια το 2022, να ξαναπάρει ένα μεταλλιάκι, γιατί όχι, να καταφέρει και το χρυσό πάλι, και έτσι αυτή η ομάδα, και όχι πλέον, ξαναλέω, εθνική αντιπροσωπεία και λοιπά, τα έχουμε ξαναπεί Νίκο αυτά, mm-hmm, αυτή η ομάδα λοιπόν να γυρίσει πίσω, να επιστρέψει πίσω αύριο. Όσοι έχει μείνει εκεί στο Μπίρμιγχαμ, να επιστρέψει με 3 μετάλλια, μια καλή συγκομιδή, ενώ συνολικά η συνολική εμφάνιση είναι για κλάματα. Και έχουμε πει αρκετά πραγματάκια, mm-hmm, θα πούμε τώρα και για το μαραθώνιο.
0: Τέλεια, λοιπόν, ναι, πάμε σε διαφημίσεις, ωραία, και επιστρέφουμε. Μένει στη γραμμή και τα λέμε σε λίγο.
1: Έγινε, Νίκο. Το πρωτοφόλιο.
2: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
3: Μην είναι άνθρωπος,
4: αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: Επιστρέψαμε γρήγορα για το τελευταίο μισάωρο, το τελευταίο κομμάτι της γραμμής εκείνης και δεν χάνουμε χρόνο. Συνεχίζουμε με Ηρακλή Αθανασόπουλο. Ηρακλή.
1: Ξαναρχόμαστε, Νικόλα, ξαναρχόμαστε και λέμε χρόνια πολλά σε όλους. Καλή συνέχεια Αυγούστου, καλές διακοπές σε όσους βρίσκονται ακόμα σε αυτή τη φάση και ευχόμαστε βεβαίως πραγματικά να επιστρέψει η ελληνική αποστολή, η ομάδα, να επιστρέψει η ομάδα του ΣΕΓΑΣ με τα μετάλλια. Για να δούμε όμως, μην επαναλαμβανόμαστε, πάμε στην υπέροχη Σταματία Νούλα εκ Καρπενησίου, δρομέα κάτοικος Θεσσαλονίκης πλέον, δρομέας του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής Θεσσαλονίκης, στο νέο Ηρακλή όπως λέμε, στην οποία έφερες πραγματικά γούρι, συνέβαλες, Νίκο, με την τόνωσες. Θέλει τέτοια πράγματα η Σταματίνα, γιατί θυμάσαι σου είπε ότι είναι ψυχολόγος, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παίζει το παιχνίδι της ψυχής, το ξέρει καλά. Ωραία, λοιπόν, της αρέσουν αυτές οι επικοινωνίες, της δουλεύει όσο καλύτερα γίνεται και να το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αποτέλεσμα, να το αναλύσουμε. Ξεκινάμε από κάτι απλό, έχει σημασία και αν θες θα τις αφιερώσουμε, Νίκο, θα παραφράσουμε ποιον άλλο, Λουκιανό και Λαϊδόνη. Τη Ματίνα λέμε ναι. Τα λέω καλά, είναι έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λέμε ναι στη Ματίνα. Και προλαβαίνω και λέω, δημιουργώ και κλίμα για το τι θα ακολουθήσει. Προσωπικά λέω όχι στο Σταμούλη και θα εξηγήσω γιατί. Ωραία. Προσωπικά λέω όχι. Πάμε στη Ματίνα. Η επίδοσή της το 24002, ωραία, δίνει 1026 βαθμούς της κλίμακας ranking. Είναι μια πάρα πολύ καλή βαθμολογία. Σε διάσταση, σε αντιδιαστολή, η επίδοση του Σταμούλη δίνει μόνο 954 βαθμούς. Άρα εδώ έχουμε αρχίσει και πατάμε καλά στο ναι στη Ματίνα και στο όχι στο Γιώργο, γιατί ο ΣΕΓΑΣ στην ιστοσελίδα του πάει να περάσει ότι εδώ υπάρχει μια ισοπαλία, εδώ τρέξαν όμοια και τα δύο παιδιά. Ωραία, δεν τρέξαν όμοια και τα δύο παιδιά. Ωραία, λοιπόν, έχει μεγάλη αποστασία μια επίδοση από την άλλη και βέβαια η Ματίνα έχει παραλάβει 72 ολόκληρους βαθμούς αξιολόγησης, ranking, περισσότερους από τον Γιώργο Σταμούλη, και για να μην τον μπερδεύουμε, δεν έχει καμιά σχέση αυτός ο Γιώργος με τα παιδιά, με τα δύο αδέλφια από το Αγρίνιο. Ωραία. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος Σταμούλης του ΑΟΠ Φαλήρου. Νικόλαε, πάμε λοιπόν σε Σταματία. Η Σταματία λοιπόν τι κατάφερε. Λοιπόν, Νικόλαε, κατάφερε 1026 βαθμούς. Κινήθηκε προοδευτικά. Κατέβηκε από την 40η τόση θέση στην 35η. Κατέβαινε συνεχώς. Με στενοχωρεί γιατί πάλι στο σελίδα του ΣΕΓΑΣ γράφει εξαντλημένες. Περνούσε εξαντλημένες.
0: Ναι.
1: Σταθείτε βρε παιδιά. Έτσι, δεν είναι εκφράσεις αυτές όταν πραγματικά τα δίνει όλα η κορίτσια.
0: Και μάλιστα αυτό είναι κάτι το οποίο, πώς να το πω, απαξιώνει κιόλας την Ματούλα από το ράβο. Απαξιώνει.
1: Έχει βάλει ο συντάκτης αυτού του κομματιού, έχει βάλει κάποιες εκφράσεις κλειδιά, καθόλου τυχαία για μένα, οι οποίες από τη μια λένε αξιόλογη επίθεση της Σταματίας, ενώ είναι φοβερή επίδοση. Λοιπόν, για από την άλλη δίνουν πόντους αυτές οι εκφράσεις στο Σταμούλη. Ωραία, ενώ πρέπει να συμβεί το ανάποδο. Πρέπει να τονίσουμε την Σταματία. Η Σταματία, λοιπόν, αγαπητέ Νίκο, πάμε στο ζητούμενο. Αν πάμε στο μέλλον, να πάμε στους επόμενους μήνες, η Σταματία με αυτή τη σημερινή επίδοση βεβαιώνει ότι τον Νοέμβριο στον Μαραθώνιο της Αθήνας, έτσι, θα προσπεράσει την επίδοση διαδρομής της Μαρίας Πολύζου για πλάκα. Για πλάκα. Και εγώ φωνάζω και ξαναφωνάζω, υπάρχει μια ομάδα, έτσι, λοιπόν, ανθρώπων που είναι γύρω από το Μαραθώνιο, οι οποίοι στους οποίους δεν αρέσει να πέσουν οι δύο επιδόσεις της Μαρίας Πολύζου. Δεν θα εξηγήσω γιατί, το αφήνω για μένα αυτό. Αυτό είναι άσχημο. Οι επιδόσεις πρέπει να πέφτουν. Εκεί έχουμε πρόοδο. Λοιπόν,
0: Πριν συνεχίσεις, επειδή μιλάμε τώρα γι' αυτό και θυμήθηκα μία δήλωση την οποία είχε κάνει ο Μάικλ Σουμάχερ, ο εμβληματικός οδηγός της Φόρμουλα 1. Τον είχαν πάρει μια συνέντευξη όταν είχε σταματήσει και του λένε το εξής. Το ρωτάνε τέλος πάντων τα ρεκόρ, γιατί έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα, τις περισσότερες νίκες. Απαντάει, τα ρεκόρ είναι για να σπάνε.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Νίκο,
0: και συνεχίζουμε.
1: Εδώ λοιπόν τώρα θα πω κάτι σημαντικό. Θα πω κάτι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και ας φανεί στον καθένα όσο πρέπει. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ πρέπει να το πω. Λοιπόν, coach του Γιώργου Σταμούλη είναι ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος. Ωραία, ο γνωστός. Ο οποίος έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα μαραθωνίου και κυρίως έχει βρεθεί στα βουνά. Ωραία. Λοιπόν, Νικόλα, το 2020, λοιπόν, ωραία, εντός Ιανουάριου, πριν λοιπόν μπούμε στο mood της πανδημίας, ένα μήνα μετά μπήκαμε, δηλαδή κατά τις 19-20 Ιανουαρίου 2020, ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος φιλοξενήθηκε στα Πούπουλα από τους ομογενείς μας στο Χιούστον για να εκπροσωπήσει τον μαραθώνιο της Αθήνας, τον Σέγας, σε μια ανταλλαγή με τον μαραθώνιο του Χιούστον. Ωραία. Εκεί λοιπόν στο μαραθώνιο του Χιούστον, έτσι λοιπόν, αγωνίστηκε και η κάτοχος του ρεκόρ των 10.000 μέτρων, η πάρα πάρα πολύ γνωστή, ωραία λοιπόν, η Παπαγιάννη, η Πάπας πως τη λέμε, ωραία, λοιπόν η Αλέξια. Ωραία, λοιπόν. Εκεί λοιπόν η Αλέξια έχασε το πανελλήνιο, όχι τη διαδρομή, το πανελλήνιο ρεκόρ της Πολύζου, το απείλησε και το έχασε για 40 δευτερόλεπτα κάπου εκεί. Λοιπόν, κοιτάζω λοιπόν εγώ τα περάσματα, τα κοίταζα, παρακολουθούσα τον αγώνα ζωντανά, υπήρχε και live streaming. Ωραία, και βλέπω ότι ο Θεοδωρακάκος κινείται μπροστά από την Αλέξια. Ωραία, λοιπόν. Γυρίζει πίσω. Του στέλνω μήνυμα. Του λέω, ρε Δημητρή, γιατί δεν βοήθησες, λέω, με την Αλέξια, λέω, για να κάνει το ρεκόρ. Αν την περίμενε λιγάκι και την τράβαγε, έτσι, όπως γίνανε ένα σωρό τραβήγματα σε αυτόν τον αγώνα, και κυρίως, για παράδειγμα, λέω, υπήρχε ένας Ιάπωνας ο οποίος οδήγησε μέχρι το τέρμα μια Ιαπωνέζα στον ημιμαραθώνιο και έγινε ρεκόρ. Έτσι. Και τι γυρνάει και μου λέει, δεν μου το είπε, το έπαιζε, μου λέει, κάποια. Δηλαδή την προηγούμενη μέρα είχαν παρασταθεί και οι δύο σε ένα πάστα πάρτι της Ομογένειας.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, Νίκο. Και γυρνάει και μου λέει ο Δημητράκης ότι δεν μου το είπε. Δηλαδή δεν είναι ωραίο αυτό. Φιλαράκο, να πούμε, τη βλέπεις ότι είναι πίσω σου, το ακούς, το ξέρεις. Γιατί το φωνάζανε εκεί οι ομογενείς. Φτάσου λίγο και πάρ' την μαζί σου να γίνει το ρεκόρ. Φωτογραφίζω κάποια πράγματα, Νίκο. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Επιτέλους.
0: Και καταρχάς, αν γινόταν το ρεκόρ στην Ομογένεια, θα ήταν πραγματικά μια...
1: Έχασε μεγάλη ευκαιρία η Αλέξια, πριν πραγματικά αποσυρθεί 11 σοβαρού τραυματισμού, να καταρρύψει και αυτό το ρεκόρ. Το είχε στα πόδια της και εκείνος ο μαραθώνιος ήταν ο δεύτερος στη σειρά μαραθώνιος. Είχε ξαναπροσπαθήσει 4 μήνες πριν στο Σικάγο. Άρα λοιπόν είχε την εμπειρία ενός πρώτου μαραθωνίου. Εκεί λοιπόν ήθελε μια βοήθεια. Ωραία. Λοιπόν, μπορούσε να τη δώσει ο Δημήτρης, δεν την έδωσε. Έτσι, λοιπόν, του τα είπα. Λοιπόν, και από τότε εγώ έχω διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί του. Έτσι, του λέω, κακώς δεν το έκανες. Έτσι, μου λέει, μα ήταν ντίβα. Άσε μας, ρε Δημήτρη, του λέω. Έτσι, λοιπόν, όλα αυτά με μηνύματα τα οποία είναι καταγεγραμμένα κανονικά. Λοιπόν, η Σταματία λοιπόν πάει για το ρεκόρ μεθαύριο. Εξαρτάται αν θα διαλέξει, θα το πραγματοποιήσει, αν θα διαλέξει, το μαραθώνιο της Αθήνας. Προσωρινά, για να δώσουμε τις ειδήσεις λοιπόν, Νίκο, έχει δηλώνει η Σταματία ότι δεν προτιμά τον μαραθώνιο της της Αθήνας. Και μάλλον αυτό θα πράξει, γιατί έτρεξε αυτό το μαραθώνιο. Τώρα τη βλέπω να τρέχει η Βαλένθια, ώστε να βάλει άλλο έναν γρήγορο μαραθώνιο εκεί, στη Βαλένθια, και να αφήσει λοιπόν το ρεκόρ διαδρομής για την επόμενη χρονιά, για το 27. Έτσι, Νικόλαε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θεωρώ 99% δεν θα αγωνιστεί μεθαύριο το Νοέμβριο η Σταματία, και από πλευράς τακτικής και προπονητικής πάρα πολύ καλά θα κάνει. Ωραία, λοιπόν, έτσι ώστε να βάλει κάποια πράγματα στη σειρά, και αυτό δείχνει η επίδοσή της, ότι μαζί με τον προπονητή της λειτουργούν, έχουν βάλει πράγματα στη σειρά, και αυτό είναι αξιοπρόσεκτο, και πηγαίνουν πάρα πολύ σταθερά. Όπως για παράδειγμα σταθερή ήταν η κίνησή της, κινήθηκε σε όλα τα πεντάρια γύρω από τα 19 λεπτά, έτρεξε τον δεύτερο ημιμαραθώνιο πολύ ταχύτερα από τον πρώτο, αυτό εστί ένα επίτευγμα, πραγματικά ένα επίτευγμα, έτρεξε, Νικόλα και ακροατές, 1:20:52 τον πρώτο μισό, το πρώτο κομμάτι, 20.097, ωραία, και το δεύτερο κομμάτι το έτρεξε σε 1:19:50. Δηλαδή είχε μια απόκληση και έως ένα λεπτό. Αυτό για όλους τους μαραθωνοδρόμους, είτε τρέχουν αργά είτε τρέχουν γρήγορα, αν συμβεί θεωρείται επίτευγμα. Είχε λοιπόν ένα πάρα πολύ σταθερό τρέξιμο η Ματίνα, και το 8ο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το 8ο πεντάρι της ήταν πάρα πολύ γρήγορο. Έτρεξε το 8ο πεντάρι σε 18:35. Όταν το πρώτο της πεντάρι, που θεωρητικά είναι ξεκούραστη και πάει να βρει ρυθμό, όταν το πρώτο της πεντάρι, για να το δούμε εδώ, το πρώτο της πεντάρι είναι 18:41. Ωραία. Λοιπόν, δηλαδή να κάτσω να ψάξω να δω μήπως αυτό το έχει κάνει και αυτό το κατόρθωμα, να κάνω τις αφαιρέσεις, να δω αν πραγματικά το 8ο πεντάρι είναι το ταχύτερό της. Κομματάκι δύσκολο, σπάνια συμβαίνει αυτό. Έτσι, Νίκο. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Γενικά, για να μην πολυλογώ, γιατί από όσα λέω με αριθμούς λίγα μένουν, θα να λέω ότι είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα η παρουσία, η εμφάνιση της Ματίνας. Δεν είναι απλά αξιολογή. Διαφωνώ κάθετα με τους γράφοντες τα ενημερωτικά δελτία τύπου στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ. Δεν είναι απλά αξιόλογη. Η Σταματία δείχνει, και επειδή έχει την ηλικία, δείχνει ότι πάει μπροστά και λειτουργεί με μέθοδο. Έναν τρίτο μαραθώνιο, λοιπόν, ξαναλέω, αν θα διαπράξει, θα τον διαπράξει σε μια εύκολη διαδρομή, σε μια διαδρομή δοκιμασμένη, γρήγορη διαδρομή, και αυτή η πιο μακρινή από το σήμερα, τον σημερινό αγώνα της, είναι η Βαλένθια αρχές Δεκεμβρίου. Ωραία, τα είπαμε καλά, Νίκο, μέχρι εδώ. Πρέπει να πούμε κάτι άλλο, θες να ρωτήσεις κάτι?
0: Πάνω στον μαραθώνιο όχι, νομίζω τα έχουμε καλύψει.
1: Πάμε στο Σταμούλη τον Γιώργο. Ωραία.
0: Και πάμε, λοιπόν, πάμε Σταμούλη, και μετά θα ήθελα λίγο και να μιλήσουμε και για το χθες, για τον Τσιάμι λίγο, γιατί πραγματικά πρέπει να βγάλουμε το καπέλο σε αυτόν.
1: Για τον διαχρονικό αυτόν τριπλουνίστα πλέον. Να δώσουμε λοιπόν εδώ, να κλείσουμε με τις κυρίες. Να κλείσουμε τις κυρίες, χρωστάμε αυτό. Να κλείσουμε με τις κυρίες, να δώσουμε τις νικήτριες. Ωραία. Λοιπόν, νίκησε η Φιλανδή Αλίσα Βάινιο με 2:22:26. Αυτός εστί ο πρώτος διεθνής τίτλος για αυτή την ικανοτάτη κυρία. Δεύτερη ακολούθησε η Λίλιάνα Βίντιξτοτ από την Ουγγαρία, 2:27:21, δηλαδή όπως βλέπουμε εδώ είχε ένα πλεονέκτημα έως και 5 λεπτά η Αλίσα από την Λίλη. Τα 5 λεπτά σημαίνουν 1500 μέτρα, εκεί 1400 κάπου εκεί. Χάλκινο μετάλλιο για την Team UK, Abby Donnelly, η Βρετανή, 2:27:33. Η Abby δέχθηκε την πίεση της πολύ γνωστής Νόρα Σάμπο, επίσης από την Ουγγαρία, 6 δευτερόλεπτα πίσω την ώρα 2:27:39 ως τέταρτη. 35η η Ματίνα, 52 ξεκίνησαν, 48 τερμάτισαν. Αυτά νομίζω είναι, Νίκο, σημαντικοί αριθμοί. Mm-hmm. Ωραία, χρειάζεται να τους τονίζουμε.
0: Εννοείται.
1: Πάμε στο Γιώργο το Σταμούλη. Ο Γιώργος ο Σταμούλης έγραψε 954 βαθμούς ranking. Δηλαδή και αυτή η βαθμολογία κάτω από το φράγμα των 1000 βαθμών δείχνει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Δείχνει ότι δεν είναι η επίδοση που θα έπρεπε να είναι, που θα περιμέναμε, η οποία αξιολογείται ως αξιόλογη. Χρεώνεται ο δρομέας σε αυτούς οι οποίοι αξιοπρεπώς τερμάτισαν? Όχι. Λοιπόν, ο Γιώργος δεν τα πήγε καλά και όλα συνενούν σε αυτό. Δεν είναι μια άποψη αυτή αστήριχτη, δεν είναι μια φωτοβολίδα έτσι που έτσι απλά σκάει. Έτσι, Γιώργο, γιατί μας αρέσουν και τα ποίηματα και τα τραγουδάκια, ε. Λοιπόν, θυμήθηκα τη φωτοβολίδα του Περίδη, να είναι καλά ο Ορφέας. Λοιπόν, Γιώργος Σταμούλης, 401ος, ωραία, με 2:20:21, απλά ταχύτερη επίδοση. Ωραία. Λοιπόν, αυτή η επίδοση λοιπόν απέχει 5 ολόκληρα λεπτά από την ατομική του. Μια άλλη διάσταση λοιπόν, γιατί δεν πρέπει να θεωρούμε, δεν αξίζει να θεωρήσουμε αξιόλογη την παρουσία του Γιώργου. Ωραία, λοιπόν. Mm-hmm. Σε αντιδιαστολή η Ματίνα κινήθηκε πάρα πάρα πολύ κοντά στην ατομική της επίδοση, γύρω στα 2 λεπτά και ούτε μακριά από την ατομική της επίδοση. Λοιπόν, εδώ λοιπόν στους άντρες ξεκίνησαν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 61, 60, 60, 60 ακριβώς δρομής, τερμάτισαν 52. Όλα παίζουν ρόλο στην αξιολόγηση αυτή. Έτσι, Νικόλαε, λοιπόν, ο Γιώργος λοιπόν τερμάτισε 401ος. Και ο τερματισμός του δεν είναι αυτός που θα μας έδινε το δικαίωμα να πούμε, να αξιολογήσουμε έτσι πιο θετικά την όλη επίδοση. Εδώ λοιπόν, Νίκο, πάμε σε ένα άλλο τεκμήριο για όλα αυτά που λέω, ότι ο Γιώργος Σταμούλης απέτυχε. Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν, έτρεξε και, γιατί εδώ είναι και η τακτική, πρόσθεσε. Εδώ, Νίκο, θα δούμε και το μάζεμα της τακτικής. Ωραία, λίγο πριν λοιπόν μίλησα για το negative split της Ματίνας, από μισό σε μισό. Ωραία, λοιπόν, δηλαδή, και είπα για τη μεθοδικότητα, για τα κρατημένα περάσματα, τα υπολογισμένα 1002. Ωραία, λοιπόν, εδώ έχουμε και λέμε, ο Γιώργος Σταμούλης σε μια δύσκολη διαδρομή, κατά καλό καιρό, ωραία, έτρεξε όσο ταχύτερα μπορούσε το πρώτο μισό. Το έτρεξε σε 1:08:59. Δηλαδή, το δεύτερο μισό το έτρεξε σε 1:13 και βάλε. Είχε δηλαδή πρώτο μισό με δεύτερο μισό μια απόκληση μεγαλύτερη υποχώρηση των 1000 μέτρων. Άρα λοιπόν, δηλαδή, τι άλλο να πούμε, έδωσα ένα τρίτο στοιχείο. Υπάρχουν, να δώσω και άλλα στοιχεία για να δείξω ότι πραγματικά ο Γιώργος απέτυχε.
0: Νομίζω είναι αρκετά.
1: Ενώ Νίκο και ακροατές, η Ματίνα πραγματικά απέτυχε και άφησε λοιπόν ελπίδες. Εδώ λοιπόν να τονίσουμε ότι ο coach της Ματίνας είναι ένας coach σωματιακός, είναι ένας coach καθημερινός, είναι ένας coach ο οποίος τα δίνει όλα. Αντίθετα, ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος είναι ένας coach ο οποίος έχει φτιάξει μια σχολή, είναι, ονομάζει κάπως all terrain, κάτι τέτοιο κλπ. Έχει δηλαδή φτιάξει μια επιχείρηση, με άλλα λόγια, είναι και αυτό σημαντικό. Ωραία. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση με τον Σέγας, δεν είναι σωματιακός του Σέγας, ας πούμε. Προσπαθεί να έχει μια σχέση. Δηλαδή, νομίζω και αυτά είναι σημαντικά και αυτοί που ξέρουν καταλαβαίνουν. Ωραία. Λοιπόν, Νικόλαε, πάμε λοιπόν τώρα, πριν δώσουμε λοιπόν το αποτέλεσμα των ανδρών, πάμε σε μια πάρα πάρα πολύ ωραία στιγμή. Τερματίζει, μάλλον δίνουμε και τα αποτέλεσματα. Τερματίζει λοιπόν πρώτος ο Γερμανός Άμαναλ Πέτρος, ωραία ο γνωστός, με 2 ώρες 09 και 11 ρεκόρ αγώνων. Τερματίζει δεύτερος ο Ιταλός Πιέτρο Ρίβα, 2 ώρες 9-18, δηλαδή 8 δευτερόλεπτα

0: Γκασίνες. Είναι και οι δύο εξ Αιθιοπίας. Και ο Αμαναλ Πέτρος και ο Γκασάου Άγιαλε έρχονται από την Αιθιοπία. Και ίσως να γυμνάζονται και παρέα και στη Γερμανία. Δεν το ξέρω αυτό, θα το δω. Αν και ο Ισραηλινός φορά πούμα, γυμνάζονται μαζί. Είναι και της ίδιας ομάδας. Σουλτάν Χασάν, εδώ έχουμε τους Naturalizé, είναι ο τέταρτος, Σουηδός. 2:09:24. Συνεχίζουμε, ο Πιέτρο Ρίβα είναι εισαγωγικά εθνικόφρον. Ωραία, μην με παρεξηγήσετε. Λοιπόν, πέμπτος Σταθές Εγκέταχων, επίσης Naturalizé, για το Ισραήλ, 2:09:31. Έκτος, Βαλεντίν Γκοντουίν, ξεκίνησε ως ένας από τα φαβορί, 2:09:34, κατέγραψε ταχύτερη φετινή. Παρακαλώ, δύο Ισραηλινοί, τρίτος και πέμπτος στην κατάταξη, και οι δύο, και ο δεύτερος και ο Ταντές προφανώς έρχονται από την Αιθιοπία. Παρακαλώ θερμά να μιλάμε για αυτή τη χώρα το Ισραήλ και να χαλαρώνουν λίγο πολύ όταν μιλάμε για αθλητικό κομμάτι, για τουριστικό κομμάτι, να χαλαρώνουν, να μηδενίζουν οι αντιδράσεις. Ωραία. Δεν μας φταίει σε τίποτα, μα τίποτα ο Γκασάου Άγιαλε και ο Ντατές Εγκένταχων και αυτός ο τουρίστας ο οποίος κατεβαίνει σε ένα λιμάνι μας έτσι να ακούει τα διάφορα. Έτσι δεν είναι, Νικόλαη? Λοιπόν. Και όγδος πάλι ένας άλλος Ισραηλινός. Έσχισαν οι Ισραηλινοί. Έτσι. Χάιμρο Άλαμε. Ωραία. Όλοι Naturalizé. 2:09:45. Τι δείχνει? Ότι είναι μια χώρα η οποία εκεί χωράει τους πάντες. Τώρα από εκεί πέρα τι άλλο συμβαίνει δεν είναι θέμα δικό μας. Τα αφήνουμε. Εμείς δίνουμε το αθλητικό κομμάτι. Ο αθλητισμός και ο στίβος έχουν ευγένεια. Αυτή την ευγένεια έδειξαν οι μαραθωνοδρόμοι εκεί. Ωραία. Λοιπόν, λέμε ναι στη Ματίνα, λέμε όχι στο Γιώργο. Στενοχωρώ κάποιος. Αυτή ήταν η πραγματικότητα η σημερινή και την έδειξα νομίζω όσο πιο πιστικά γινόταν. Και όλοι μπορούν να προσέξουν τα αποτελέσματα, να βγάλουν και αυτοί τις δικές τους, τα δικά τους συμπεράσματα. Έμειναν 5-6 λεπτά, Νίκο. Τι να πούμε τώρα?
1: Έχουν μείνει 3 λεπτά περίπου.
0: Κάθε μέρα. Πολύ χρόνο.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σιγά μωρέ τώρα, σιγά πολύ χρόνο. Ίσα ίσα. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Το λέω εγώ.
0: Ξαναλέμε, Νίκος Κατσάτσος με τη σύνδευσή του έδωσε πνοή, έδωσε γούρι στην Ματίνα. Γεγονός αυτό. Έτσι, και θα ανέβει αυτή η συνέντευξη μαζί με το ρεπορτάζ το σημερινό του Μαραθωνίου στη σελίδα μου, τα δρομικά νέα GR, να την ακούσουν όσοι περισσότεροι μπορούν. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω για το Ακόντιο. Ωραία, στον ακοντισμό. Δύσκολο το πινάκιο. Υπάρχουν πολλές κυρίες με 66 μισό, όπως η Σίγκριντ Μπόργκε. Μην ξεχνάτε ότι οι Νορβηγοί έχουν σπουδαία παράδοση στον ακοντισμό. Να ξεκινήσουμε με την Τρίνε Σόλμπεργκ, την νικήτρια του 1982 στην Αθήνα. Ωραία, έχουμε την Αντριάννα Βίλαγκος, η Σέρβα, η οποία έχει 67 μέτρα 62, είναι η επίδοσή της. Υπάρχουν, το Ελληνάκι έχει την ατομική της επίδοση, τα 65 μέτρα 81, το φετινό 59 82. Να μας κάνει τη χάρη και να πραγματοποιήσει τον buzzer beater. Έτσι, Αλιζέ Μινάρ 61 69, λέω έτσι κάποιες. Γιουλέμνης Αγγιλάρ για την Ισπανία 64-17, κουβανή μου φαίνεται, έτσι Νίκο, το λέει και το όνομά της, το μικρό, έτσι Naturalizé και αυτή, έτσι anyway ισπανόφωνη, δεν έχουμε θέμα. Και να δώσουμε το εξής σημαντικό, ότι και πάλι σήμερα αργά, πολύ αργά, δηλαδή 9 και 4 θα ξεκινήσει η μετάδοση με τον αγώνα του Μανόλο, μετάδοση ΣΥΝΕΡΤ με τον αγώνα του Μανόλο, και αμέσως μετά, 40 λεπτά μετά, ξεκινά η Ελίνα. Επίσης έχουμε το μήκος των γυναικών, έχουμε την μεικτή
1: Σκυτάλη.
0: Εισάγεται τη μεικτή Σκυτάλη, όπου θα προσπαθήσει η

0: δοθεί Άμι Χάντ για ένα τέταρτο χρυσό μετάλλιο και προφανώς θα το έχει. Ιδιαίτερη προσοχή εμείς οι αγαπούντες αυτά τα αγωνίσματα και ειδικά αυτό το αγωνίσμα, ιδιαίτερη προσοχή στα 3.000 μέτρα στήπλετων ανδρών, και εδώ πάλι θα στενοχωρήσω κάποιους, υποστηρίζω αυτούς οι οποίοι σέβονται την τεχνική, και θα το πω πιο συγκεκριμένα, αυτούς οι οποίοι σέβονται στη λίμνη. Στη λίμνη πατούν το εμπόδιο εκλάκτηση και περνούν απέναντι το νερό. Δεν μ' αρέσει το πέρασμα που το συνηθίζουν κυρίως Αφρικάνοι, το πέρασμα της λίμνης σαν κατσίκι. Έτσι να περνάει κάποιο κατσίκι χωρίς να πατάω στο εμπόδιο. Ωραία. Λοιπόν, και πολύ θετικό ότι στις κυρίες, ας πούμε οι νικήτριες, οι πρώτες, αν όχι όλες, πραγματικά πατούσαν κανονικά το εμπόδιο, προσπαθούσαν να βγάλουν την τεχνική όσο καλύτερα γινόταν, και επίσης και στα 3 χιλιόμετρα των κοριτσιών εκεί στη Γιουτζίν, τον K20, η πρώτη νικήτρια όσο μπορούσε, μικρούλα, τηρούσε την τεχνική.
1: Μια χαρά. Λοιπόν,
0: ένα πολύ όμορφο, πολύ θεαματικό αγώνισμα. Ωραία, μην ξεχνάμε ότι έχασε η Γερμανίδα, η Βέμπερ, το μετάλλιο της, επειδή έκανε μπανάκι στη λίμνη, γιατί από τη διασύνη της κάτι δεν πήγε καλά και σκόνταψε πάνω στο εμπόδιο. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Έτσι.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Η οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
8: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
9: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Τυχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά. αγορά εργασίας New York College Next Level You Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα nyc.gr
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΠΑΟΚ και Μπορούσια Ντόρτμουντ συνεχίζονται σύμφωνα με πληροφορίες του Μάνου Σταραμόπουλου από τη Γερμανία. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται στο Ντόρτμουντ και αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, καθώς τα 28 εκατομμύρια που έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές μπορούν να φτάσουν για τα 30. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα εισπράττει ετησίως το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Έντονη αντίδραση από τους φίλους των Ασπρόμαυρων που βρίσκονται στην Τούμπα και ζητούν να μιλήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Τεράστιο λάθος η πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, δήλωσε στον αέρα του 943 Ελλάδα Sports ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Κούλης Αποστολίδης. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ από τον Ολυμπιακό, με τον Ελβετό Χαφ να βρίσκεται στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο ατζέντης του 23χρονου φόρτης Τσίβας, Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους. Ακόμη στο στόχαστρο των Πειραιωτών βρίσκεται ο 23χρονος χαφ της Athletic Bilbao, Μπενάτ Γκερεναμπαρένα, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Ο Παναθηναϊκός διέψευσε τα σενάρια που συνέδεαν τον Ανδρέα Τετέι με τη Χαλ. Στην απόκτηση box-to-box, οι ποδοσφαιριστοί έχουν στραφεί οι πράσινοι για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 28χρονου χαφ της Λεβάντε, Κέρβιν Αριάγκα. Ολοκληρώνει τη μετακίνηση του Ελίασον στους κιτρινόμαυρους. Ολοκληρώνει τη μετακίνηση του Ελίασον από την Ένωση στην Ιντερνασιονάλ, με τους κιτρινόμαυρους να μην κινούνται άμεσα για την αντικατάσταση του Νίκλας Ελίασον. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πορτογάλος τερματοφύλακας Ρικάρντο Βέλιο, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Την επιστροφή του στους κίτρινους επιθυμεί ο 28χρονος Ισπανός χαφ της Kansas City, Μανού Γκαρθία. Στα ραντάρ της έχει η ομάδα της Θεσσαλονίκης τον... Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στον τελικό του άλμα του Επικοντό που αρχίζει στις 9 και 4 με αντιπάλους τον Εμμανουήλ Καραλή και τον παγκόσμιο ρέκορντμαν τον Ντουμπλάντης. Στον τελικό του αποκοντισμού στις 10 παρα 5 θα δώσει το παρόν για τη χώρα μας η Ελίνα Τζέγκο, μετάδοση από RDO Sport. Τα 7.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι οπαδοί του Όφη. Ο τραυματίας Μαρινάκης έμεινε εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα των κριτικών για τις αναμετρήσεις με ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο Σέρβος ελίτ διαιτητής Σερτζάν Ιωβάνοβιτς ορίστηκε να διευθύνει την πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού Κυριάκου Μαζουλουξή, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα μετά την περσινή του παρουσία στη Στρούγκα της Βόρειας Μακεδονίας. Με δύο ελληνικούς τελικούς ολοκληρώνεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Μετά τις 7.30 ο Απόστολος Χρήστου καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 100 μέτρα ύπτιο, ενώ η Άρτεμις Βασιλάκη θα δώσει το παρόν στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο. Σε 12 μήνες πρόκειται να είναι έτοιμο το κολυμβητήριο στο Ζάπιο, δήλωσε στον αέρα του 943 Ελλάδα Sports ο έφορος κολύμβησης της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και πρώην κολυμβητής Νίκος Ξυλούρης. Arsenal και Manchester City κοντράρονται σήμερα στο Cardiff για την πρώτη κούπα της σεζόν, αυτή του Community Shield. Στο βασικό σχήμα των κανονιέριδων αναμένεται να βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Η μεταγραφή του Ιάπωνα τερματοφύλακα Ζάιον Σουζούκι στην Paris Saint-Germain ναυάγησε την τελευταία στιγμή παρά το γεγονός πως η συμφωνία θεωρούταν σχεδόν ολοκληρωμένη. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου γκάρτ Ethan Thompson μέχρι το 2027. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten, Ελλάδα.
2: Sports 94,3.

Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ο Διαφωτιστής. Στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ή 943, το ίδιο πράγμα είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, 4 και 9 για του λόγου τα ακριβές όπως είναι τώρα. Αυτή λοιπόν η χρονική διαδρομή που έχουμε ήδη ξεκινήσει να διανύουμε. Και όλα αυτά σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων. Γιώργος Ιωάννου, Νίκος Κατσάτσος, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ιωάννου. Μας ακούτε παντού σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία το ίδιο πράγμα είναι σε Αττική, Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3. Όπως είναι αυτό που λέμε τώρα. Στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Σε Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6. Την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά. Στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο 98,6. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνησο 104,6. Στην Έτωλο Ακαρνανία, σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο από 100,9. Την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι. Σε Θεσπρωτεία, Θεσπρωτεία, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Δωδεκάνησα σε Ρόδο από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104. Στην Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη. Και στην Ευρώπη από Ελλάς Σατ. Από τις 5 και μετά, παιδιά, θα βγάλουμε τηλέφωνο και όσο, τηλέφωνο και όσο τραβήξει, έτσι. Στα 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Χωρίς να χαρακτηρίζουμε ένας τον άλλον, επαναλαμβάνω. Έτσι για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Η γνώμη του κάθε ενός είναι σεβαστή. Εννοείται όσοι μιλάνε υβριστικά κόβονται για πάντα, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι τότε πάντως μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας στα τηλεφωνικά. Τα σημειώνουμε αυτά που λέτε στο 210-2-20-59-43 και 215-215-59-43. Τα διαβάζουμε στον αέρα. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Να πω επίσης ότι το καλοκαίρι συνεχίζεται, παιδιά. Έχει πολύ πράγμα ακόμα. Έτσι έχουμε και το Σεπτέμβριο, είναι το μικρό καλοκαιράκι και κατά άλλο είναι το μεγάλο καλοκαιράκι κιόλας. Πέρσι νομίζω οι θερμοκρασίες υψηλές κράτησαν μέχρι και το Νοέμβριο. Έτσι λοιπόν το κτήμα Ανθιδών στην Καλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών δίπλα στην Αθήνα με υπέροχη θέα στον Εβοϊκό. Μέσα στη φύση με φάρμα, πισίνα, full bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Το ξενοδοχείο, το hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του. Ιδανικό για εκδηλώσεις και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μόνο ημέρα εκδρομή. Το hotel λοιπόν Ανθιδών Estate στην Καλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 2210-96465. Στην Καλκίδα λοιπόν και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το Hotel Ανθιδών Estate με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού όπως είπαμε διαθέτει φάρμα, πισίνα, full bar και υπέροχη θέα του Εβοϊκού. Στο κτήμα Ανθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό και για πάση φύσης εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη αξέχαστη εκδρομή. Το Hotel Ανθιδών Estate στην Καλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους, επίγειος παράδεισος. Μπείτε λοιπόν για περισσότερες πληροφορίες στο site ή τηλεφωνήστε στο 2210-96465. 14 και 15 Αυγούστου πέρασαν υπέροχα εκεί, με μουσικές βραδιές, διασκέδασε πολλοί κόσμος. Με τη Βάσο Ζαουρή και τον Βαγγέλη του Καλημέρη και αρκετούς εκλεκτούς καλεσμένους. Υπήρχαν φαγητό, γαστρονομικές προτάσεις με μεσογειακό χαρακτήρα, ποτά, κοκτέιλς και πολλά άλλα. Πέρασε πάρα πολύ καλά ο κόσμος αυτό το διήμερο εκεί, 14 και 15 Αυγούστου.
στο ξενοδοχείο, στο χοτέλ Αθηδών Estate, αλλά και στο κτήμα Αθηδών. Πάντα υπάρχουν μικροεκπλήξεις εκτός από τα καθιερωμένα. Όπως και πάντα υπάρχουν και εκπλήξεις και από αυτή την εκπομπή. Συχνά πυκνά το προηγούμενο διάστημα. Αυτό θα επιχειρήσω να το κάνω και φέτος. Υπήρχε λοιπόν δωρεάν γεύμα ή δείπνο προσφοράς εκπομπής σε πολύ ακριβά μάλιστα εστιατόρια. Για 4 περίπου άτομα και επίσης υπήρχε και σε κλειδάτα εστιατόρια φαγητό προσφορά της εκπομπής για 4 επίσης άτομα με πολύ μικρό ποσοστό συμμετοχής. Αυτό θα επιχειρήσω να το κάνω και φέτος και σε μεξικάνικα εστιατόρια, στείλα πολύ κόσμο πέρσι και κοντά στη θάλασσα και κοντά στη φύση. Πάντα προσφέρω το κάτι της και πάντα ο σταθμός μας προσφέρει πάρα πολλά πράγματα σε όλους εσάς. Για το φίλο που βγήκε τώρα και είπε ότι τηλέφωνα ρώτησε, είπαμε θα βγάλω από τις 5 και μετά παιδιά και όσο κρατήσει στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Το δεύτερο παραλαμβάνω, το 215-215-59-43. Μέχρι τότε και από αυτά τα τηλέφωνα σημειώνουμε και μεταφέρουμε τα τηλεφωνικά σας μηνύματα. Το Viber σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής θέλει τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 χωρίς καμία χρέωση. Κάποιοι άλλοι κάνετε απλή ακρόαση, έτσι μπορεί να μην θέλετε να βγείτε στον αέρα, αλλά καλό είναι να έχουμε τις απόψεις σας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω μηνυμάτων. Καλησπέρα στην Παναγιώτα, στη Δέσποινα και στη Χριστίνα στο Ήλιον, στον Πάπη στον Κατσάνο, στον Τάσο τον Κουτσούκο, στην Άννα εκεί στη Λεωφόρο Συγκρού, στους τρεις Βαγγέλινες, δύο στη Λαμπρινή και ένα στην Ηρακλείου, στα Άνω Πατήσια, όπως και στη Χαρά στα Άνω Πατήσια, στον Βασίλη τον Καψάλη και στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο. Τακτικότατοι οι ακροατές αυτοί στέλνουν μηνύματα πριν καν ξεκινήσω την εκπομπή. Στη Χαρά λοιπόν στην Ηρακλείου, στα Αναπατήσια, στο Θόδωρο στα Αναπατήσια στην Ηρακλείου, στον Αποστόλη στην Αρκίσου, στο Γιώργο στη Σιρακουσών,

Να πω, παιδιά, και κάτι χρηστικό, σημαντικό για όλους μας. Ό,τι επισημαίνω το λέω, για να μπορεί να διορθώνεται, έτσι. Λοιπόν, εκεί στην Παπαφλέσσα 48 στο Γαλάτσι, ανάμεσα στη Χριστιανοπόλο και στην Τραλέων, σε ένα σημείο που η ΕΔΑΠ είχε φτιάξει πριν από ένα μήνα. Κάποιος σωλήνας λοιπόν έχει σπάσει και πάλι. Εκεί στην πολυκατοικία έξω από το Παπαφλέσσα 48. Και τρέχει καθαρό νερό. Είναι κρίμα να χάνονται κυβικά νερού. Τη στιγμή που, όπως λένε πολλοί, ότι έχουμε πρόβλημα με έλλειμμα νερού. Βέβαια δεν έγιναν έργα υποδομών όλα αυτά τα χρόνια. Κάποια εκατομμύρια πήγαν σε τσέπες και λιγοστά χρησιμοποιήθηκαν για έργα, όπως και για την αναδάσωση. Έτσι, 310 περίπου εκατομμύρια ήταν το αρχικό ποσό που έπρεπε να δοθεί για αναδασώσεις. 52 εκατομμύρια τελικά κατέληξαν να είναι αυτά που θα, ο λογαριασμός για τις αναδασώσεις. Λοιπόν, ενημέρωσα λοιπόν το πρωί εγώ την ΕΙΔΑΠ. Κάποιοι συμπολίτες μου εκεί με παρακάλεσαν να πάρω τηλέφωνο. Μου έδωσαν ένα αριθμό πρωτοκόλλου τηλεφωνικά, αλλά αυτό δεν λέει κάτι, παιδιά. Είναι απέτηση να φτιαχτεί εδώ και τώρα το σημείο εκεί στην ΕΙΔΑΠ. Παπαφλέσσα 48, τρέχει ο σωλήνας εκεί. Έχει σπάσει ένα σωλήνας κοντά στα ρολόγια και τρέχει σαν μικρό συντριβανάκι. Πολύ νερό, έχει γεμίσει περιοχή. Διχογνωμία, έτσι, δεν θέλω να υπάρχει το διέλυν και βασίλευε. Επικρατεί ανάμεσα στους φίλους οπαδούς του Ολυμπιακού, σύμφωνα με τα τηλεφωνήματα που έχουν βγει στον αέρα, αλλά και τα μηνύματα που έχουν στείλει σχετικά με την παραμονή ή όχι του με τη Λίμπαρ. Πάντως, πάνω απ' όλα, σεβαστή η απόφαση του Προέδρου να συνεχίσω με τη Λίμπαρ και νομίζω ότι ήταν λογικό επόμενο να συμβεί την παρούσα στιγμή. Κανείς βέβαια δεν μένει στο απειρόβλητο, αλλά έχω και εγώ την αίσθηση ότι θα ήταν λάθος να εκδιωχθεί τώρα ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αλλά η διχογνωμία γενικά υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια σε πολλές περιπτώσεις, παιδιά, έτσι. Θυμάστε τότε στην ΑΕΚ με τον Μπάγεβιτς τι γινότανε. Μετά με τον Μάνταλο, κάποιοι τον ήθελαν, κάποιοι δεν τον ήθελαν. Πρόσφερε όμως στη συνέχεια. Αν είχε φύγει θα ήταν λάθος. Με το Φορτούνι στο Ολυμπιακό, κάποιοι τον ήθελαν, κάποιοι δεν τον ήθελαν. Με την παρουσία του Φορτούνι όμως ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερες Λίνγκ.

Ο Διαμαντής ο Πεπέτας έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλησπέρα φίλε Πόδη, καλησπέρα φίλε Διαμαντή. Σε ευχαριστώ και σε ευχαριστούμε που είσαι πανταχού παρών.

από κάψονα που έχει γονατίσει την Ευρώπη, παιδιά. Έχει δημιουργήσει ένα οικονομικό πρόβλημα της τάξης των 180 δις. Με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο χείλος της ύφεσης η Γαλλία και είναι σε κίνδυνο βιομηχανία και ενέργεια.

είχαμε και πυρκαγιά στη Σκύρο και... και καταρακτόρη βδοχή στην Ιμάνη που δημιούργησε προβλήματα. Μια γυναίκα μάλιστα χτυπήθηκε από κεραυνό μέσα στο αυτοκίνητό της, δημιουργήθηκε αχύμαρη εκεί.

Αν χρησιμοποιήσε κανείς εφημεριδιστικό τίτλο, το πρώτο θέμα είναι αυτό που παίζει, παιδιά, είναι ο Κωνσταντέλιας, έτσι. Και μπορεί ο παδί του ΠΑΟΚ να θέλουν να μείνουν, να μείνει στην ομάδα τους, αλλά για μένα είναι η ευκαιρία της ζωής του να φύγει από την Ελλάδα για ένα διάστημα, να πάει στο εξωτερικό να παίξει μπάλα, γιατί το αξίζει ο Κωνσταντέλιας. Κλείνει λοιπόν στην Dortmund με σχεδόν 30 εκατομμύρια ευρώ και 3 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο για 3 χρόνια. Στον κόσμο υπάρχει διαναβρασμός, αλλά ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι τέτοιοι παίκτες αξίζουν να παίξουν και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έτσι, σε παραπάνω επίπεδο. Κάποια στιγμή θα ξαναεπιστρέψει στην Ελλάδα. Πάντως, στο οργανωμένο παδί του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν στην Τούμπα και ζήτησαν να επικοινωνήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Υπήρχε εκνευρισμός.

Συζητάγαμε κάποιους φίλους εχθές και τηλεφωνικά εκτός αέρας και με φίλους στη γειτονιά μου και με τα παιδιά εδώ πέρα στο σταθμό, με αρκετά παιδιά. Και λέγαμε το εξής, ότι φιλολογική και φιλοσοφική συζήτηση, παιδιά, έτσι. Όταν ήμασταν στην θέση του με τη Λίμπαρ, όταν έχει φτάσει ταβάνι σε μια ομάδα, έχει πάρει ευρωπαϊκό κύπελλο και πρωτάθλημα, φεύγεις με την έννοια, ξέρεις τι, όχι ότι δεν είσαι πετυχημένος, αλλά ότι μετά αν δεν επιτύχεις τους ίδιους στόχους, συγκρίνεσαι. Και όταν έχεις κατέβει τους στόχους αυτούς, η σύγκριση δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Δηλαδή, ξέρετε, καταλαβαίνετε με την έννοια το λέω, ότι όταν έχεις φτάσει ταβάνι σε μια ομάδα, έχεις πάρει ευρωπαϊκό κύπελλο, πρωταθλήματα, λες, ρε παιδί μου, από μέσα ότι σε αυτή την ομάδα τα πήρα όλα. Τι άλλο μπορώ να πάρω παραπάνω? Δεν σημαίνει αυτό ότι έχει έρθει κορεσμός από την πλευρά του, έτσι, του με τη Λίμπαρ. Αλλά όταν δεν φτάνεις και πάλι σε αυτούς τους στόχους, όταν δεν διατηρείσαι, συγκρίνεσαι στη συνέχεια και κρίνεσαι.

Όπως και ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο τεχνικός της ομάδας του Λεβαδιακού, έτσι. Έφτασε στο κατόφλι λίγο πριν την Ευρώπη. Έπιασε ταβάνι με το Λεβαδιακό. Τι άλλο θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερο. Βέβαια, εδώ τα λέμε, άξιζε ο Λεβαδιακός να βγει η Ευρώπη, έτσι, παιδιά. Αλλά όταν έχει φτάσει το ταβάνι με μια ομάδα και το έχει ξεπεράσει και σε κάποιες περιπτώσεις, τι άλλο παραπάνω μπορείς να προσφέρεις μετά. Οι απαιτήσεις συνέχεια μεγαλώνουν, όχι ότι δεν μπορείς να τα αποκριθείς. Μάλλον το ερώτημα είναι, μπορείς να τα αποκριθείς. Σύμφωνα πάντα με τα ελληνικά δεδομένα, έτσι. Την καλησπέρα στη Λιδία εκεί στη Νέα Ιωνία.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκαμ.
0: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λέγαμε λοιπόν ότι επιστρέφοντας στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ότι αποτελεί στο Leader Vendor Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ο Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ιωάννου. Λέγαμε λοιπόν ότι έχουμε κατάληψη στην ουσία στην Τούμπα. Εκεί υπάρχει ένα πανό που λέει κατάληψη για την περίπτωση Κωνσταντέλια. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ θέλει να μιλήσει με τον Ιβάν Σαββίδη. Αλλά κατά την άποψή μου, ο κόσμος του ΠΑΟΚ σαφέστατα σκέφτεται έτσι. Καλά κάνει και σκέφτεται έτσι. Δεν θέλει να φεύγουν οι παίκτες του. Και ειδικότερα το πολύ μεγαλύτερο τα τελευταία χρόνια όνομα της ομάδας, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Κάπτεν από μικρός. Και πραγματικός ηγέτης. Όμως για μένα, κατά την άποψή μου, θα ήταν άδικο να παραμείνει τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κατά την άποψή μου, θα ήταν άδικο να μην παίξει ένα μεγαλύτερο επίπεδο. Τη στιγμή, μάλιστα, που ο ΠΑΟΚ πέρσι δεν πήγε καλά, έτσι. Ξέρετε, καμιά φορά όταν προσπαθείς εσύ τα κάνεις όλα μέσα στο γήπεδο, δεν λέω ότι δεν παίζουν καλή μπάλα οι συμπαίκτες σου, και τελικά γεύεσαι μια πικρία, βλέπεις ότι η προσπάθεια που κάνεις δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα, κανένα τίτλο, κάπου απογοητεύεσαι, έτσι παιδιά. Ίσως να κάνει και καλό και στον ίδιο τον παίκτη να αλλάξει ένα διάστημα περιβάλλον και αργότερα κάποια στιγμή να ξαναεπιστρέψει στην Τούμπα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, έτσι.

Για την πρώτη κούπα θα παίξουν η Αγγλία σήμερα Arsenal και Manchester City. Βασικός είναι από τον τεχνικό τον Αρτέτα. Από τον τεχνικό λοιπόν της Arsenal τον Μικέλ Αρτέτα ο Χρήστος Τζόλης. Σε ένα μάτσι ειδικότερα υψηλού επίπεδου. Ο 24χρονος Άσος πήρε θέση στην αρχική δεκάδα των κανονιέριδων. Πήγε καλά παιδιά στα φιλικά σκόρα, έκανε πολλά πράγματα ο άνθρωπος, έτσι ο Χρήστος Τζόλης. Αντί του Γκάμπριελ λοιπόν Μαρτινέλη, ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά αποχώρησης από το σύλλογο με προορισμό τη Γαλατά Σαράι.

Ο φίλος μας ο Γιώργος Αλτσαδάκης, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη, λέει την καλησπέρα μου Φώτη, στα παιδιά στο σταθμό και στην ραδιοφωνική παρέα μας. Ευχαριστούμε και εμείς, καλησπέρα. Χάρηκα λέει που έμεινε ο Μέντο, ο Τιλίμπαρ, διότι θα ήταν άδικο να έφευγε, να είχε τους παίκτες που ήθελε ή μπορούσε να αγοράσει ομάδα, να τον κρίνουμε. Να κρίνουμε όλους, λέει, από συνεργάτες, προπονητές, στο τμήμα σκάουτινγκ, τους πάντες. Ναι, αυτό είναι σωστό. Πιστεύω, λέει, θα πάει καλύτερα η ομάδα μου. Τουλάχιστον να αλλάξει η νοοτροπία και να μην διαλέγουν παιχνίδια. Έτσι έδειχναν τουλάχιστον. Καλή εκπομπή, λέει, με εκτίμηση Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Κοίτα να δεις, αγαπητέ φίλε Γιώργο από Δάφνη. Εδώ που τα λέμε και εμείς στη θέση των παιχτών να ήμασταν, θα επιλέγαμε κάποια παιχνίδια. Δεν σημαίνει ότι δεν παίζουν καλά και στα άλλα, έτσι. Αλλά όταν έχεις παιχνίδια δέλεαρ μπροστά σου, με ομαδάρες, με Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ και όλα αυτά, εκεί κοιτάς να δώσεις τον καλύτερο σε αυτό, και εμείς στην θέση των παιχτών το ίδιο θα κάναμε, παιδιά, έτσι. Γιατί εκεί σε βλέπουν περισσότερα μάτια, σε βλέπει η ελίτ του ευρωπαϊκού, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Οπότε αν βάλεις τα άλλα μάτς το απόδια στη φωτιά και χτυπήσεις, χάνεις όλο αυτό το project, το δέλεαρ, έτσι. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω.

Η ΑΕΚ από την πλευρά της κινείται δυναμικά για την απόκτηση του Γέρμιν Αριάγκα από τη Λεβάντε, με στόχο να προσθέσει τον άξονα της ένα ποδοσφαιριστή με τελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που διαθέτει αυτή τη στιγμή. Είναι ο Θηριώδης Χαφ από την Ονδούρα, που αποτελεί μια περίπτωση που δουλεύει εδώ και αρκετό καιρό, αρκετές ημέρες, ο Χαβιέρ Ριμπάλντα, με τις επαφές να έχουν προχωρήσει σημαντικά και στην Ένωση να υπάρχει αισιοδοξία πως η μεταγραφή μπορεί να ολοκληρωθεί και μάλιστα άμεσα. I can feel the pressure start to climb. Τα χαρακτηριστικά του παίκτη είναι τα εξής. 28χρονος Αριάγκα έχει ξεχωρίσει στη Λα Λίγκα με τη φανέλα της Λεβάντε, παρουσιάζοντας ένα ιδιαίτερα δυναμικό προφίλ στη μεσαία γραμμή. Πρόκειται για ένα, όπως λέμε, σύγχρονο εξάρι, με δύναμη, ύψος, ταχύτητα και μεγάλη ικανότητα στις ανακτήσεις και στις μονομαχίες που μπορεί να δώσει ο Μάρκο Νίκολης, στοιχεία που φαίνεται ότι έλειπαν μέχρι σήμερα από τον άξονα της ΑΕΚ. Τα στοιχεία από την παρουσία του στην Ισπανία αποτυπώνουν ένα μέσο που έχει ως βασικό στοιχείο το προσόν, το παιχνίδι χωρίς την μπάλα. Πολύ σημαντικό αυτό για αρκετούς παίκτες, παιδιά από τους 5 και μετά θα κάνουν τηλέφωνα, έτσι. Τα στοιχεία την παρουσία του στην Ισπανία αποτυπώνουν ένα μέσο που έχει ως βασικό το προσόν να παίζει χωρίς την μπάλα. Ο Αριάγκα πιέζει πολύ τον αντίπαλο κάτοχο. Μπορεί να διεκδικήσει σημαντικές αποστάσεις για να φτάσει πάνω στην μπάλα, να έχει την ταχύτητα που απαιτείται ώστε να καλύψει γρήγορα έναν χώρο. Αυτά έτσι είναι μεταξύ άλλων τα στοιχεία που έχει το παίκτης που φέρεται να θέλει να αποκτήσει η ΑΕΚ. Ο Αριάγκα λοιπόν, να μην λέω και περισσότερα πράγματα, να μην μακρηγορώ, θα δούμε αν έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Να πούμε ότι ήρθε σε Θεσσαλονίκη το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη. Για τη θέση 1 κάτω από τα δοκάρια, το αναφερόμαστε στο Ρικάρντο το Βέλιο. Είναι 26χρονος Πορτογάλος goalkeeper. Θα αναμένεται να υποβληθεί σε απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να βάλει το υπογραφή του στο συμβόλαιο, με το συνολικό κόστος μεταγραφής να ανέρχεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά και μεταγραφικά, ο δημοσίευμα την Τουρκία συνδέει τον ΠΑΟΚ με τον 25χρονο Ολλανδό αριστερό εξτρέμ 1,82 ύψο τη Φενέρμπαξε, τον Αντωνί Μουσάμπα.

Στην Θεσσαλονίκη είχαμε και άλλη άφηξη μπασκετική, μεταγραφική. Πρόκειται για τον Άνταμ τον Μοκόκα. Για λογαριασμό του Άρη, είναι ο Γάλλος Γκάρτ που πλουζιώθηκε και έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Εν ώψη της έναρξης προετοιμασίας για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη για τη νέα σεζόν. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Εντυπωσίαζε την περασμένη χρονιά με τις εμφανίσεις του με τη φανέλα της Ζεμπούργκ. Ξέρετε, θυμήθηκα τώρα το τραγούδι που λέει «Τι όμορφη που είσαι όταν κλαις». Ακόμα λίγο κλάψει και σου κάνει. Πόσο να κλάψει, ρε παιδιά, μια κοπέλα, ακόμα και όταν είναι όμορφη. Πρέπει να κλαίει ακατάπαυστα, έτσι. Ωραίο τραγούδι, πάντως ρομαντικό, αλλά πολύ κλάμα, ρε παιδιά. Εντάξει, είπαμε όχι έτσι.

Στον Ιωνικό Νικαίας που φέτος αγωνίζεται στην τρίτη γενική κατηγορία, είχαμε επιστροφή του Βαγγέλη Πλατέλα στην ομάδα. Θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν με τη φανέλα του Ιωνικού. Αυτό ανακοίνωσε ειδικού από την Επιτροπή του Ποδοσφαίρου στον Ιωνικό. Ένας ποδοσφαιριστής με τεράστια διαδρομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έπαιζε με πολύ πάθος παντού, σε όποια ομάδα και αν έπαιξε, για να αγωνίσει και πρόσφερε το παραπάνω από τον εαυτό του. Έπαιξε στην ΑΕΚ, στον Άρη, στον Ατρόμητο, στον Όφη, στην ΑΕΛ, στην Νέα Ιωνία, στο εξωτερικό με την FC Μπακού. Στην ΑΕΚ, μάλιστα, αν θυμάστε, είχε καταγράψει 77 συμμετοχές και 26 γκολ. Όπως είπαμε, έχει ήδη φορέσει τη φανέλα του ελληνικού σε δύο του ελληνικού στην ομάδα που επέστρεψε τώρα σε δύο διαφορετικές περιόδους, καταγράφοντας συνολικά 29 συμμετοχές με 4 γκολ. Να λοιπόν που επέστρεψε για τρίτη φορά στον Ιωνικό Νικαίας ο Βαγγέλης Πλατέλας. Ένας παίκτης που ξέρεις ότι τιμάει τη φανέλα της όποιας ομάδας αγωνίζεται. Και τώρα που σκεφτόμαστε αυτό με την κατάληψη που έχουν κάνει οι οπαδοί του ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια, μπορεί κάποιες φορές να λέμε κάποια πράγματα με χιούμορ, αλλά για κάποιους ανθρώπους και σεβαστό αυτό, παιδιά, έτσι. Η ομάδα τους είναι το πάθος τους, ολόκληρη η ζωή τους. Γι' αυτό καμιά φορά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για ό,τι λέμε. Το βιώνω και με άτομα που ξέρω, έτσι, όχι μόνο από φίλους που παίρνουν τηλέφωνα, που στέλνουν τα μηνύματά τους και από διάφορες άλλες καταστάσεις που ζούμε καθημερινά. Βλέπουμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ τώρα, έτσι.

Το ισχυρό μπορεί λοιπόν στη Μάνη δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, λέει παιδιά, έτσι. Μέσα σε λίγες ώρες, σε λίγη ώρα, μεγάλες ποσότητες νερού κατέκλυσαν τους δρόμους, προκαλώντας έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Η πυροσβεστική εκεί δέχτηκε πάνω από 50 κλήσεις. Μια γυναίκα χτυπήθηκε, ευτυχώς τραυματίστηκε μόνο από κεραυνό την ώρα που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της. Δημιουργήθηκαν και ζημιές σε δρόμους και σε υποδομές. Στην Ανατολική και Λακωνική Μάνικη ήταν πιο έντονα τα προβλήματα, οι ζημιές που δημιουργήθηκαν. Ο τεράστιος όγκος νερού μετέτρεψε δρόμους σε χυμάρους, παρασύροντας χώματα, πέτρες και ξύλα. Στο Ίτυλο το οδόστρωμα υπέστη σοβαρές φθορές. Οι κάτοικοι βγήκαν από πολλές με φτιάρια για να καθαρίσουν τα αφαιρτά υλικά. Κάποιοι εγκλωβίστηκαν και μέσα στα αυτοκίνητά τους. Σάρωσε λοιπόν το Μπουρίνι τη Μάνη. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα.

Ανακοίνωση για τον Κωνσταντέλια και τον Ιβάν Σαββίδη εξέδωσε πριν από λίγο η Θύρα 4. Και λέει ανακοίνωση, ο Γολγοθάς των 100 χρόνων συνεχίζεται. Μετά λέει συνεχίζει η ανακοίνωση από αποτυχημένες απόπειρες πόλης του Γιάννη Κωνσταντέλια, του μεγαλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή. Φτάνουμε καλοκαίρι του 2026 να βρεθούμε στο ίδιο έργο θεατές. Σε αντίθεση με αυτά που θα διαβάσουμε και θα ακούσουμε, η ευθύνη πλέον βαραίνει αποκλειστικά εσένα, Ιβάν Σαββίδη, λέει ανακοίνωση. Γι' αυτό το λόγο, πλήθος κόσμου οργανωμένου και μη αυθόρμητα βρίσκεται από το πρωί έξω από τα άδεια γραφεία του γηπέδου της Τούμπας. Απέτησή μας ήταν η συνάντηση μαζί σου για να μάθουμε τα αίτια της πώλησης Κωνσταντέλια με αυτόν τον τρόπο. Μήπως σκόπιμα πουλάς τον Κωνσταντέλια 15 Αυγούστου. Σκόπιμα απέφυγε στη συνάντηση μαζί μας επιλέγοντας τη σιωπή. Και συνεχίζει η ανακοίνωση της σειράς 4 στον ΠΑΟΚ. Η επιλογή μας είναι μονόδρομος. Τα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τελούν υποσυμβολική κατάληψη μέχρι νεοτέρας. Καλούμε άμεσα τον κόσμο του ΠΑΟΚ οργανωμένο και μην να βρεθεί έξω από τα γραφεία της Τούμπας για να δείξει έμπρακτα την αντίθεσή του στους λάθος χειρισμούς της διοίκησης. Την ιστορία τη γράφουμε και θα τη γράφουμε εμείς, με κεφαλαίο το εμείς. Υπομονή, τέλος, τέρμα, η κοροϊδία. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση, η σκληρή ανακοίνωση και οργισμένη, όπως αντιλαμβάνεστε έτσι, της θύρας 4 στον ΠΑΟ και την περίπτωση Κωνσταντέλια, απευθυνόμενη στον Ιβάν Σαββίδη.

Διάβαζα μια και αναφερόμαστε σε ΠΑΟ και Θεσσαλονίκη και Τούμπα. Ένα άλλο θέμα, λέει. Διάβαζα χθες στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη 100 λέει, ηλεκτρικά λεωφορεία έμειναν από μπαταρία. Αλλά τόσο ευάλωτα, ρε παιδιά, μεταχειρισμένα έρθαν στην Ελλάδα.

ο Κατσανδρής λέει: καλησπέρα φίλε Φώτη, καλή εκπομπή και καλή δύναμη, σου εύχομαι. Ακούμε από το πρωί στο σταθμό και ευχαριστούμε και ευχαριστώ. Και θα ακούμε συνέχεια, σε ευχαριστώ και σε ευχαριστούμε. Επίσης καλή συνέχεια με υγεία. Έτσι παιδιά, δυστυχώς είχαμε δύο νεκρούς από τις φωτιές στην Σαλαμίνα. Ενώ κάηκαν και σπίτια. Ο δήμαρχος ενημέρωσε, ο δήμαρχος της Σαλαμίνας εκεί, ο Γιώργος Παναγόπουλος, σε διάφορα site λέει ότι δύο σωροί εντοπίστηκαν στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Στην περιοχή Περιστερίων, παιδιά, Σαλαμίνα, έτσι. Ενώ τέσσερα άτομα με εγκάβματα, σε καλή κατάσταση πάντως, μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Και αναφέρεται ακόμα ότι επίσης παραλήφθηκε ένας ηλικιωμένος μετά από εγκλωβισμό από την οικία του στην Κακή Βίγλα. Να λοιπόν και σήμερα θρυνούμε δύο ανθρώπους που χάθηκαν στις πυρκαγιές εκεί στη Σαλαμίνα, κάηκαν και σπίτια, κάποιοι άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Και θα έχουμε και δυνατούς ανέμους, παιδιά, πάλι όπως λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και θα ανέβει η θερμοκρασία, θα έχουμε και πάλι 37. 37 θα είναι έως τις 25 Αυγούστου και μετά πτώση θερμοκρασία. Θα μου πει κανείς, καλοκαίρι έχουμε, έτσι. Δεν μπορεί να μην έχει υψηλές θερμοκρασίες. Απλά ενημερώνω. Από τις 5 και μετά είπα θα έχουμε τηλέφωνα στον αέρα στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Για όσους και όσοι δεν θέλουν να βγουν στον αέρα, από αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα διαβάζουμε, όπως και αυτά που στέλνετε στο Viber σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών στο 6939-943-943. Μέχρι στιγμής τα έχουμε διαβάσει και τα έχω διαβάσει όλα.

Σε λίγο ήδη οι δύο ομάδες έχουν μπει στον αγροτικό χώρο. Ξεκινάει το μεγάλο παιχνίδι για την πρώτη κούπα φέτος στην Αγγλία. Για το Community Shield ανάμεσα στην Arsenal και τη Manchester City στις 5 ξεκινάει το παιχνίδι μαζί με το τελετουργικό, κάτι παραπάνω έτσι. Εμείς πάμε σε break, σε διαμυστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε για να μπούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι 8 παρακάτι στο μικρόφωνο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου του 2026. Δυστυχώς μια ακόμα θλιβερή ημέρα. Καθότι δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Σώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΠΑΟΚ και Μπορούσια Ντόρμουντ συνεχίζονται σύμφωνα με πληροφορίες του Μάνου Σταραμόπουλου από τη Γερμανία. Ο Γιάννης Κωνσταντέγιας βρίσκεται στον Ντόρμουντ και αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, καθώς τα 28 εκατομμύρια που έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές μπορούν να φτάσουν τα 30. Ο Έλληνας νοσηπευτικός θα εισπράττει ετησίως το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Έντονη αντίδραση από τους φίλους των Ασπρόμαυρων που βρίσκονται στην Τούμπα και ζητούν να μιλήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Τεράστιο λάθος η πόλη του Κωνσταντέγια στην Ντόρτμουντ, δήλωσε στον αέρα του 943 Ελλάδα Sports ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Κούλης Αποστολίδης. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ από τον Ολυμπιακό με τον Ελβετό Χαφ να βρίσκεται στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει διαιτητές συμβόλαιο. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο ατζέντης του 23χρονου επιθετικού της Τσίβας Αρμάντο Γκονσάλες, ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους. Ακόμη στο στόχαστρο των Πειραιωτών βρίσκεται ο 23χρονος Χαφ της Αθλέτικ Μπιλμπάου Μπενάτ Γκερεναμπερένα, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Ο Παναθηναϊκός διέψευσε τα σενάρια που συνέδεαν τον Ανδρέα Τετέι με τη Χαλ στην απόκτηση box-to-box ποδοσφαιριστή στρέφονται οι πράσινοι για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 28χρονου χαφ της Λεβάντε Κέβιν Αριάγα. Ολοκληρώνεται η μετακίνηση του Ελίασον από την Ένωση στην Ιντερνασιονάλ, με τους κιτρινόμαυρους να μην κινούνται άμεσα για την καταστάτη του Νίκλας Ελίασον. Ο Σουηδός ελίτ διαιτητής Γκλεν Νίμπεργκ σφυρίζει στην εκτός έδρας αναμέτρηση του δικεφάλου με τη Λεύσκη Σόφιας. Ο Άρης είναι μία ανάσα από την απόκτηση του Άγγλου αριστερού μπακ Ομάρ Ρίτσαρντς. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πορτογάλος θεματοφύλακας Ρικάρντο Βέγιο, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κίτρινους. Την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη σε επιθυμεί ο 28χρονος Ισπανός χαφτής Kansas City Μάνου Γκαρθία. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στον τελικό του άλματος επικοντό που αρχίζει στις 9 και 4 με αντιπάλους τον Εμμανουέλ Καράλι και τον παγκόσμιο ρεκόρντμαν Μόντο Ντουμπλάντης. Στον τελικό του ακοντισμού στις 10 παρα 5 θα δώσει το παρόν για τη χώρα μας η Έλληνα Τζέγκο, μετάδοση από RTL Sport. Τα 7.000 διαρκές ξεπέρασαν οι οπαδοί του Όφη. Ο τραυματίας Μαρινάκης έμεινε εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα των κριτικών για τις αναμετρήσεις εναντίον της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Ο Σέρβος διαιτητής Σέρτζαν Γιοβάνοβιτς ορίστηκε να διευθύνει την πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Παγκρέτιο. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού Κυριάκου Μαζολούξη, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα μετά την περσινή παρουσία του στην Στρούγκα της Βόρειας Μακεδονίας. Με δύο ελληνικούς τελικούς ολοκληρώνεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Μετά τις 7.30 ο Απόστολος Χρήστου καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 100 μέτρα ύπτιο, και ενώ η Άρτεμις Βασιλάκη θα δώσει το παρόν στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο. Σε 12 μήνες πρόκειται να είναι έτοιμο το κολυμβητήριο του Ζαπίου, δήλωσε στον αέρα του 943 Ελλάδα Sports ο έφορος κολύμβησης της ΚΟΕ και πρώην κολυμβητής Νίκος Ξυλούρης. Arsenal και Manchester City κοντράρονται αυτή την ώρα στο Cardiff για την πρώτη κούπα της σεζόν αυτή του Community Shield. Στο βασικό σχήμα των κανονιέριδων βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης. Τηλεοπτική κάλυψη από Radio Sport. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου γκάρντ Άιθαν Τόμσον μέχρι το 2027. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ο διαβοδιστής στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, 8 παρακάτι. Και αύριο θα είμαστε μαζί σας Δευτέρα 6 με 8 και την Τετάρτη πάλι 6 με 8. Αυτό που ζητήσα λοιπόν αρκετές φορές γίνεται πραγματικότητα. Μου είχατε ζητήσει να είμαι και κάποιες άλλες ημέρες ακόμα. Το κάνω πραγματικότητα και το κάνει και ο σταθμός εδώ πραγματικότητα. Και Δευτέρα λοιπόν θα είμαι αύριο μαζί σας 6 με 8, όχι τετράωρο βέβαια έτσι. Και Τετάρτη 6 με 8 με το καλησπέρα η Άρσεναλ έβαλε γκολ. Ψυχολογία της City και τον Μαρέσκα. Σκόρες στο πρώτο λεπτό και ο Ρικάρντο Καλαφιόρη. Για το Super Cup Αγγλίας έτσι για να το πούμε και λίγο πιο λιανά.

Ο φίλος ο Γιάννης έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: Φώτη, καλησπέρα. Η Ελλάδα δεν έχει υποδομές. Καλά, αυτό είναι γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν έχουν τίποτα για ηλεκτρικά λεωφορεία ή επιβατικά ταξί, όπως και το χειμώνα. Λέει: Μένουμε στο κρύο έτσι και το καλοκαίρι θα μείνουν από τη ζέστη και μένουν έτσι και θα δημιουργούνται προβλήματα. Στο επιβατικό κοινό, δυστυχώς λέει το. Το τέχνασμα του ηλεκτρισμού δεν θα περάσει. Σε ακούμε σήμερα στο μαγευτικό Δήλεση. Έχω πάρει αρκετές φορές στο Δήλεση, ωραίο μέρος. Και έχω περάσει ωραία. Την καλησπέρα λοιπόν στο Δήλεση, στο Γιάννη και τους φίλους εκεί, την παρέα του. Από τώρα και όσο τραβήξει, παιδιά, έτσι μπορείτε να βγείτε στον αέρα, να μιλάτε στα τηλέφωνα, να βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Για να δούμε τι ψάρια μπορεί να πιάσει η ομάδα μου, η Manchester City, μετά την εποχή Guardiola, σε μια μεταβατική περίοδο. Πάντως το ξεκίνημά της δείχνει ευάλωτη αμυντικά, πάρα πολύ ευάλωτη. Εύκολα μπαίνει στην περιοχή και μάλιστα φουνταριστά η Arsenal.

0: πούμε, ο Άρης Θεσσαλονίκης θα είναι ο αντίπαλος της Αναγέννησης Καρδίτσας στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδος. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Είπατε τη μαγική φράση.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και πήρα τηλέφωνο.
0: Μικρό στόλο, το μικρό στόλμα και περιοχή να μας λέτε, παιδιά, έτσι.
1: Ο Άλκης είμαι.
0: Εντάξει, εγώ σε ξέρω, αλλά για τους φίλους που ακούνε
1: για πρώτη φορά. Δεν πειράζει, γιατί να με ξέρουνε.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε και καλούς, αλλά έχουμε και κακούς.
0: Εντάξει.
1: Ξέρεις την αρνητική ενέργεια να σου ρίχνουνε. Πω. Ό,τι χειρότερο.
0: Εντάξει.
1: Άλογο έχει πεθάνει από κακό μάτι. Έλεος.
0: Να
1: σου
0: πω την αλήθεια, δεν το πίστευα, αλλά έχουν συμβεί κάποια πράγματα που αρχίζω και.
1: Έχω δει στις Πέτσες και στην Ήδρα, φίλε. Άστο καλύτερα.
0: Βέβαια, ρώτησα έναν ιερέα και μου λέει δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, αλλά νομίζω ότι συμβαίνουν κάποιες καταστάσεις.
1: Έχει πέσει κάτω, σου λέω άλογο. Άστο. Όταν έχεις να δεις και να κάνεις με κακούς ανθρώπους και μαύρες ψυχές, μακριά. Μακριά. Πώς είναι που κάνουν τα 3 από τα 5 δάχτυλα το σήμα αυτό του διαβόλου, μακριά.
0: Κοίτα,
1: μακριά.
0: Έχω μια συγγενειά μου, κυρία, που επειδή δεν παντρεύτηκε την κόρη της, με καταργείται κάθε μέρα. Δεν βάλει και συντάξει.
1: Μ' αρέσει.
0: Αλήθεια να το ψηλώ και μου το λέει.
1: Θες να. Μάλλον κάτσε, επειδή έχουμε χρόνο, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, ναι.
1: Να σου κάνω την ερώτηση. Γιατί σε πήρα, το πιστεύεις, μπορεί να το μαντέψεις.
0: Όχι γιατί σε
1: πήρα. Είπες μια φράση. Συγγνώμη, ήπια λίγο.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Καταλάβει, μην πνιγούμε. Είπες μία φράση προδευτερολέπτων.
0: Ναι.
1: Για θυμίσου ποια είπες.
0: Όχι για το.
1: Το μαγευτικό.
0: Α, δήλεση.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Ο πατέρας μου, έμπορος, ναι. Παλιός, και θεωρώ τώρα που έχω μεγαλώσει, καταλαβαίνω ότι είχε τεράστια αντίληψη ο άνθρωπος. Τεράστια.
0: Οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με το εμπόριο έχουν τεράστια αντίληψη, όλο είναι γεγονός.
1: Δυστυχώς παρασύρθηκε, ναι, με λάθος ανθρώπους. Δηλαδή τον ξαδερφό του, τη μητέρα του, για να διαλέξει πού θα χτίσει το διόροφό του και πού θα χτίσει το εξοχικό του. Λοιπόν, ο πατέρας μου έψαχνε για εξοχικό στην Ανάβησο, στη Σαρονίδα κτλ. Είχε έναν ξάδερφο λοιπόν, ο οποίος, αυτός μου έμαθε και τη λέξη, ο θείος μου, Ολυμπιακάκιας, Παναθηναϊκάκιας, ο οποίος τον εκεί είχε πάει ο πρώτος, δεύτερος, τρίτος, όχι στο μαγευτικό δίλεση, ναι, πριν το μαγευτικό δίλεση, 1200 μέτρα, γιατί τα έχω κάνει τζόκιν απεριόριστες φορές και χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η Αγριλέζα. Καθαρά,
0: μπράβο,
1: παραθεριστική περιοχή κτλ.
0: Σωστά το λες, ναι.
1: Του λέει, έλα ρε ξάδερφε εδώ, του λέει, πρώτα ξαδέρφια είμαστε κτλ. Λοιπόν, υπάρχει και site που, στο Facebook, που λέγεται το Μαγευτικό Δίλεση. Συγγνώμη που γελάω. Γιατί
0: όχι, δεν πειράζει, αυτό είναι ευχάριστο.
1: Από 11, όχι, αυτοσαρκάζομαι. Ξέρεις, ναι, άνθρωπος που ξέρει να αυτοσαρκάζεται, μην το φοβάσαι.
0: Ναι.
1: Αυτούς που επενεύουν τον εαυτό σου να φοβάσαι. Τον εαυτό τους. Λοιπόν, η περιοχή, όταν πήγαμε, εντάξει, δεν ήταν ούτε Σαρονίδα, ούτε Ανάβησος που έψαχνε ο πατέρας μου συγχωρεμένος, ήταν όμως μια ανερχόμενη περιοχή. Stop. Δεκαετία του 90 το έργο τελείωσε.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα, ρε φίλε, αυτή τη στιγμή όλα τα σπίτια, όλα, και συγγνώμη για το ρε φίλε, όλα τα σπίτια, όλα τα παιδιά έχουν αλλάξει, έχουν πάει σε άλλες περιοχές, τα σπίτια παλιά νοικιάζονται σε Ινδούς, Πακιστανούς, ιστορίες. Είναι από τις μόνες περιοχές που δεν έχουν πάρει τα πάνω τους. Και επειδή είπε αυτή τη λέξη, αυτή τη φράση, και επειδή είμαι μέλος σε αυτό το group, ναι, λέω εντάξει, οκ, okay, θα τον πάρω για να γελάσουμε. Δηλαδή, είναι για να γελάμε.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε, το μαγευτικό. Λοιπόν, άκουσε να σου πω τώρα 5 πράγματα, αφού κατάλαβα και λίγο ότι ψιλοξέρεις την περιοχή.
0: Ναι.
1: Πριν 10 χρόνια με καλέσανε λόγω των σκέψεων, των ιδεών μου να μπω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λέω, παιδιά, συγγνώμη. Μπαρδόν. Εγώ δεν μπαίνω εάν το δίλεση, το αρβανίτικο όνομα, το οποίο συχαίνομαι, δεν γυρίσει σε δίλιον, το ιστορικό δίλιον.
0: Για όσους
1: δεν γνωρίζουν, εκεί έχει γίνει η φοβερή μάχη των Αθηναίων με τις ενωμένες δυνάμεις των Βιωτών και τα λοιπά, που τους στήσανε μια παγίδα. πρέπει να σφαχτήκανε, σφαγιαστήκανε γύρω στα 2.500 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάσου ότι ψάχνανε πού ήταν η τάφη των στρατηγών των Αθηναίων.
0: Ναι.
1: Και αυτό τώρα έχει σχέση, πρόσεχε τι θα ακούσεις και τι θα μάθεις απόψε.
0: Ναι.
1: Η θάλασσα έχει βγει πολύ έξω. Για να καταλάβεις, η παραλία των παιδικών μου χρόνων ή των παιδικών μας χρόνων της παρέας δεν υπάρχει πια. Δηλαδή χάθηκε 3 μέτρα παραλία. Τι συνέβη? Ψάχνανε τους τάφους των στρατηγών με βάση το αρχαίο κείμενο που έλεγε «Ισλόφων υψηλών, ξέρω εγώ, 50 μέτρα από τη θάλασσα». Έλα όμως που επειδή η θάλασσα βγήκε πολύ έξω, ψάχνανε σε λάθος σημείο. Και τι έγινε? Πριν από 10 περίπου χρόνια βρήκανε τους τάφους αυτών των στρατηγών απέναντι σε ένα λόφο από το εξοχικό μας, της οικογένειας μας.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν μου είπανε να πάω και τα λοιπά, τους λέω: «Παιδιά, νούμερο ένα, δέχεστε το δίλεση να γίνει δίλιον, όπως υπάρχει και ένα εστιατόριο, φοβερό και τρομερό».
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον. Δεύτερον, ο δεύτερος δρόμος που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια ο παραλιακός, σταμάτησε γιατί βρήκατε αρχαία. Μια χαρά σας λέω, να τα αναδείξουμε τα αρχαία. Τίποτα, έχει μείνει εκεί πέρα. Πάνε γύφτια, τσίγκανοι, πλένουνε, κοιμούνται πάνω από τα σπίτια των αρχαίων Ελλήνων. Τρίτον, σε ένα δρόμο, όταν ενώθηκε η Εθνική Οδός και μπορούσες να κατεβαίνεις και να μην πηγαίνεις γύρω-γύρω από Μαρκόπουλο, Μίλεση, Οροπό, Χαλκούτσι κτλ., βρήκανε ολόκληρο φούρνο, φίλε, έκατσα και το κοίταγα,
0: ναι,
1: ώρες ολόκληρες, φούρνο ακέραιο, φούρνο ατόφιο των αρχαίων Ελλήνων της εποχής. Και λέω, οκ, okay, να το αναδείξουμε. Τι έγινε σε 2-3-4 χρόνια, ποιος ξέρει τι μέσο, τι βίσμα, τι μεσολάβησε. Αυτό ο χώρος από πάνω έπεσε πλάκα και έγινε μαγαζί. Ένα προπό, Joker, Euro, Jackpot, ξέρω εγώ, το οποίο μετά από χρόνια και όλα σταμάτησε. Αυτή είναι η Ελλάδα, καταλαβαίνεις, σου λέω.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Και εκεί πέρα ξεκίνησε η εκστρατεία της Τρίας, Αυλίδα λίγο πιο πέρα, το ένα, το άλλο. Για να καταλάβεις, μικρή, θα σου πω μια τρέλα και τι είχαμε βρει. Οι γονείς μας έκαναν λεφτά σιγά σιγά, σταδιακά, δεν τα έκαναν όλα μαζί. Άρα εμείς φτιάξαμε ένα εξοχικό, οι γονείς μου δηλαδή, που είχε ισόγειο, πρώτο όροφο. Μετά ρίξανε κάποιο χώρο για να φτιάξουν το τζάκι και το δεύτερο όροφο. Ο θείος μου, που τα χέρια του πιάνανε πάρα πολύ, τεχνικός μηχανικός, μας έφτιαξε με τα υλικά μια σχεδία. Και πηγαίναμε λοιπόν με όλα μου τα ξαδέρφια πάνω στη σχεδία, στις ξέρες που λέγαμε. Έλα όμως που αυτές οι ξέρες δεν ήτανε απλές ξέρες, ήτανε κομμάτι του αρχαίου δειλίου. Και βρήκαμε κιούπια, βρήκαμε ιστορίες, βρήκαμε πράγματα. Τα φέρναμε στους γονείς μας και μας λέγανε: «Θα σας βάλουν φυλακή, ρε. Τι είναι αυτά που φέρνετε? Πού τα βρήκατε?» Ξέρεις τι έχει, για να σου ολοκληρώσω, αν δεν έχεις χρόνο, ξέρεις τι έχει η αρχαία Ελλάδα? Ξέρεις τι έχει η Ελλάδα μας που δεν τα αναδεικνύουμε?
0: Πολλά πράγματα, βέβαια.
1: Όλη αυτή η περιοχή, μιλάμε ότι επειδή μιλάμε για 3 μήνες ατελείωτες βουτιές κάθε καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για μια περιοχή, και όταν μου είπανε «Θες να έρθεις?» Ναι, αλλά έβαλα τους όρους μου. Και οι όροι μου φυσικά δεν γίνανε αποδεκτοί. Άντε πήγαινε πέρνα από αυτό το μαγευτικό δίλεση που λέμε, 15 Αύγουστο, Πάσχα και δεν ξέρω ποια άλλη εορτή μπορεί να γίνει από την κεντρική πλατεία.
0: Μάλιστα.
1: Οποιοςδήποτε έχει ένα μαγαζάκι, μια ταβέρνα, ένα σουβλατζίδικο, οποιοςδήποτε θέλει μπορεί να παρκάρει. Αλλά το κτέλ μπορεί να έχει 20 μέτρα ουρά και 40 αυτοκίνητα από πίσω.
0: Κατάλαβα, μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά, επειδή με κέντρισες πάρα πολύ ωραία.
0: Μάλιστα,
1: να μην πούμε ποδοσφαιρικά, να πούμε κάτι άλλο.
0: Εντάξει, έγινε, φίλε, και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό είναι να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα για περιοχές, έτσι. Ο φίλος Γιάννης έχει στείλει επίσης ένα ακόμα μήνυμα και λέει σε χαιρετίσματα στον Άλκη στο δήλωση. Το πήραν, λέει, το μηχάνημα με μηχανικό τρόπο που εξφεδονίζανε, λέει, πύρινες μπάλες με φωτιά. Στάχια σε ένα μηχανισμό που περνάγα, λέει, από πάνω, από τα τείχη, και έτσι πήραν ή το Δίλιαν ή το Δίλιον οι Αθηναίοι. Ναι, και στις παλαιότερες εποχές, παιδιά, δεν ήταν και άγια τα πράγματα, έτσι. Υπήρχαν αυτές οι πολεμικές μονομαχίες Βιωτή με Αθηναίους, Σπαρτιάτη με Αθηναίους. Δεν λέω ότι ήμασταν πολεμοχαρείς, αλλά δεν ήταν και άγια τα πράγματα. Σύμφωνα με τα όσα λέει η ιστορία, έτσι δεν ήμασταν και εμείς τότε. Είχανε τα θέματα τους οι περιοχές η μία με την άλλη.

Όπως είπαμε σήμερα, μέχρι το τέλος της εκπομπής βγάζουμε τηλέφωνα 210-2259-43 και 215-259-43. Και να είμαστε 20 λεπτό παραμένει το Arsenal Manchester City 1-0. Στην ουσία δεν έχει μπει ακόμα στο Manchester City, δεν έχει φανεί στο γήπεδο.

μπασκετικά σε διεθνές φιλικό παιχνίδι που είχαμε. Είχαμε Ιαπωνία, Νότια Κορέα. 95-66. Μπασκετικό φιλικό γυναίκες τελικό αποτέλεσμα Σουηδία-Λιθουανία. 58-72.

0: στην Ολλανδία, τελικό αποτέλεσμα Den Haag Groninger 1-4. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, σ' ακούω.
1: Έλα, τηλεφωνική, ο Χάρης είμαι.
0: Έλα, τι κάνεις, καλή, καλά, πώς.
1: Καλά, φίλε. Κοίτα, τώρα με αφορμή τώρα για τις ανασκαφές, τα αρχαία που λέγανε πριν. Είχα δει ένα όνειρο μια μέρα και βρήκα αφορμή τώρα. Εκεί τώρα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, από κάτω ας πούμε είχα δει ότι ήταν, όχι ακριβώς εκεί στο γήπεδο, η γενική περιοχή εκεί είχε προγραμματιστεί να γίνει χίλια στρέμματα, να γίνει, πώς το λένε, θα γίνουν τα έργα, και τώρα έχω ακούσει ότι θα είναι 5.000 στρέμματα, έχουν πάει μέχρι τα τέλη του Κυφισού. Λοιπόν, και είχα δει στο όνειρο εκεί ότι είχαν βρει τους τάφους του Πλάτωνα, του Σοκράτη και τα σκεπάζα, και τους έλεγα τι κάνετε εδώ ρε παιδιά. Και μάλιστα ξύμισα και τα ράφια και λέω κοίταξε να δεις ρε φίλε, λέω πώς θα μπορούσαμε ας πούμε διαφορετικά να γίνουν ανασκαφές στην περιοχή της Αθήνας, δεν θα γινόταν έτσι. Με αφορμή αυτό τώρα γίνονται ανασκαφές, εκεί κάτω είναι όλα αρχαία. Πώς θα μπορούσαμε να μην δουλεύουμε έτσι.
0: Ναι, έχεις δει, ας
1: πούμε, έχεις στη Ρώμη τώρα τι γίνεται εκεί πέρα, ότι αρχαίο το αναδεικνύουν και πάει όλη η ανθρωπότητα. Δηλαδή τι έσοδο θα μπορούσαμε να είχαμε έτσι. Και λέω λες τώρα χάρη του κηπέδου να έχουν σκεπαστεί αυτά. Λοιπόν. Μετά είχα ακούσει, δεν ξέρω αν το είχα ακούσει, ότι το είχα πει στο Θέμη κάποια στιγμή, μπορεί να είναι και φήμη, ότι είχαν σκοτωθεί 4 άτομα εκεί στο έργο. Δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Δεν το ξέρω εγώ. Να μην σου πω κάτι που δεν το ξέρω κιόλας, έτσι, ναι.
1: Όχι, εντάξει, απλά λέω πως είχες ακούσει. Τέλος πάντων, για άλλο είναι το θέμα, απλά με αφορμή αυτό τώρα θυμήθηκα το όνειρο που είχα δει. Εγώ είχα ταχθεί αναφαντών υπέρ του με τη Λίπα, έτσι. Δεν το λέω τώρα, μπορεί να είχε φύγει κιόλας με τη Λίπαρ, αλλά επειδή τώρα και συνοπαδεί και διάφορα ακούω κάποια γκρίνια, δεν έχει σημασία ποιος έχασε ή ποιος κέρδισε, δεν το βλέπω με αυτό το πώς το λέμε.
0: Στην ίδια ομάδα δεν υπάρχει χαμένος, έτσι όλοι πάνε για να κερδίσουν, δεν πάει κανείς για να χάσει.
1: Αυτή,
0: ναι.
1: Αυτή η γκρίνια όμως, δηλαδή όταν λέω γκρίνια τώρα, λέει και ο φίλος ο Βασίλης που βγήκε χθες από τα Μέγαρα και το είπε ευθαρσός, έτσι, ότι τώρα λέει σε περίπτωση που υπάρχει αποτυχία θα στοχοποιήσω το Μαρινάκι, κάπως έτσι το είπε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ είχα πει εξ αρχής και πριν πει την απόφαση του Μαρινάκης ότι όποια θα είναι η απόφαση θα δεχτώ, γιατί αυτός πληρώνει και αυτός κάνει κουμάντο.
0: Δεν νομίζω ότι θέλει να είναι χαμένος και από την τσέπη του και από την ομάδα του και από τον προπονητή του, έτσι. Δεν νομίζω να θέλει καταστροφή της ομάδας του, προς Θεού, έτσι.
1: Εκτός αυτού, ας πούμε, εντάξει, γιατί ακούστηκαν ότι και εγώ πληρώνω και εγώ κάνω. Εντάξει, τώρα ο καθένας σημασία έχει το καλό του Ολυμπιακού, αυτό επιτάσσει, έτσι, να μην υπάρχει κρίνια. Γιατί βλέπω τώρα και με αφορμή αυτό που γίνεται με τον Κωνσταντέλια, γίνει χαμός και θα συνεχίσει στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, έχουν στοχοποιήσει το Σαββίδι, έτσι. Και δεν λέει κανείς δηλαδή ότι κάτω ρε φίλε, δηλαδή ο Κωνσταντέλιας το ρωτήσατε αν θέλει να κάτσει, όταν παίρνει 1.200.000 από τον ΠΑΟΚ έπαιρνε και τώρα του δίνουν 3.200.000, έτσι. Λέει εσύ πες όταν είναι παιδί ο Κωνσταντέλιας, τι θα του λύσεις, τι θα του συμβούλευες. Δηλαδή επειδή πάνω στη Θεσσαλονίκη τώρα ακούω, έχουν άλλο θεό αυτοί εκεί τώρα. Νομίζω ότι μπορούν να επιβάλλουν.
0: Εντάξει, σίγουρα του πικραίνει που φεύγει το μεγάλο όνομα τη ομάδα του.
1: Αλλά δεν το συζητάμε. Το καθένα θα πικραίνει.
0: Αυτό το είπα και εγώ στην αρχή τη εκπομπή. Όμως για μένα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τον παίκτη να αναδειχθεί και στο εξωτερικό, έτσι. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν του πρόσφερε κάτι πέρσι. Με την έννοια δεν κέρδισε τίποτα. Έπαιξε μπαλάρο ο άνθρωπος, αλλά η ομάδα του δεν πήρε τίποτα, έτσι δεν είναι.
1: Και αυτό ναι, αλλά επειδή στοχοποιούν το Σαββίδι τώρα και έχουν τώρα και το πρόβλημα, έχουν το Μιστακίδη, ο οποίος ας πούμε μέσω της κυβέρνησης από ό,τι ακούγεται θέλει να πάρει τα λιμάνια. Είναι πολιτική η λόγη, έτσι.
0: Εντάξει, και είναι και κάποια συμφέροντα εκεί βέβαια, εννοείται, το συζητάμε βέβαια.
1: Έχουν στοχοποιήσει τώρα και δηλαδή όλο το ανάθεμα πέσει στο Σαββίδι. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας, ρε παιδιά, δεν έχει
0: Μάλιστα, λοιπόν, ναι. Να σε ευχαριστήσω γιατί φτάνουμε, λοιπόν. έχουμε διαφημίσει, έτσι. Να τα πούμε σε λίγο, έγινε. Ο φίλος που πήρε προηγουμένως να ξαναπάρει γιατί έπεσε η γραμμή, έτσι παιδιά, το ακούσατε κι εσείς. Μετά τις διαφημίσεις θα επανέλθουμε και πάλι. Όπως είπαμε, ακούσαμε και το φίλο μας το Χάρη με το όνειρο που είπε και θέλει.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Επιστρέψαμε πάλι σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες και σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 παρά 5 το απόγευμα. Και πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε μου.
12: Μιλάω, με ακούτε?
0: Ναι, εγώ σε ακούω κανονικά, μια χαρά.
12: Γιατί εκπληξάμεθα όλοι αυτά που είπε ο φίλος ο Δαμπτής Άλφης? Εδώ συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι για γέλια, δηλαδή. Πριν μερικά χρόνια, όχι πολύ μακριά, ερχόταν τουρίστες και θέλανε να μάθουν που έγινε η μάχη Σαλαμίνος.
0: Ναι, ναι.
12: Ψάχνανε να βρούνε προς τα που θα πάνε, όχι που είναι, να δούνε που έγινε επιτέλους αυτή η ναυμαχία. Έγινε σε έναν κόλπο. Δεν έγραφε τίποτα προς το μουσείο, τι δεν ξέρω αν είναι μουσείο, δεν έχω πάει. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι εδώ έχουν γίνει οι τρεις ακόμα υπάρχουν στη θάλασσα, οι οποίες δεν ανεθέτησαν από ό,τι λέγανε.
0: Ναι,
12: και,
0: ναι.
12: Μάλιστα, όχι μόνο αυτό, αλλά καταφέραμε να κάνουμε την περιοχή με μισή κατώτοπο, με συγχώρη για την φράση. Δηλαδή τέτοια απαξίωση δεν το καταλαβαίνω. Γιατί αυτό το κυνήγι. Το κυνήγημα με τους αρχαίους Έλληνες.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε εκμεταλλευτεί την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, έτσι, και όχι μόνο αυτό, μέχρι και τον Παρθενώνα το δώσαμε να το διαχειριστεί η εταιρεία. Είναι δυνατόν δηλαδή την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας τη δίνουμε σε άλλους?
12: Δηλαδή εδώ πλέον δεν ξέρω, δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς, δεν είναι του τύπου μου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ντρέπεστε ρε καθόλου. Φιλότιμο δεν έχετε? Άντε, δεν θέλετε να. Άντε τώρα λέει τα αρχαία αιτία είναι πριν 2-3 χιλιάδες. Δεν το έχουμε πει ρε. Το άσχημο δεν ξέρει την ιστορία του. Δεν έχει κανένα μέλλον. Είναι εξαφανισμένος από τώρα, από χθες.
0: Λοιπόν,
12: και ασχολούνται. Και βρέθηκαν να πούνε, έρχονται από, θαυμάζουν την Ελλάδα, περιμένουν ουρέ στην Ακρόπολη κάτω από τον ήλιο να δούνε. Να δούνε μόνο να θαυμάσουν. Και εμείς καταφέρνουμε να τους διώξουμε.
0: Δυστυχώς.
12: Βρέθηκε καμιά κυβέρνηση ποτέ να δώσει έμφαση να διαφερθεί, να πει ότι τι κάνουμε ρε παιδιά, τουρισμό ρε έχουμε, εισπράττουμε λεφτά. Είναι δυνατόν αυτή η μάχη που, και όχι μόνο αυτό, ευτυχώς και κάποιος βρέθηκε τώρα και κάτω στο Φάλιρο, είναι το, αυτό το, ο Αβέρος, το ρηξό Αβέρος, και ευτυχώς λίγο κοντά εκεί υπάρχει και μια τριήρηση η οποία την έχουν κάνει και βλέπουν πώς ας πούμε κοπηλατούσαν, πώς ξέρεις όλα αυτά και υπάρχει ένα ομοίωμα. Και πώς άλλο να θυμηθείς, δηλαδή δεν είναι ένα και δύο τώρα, τι να λέμε, δεν ξέρω, τώρα με αφορμή το λέω αυτό για τον κύριο Άρκης. Και σου κάνει άλλη εντύπωση, ειδικά εσύ ας πούμε σου κάνει εντύπωση για το δήλωση του. Εδώ όπου σταθείς, όπου βρεθείς, εδώ μέχρι λέγανε για εδώ, πώς θα γίνει το κύπρο του Παναθηναϊκού, αν βρεθούν από κάτω αρχαία. Μα σε όλη η Αττική, από αρχαία είχε από κάτω. Και που δεν έχει, που όπου να σκάψει.
0: Όπου έσκαψαν το μετρό υπήρχε αρχαία και στο Γαλάτσι βρέθηκαν αρχαία, εκεί που σκάβωσε μετρό στην περιοχή μου, αρχαία βρέθηκαν βέβαια. Παντού υπάρχουν, παντού. Γεμάτο είναι αρχαία, βέβαια.
12: Και κάτι άλλο τώρα που λέγαμε για το Γουαρέτσι, για το Άλσος εκεί. Τώρα η κοπέλα εχθές μαζί το εσύ το λέγες.
0: Εγώ το λέγανε.
12: Πάγεται. Να σου πω, δεν σε διαφορώ, απλώς δεν ακούγεται ωραία με το φάρος που έχω, να μην παρεξηγήσεις. Είπες ότι τι να κάνουν αυτά τα ζώα, να ψωπίσουμε. Όχι, εγώ.
0: Όχι, λέω ότι άμα δεν τα ταΐσουν, θα ψωφίσουν, βέβαια. Τι...
12: τη λέξη ψωφίσουν, ας πούμε, το λένε και στα ζώα ειδικά, ψώφισε...
0: Εντάξει, να φύγουν από τη ζωή, ναι, δεν, άμα δεν τα ταΐσουν, σίγουρα θα φύγουν από τη ζωή, ναι, σωστά το λες, σωστά το επισημαίνεις, είναι πιο ευγενικό αυτό που λες, ναι, σωστά, έτσι είναι.
12: Συγγνώμη γιατί...
0: Όχι, καλά έκανε, βέβαια, τι, βέβαια. Γιατί και εγώ είμαι φιλόσοφος και ταΐζω και πολλά δέσποτα και εγώ, αρκετά και εγώ και μια φίλια η συγκεκριμένη και πολλοί κόσμος ακόμα.
12: Τώρα τον τελευταίο, πριν από μερικά χρόνια, κοίταξα...
0: Να πω κάτι μισό λεπτάκι ότι η Arsenal προηγείται με σκορ 2-0, το δεύτερο γκολ πέτυχε στο 28 λεπτό ο Havertz, ο Kai Havertz, το είχα αναφέρει και από την αρχή Μάνος Σαραβόπουλο ότι ξεκίνησε και έτσι και ο Τζόλης. 2-0, το πρώτο γκολ ο Ρικάρντο Καλαφιόρη στο πρώτο λεπτό κιόλας. Ναυάγιο η άμυνα της Arsenal. Έδειξε μάλιστα κάποια στιγμή και την έκφραση του Χάλαντ να απορεί για το πώς δέχεται τόσο εύκολα γκολ η ομάδα του. Λοιπόν, συνεχίζει φίλε μου, για πες μου.
12: Δεν χάθονται τώρα, ειδικά στην επαρχία. Τα τελευταία, ναι, εκεί υπήρχε μια απαξίωση για τον Ζαλέντζορ, παρόλο που έπρεπε να είναι αγαπάνη γιατί είναι. Εδώ υπάρχουν, εδώ καταλαβαίνει το σημείο. Άστε είπε εσύ Σαντορίνη και δεν ξέρω τώρα αν έχει γεγονωθεί πριν από μερικά χρόνια έλεγε κάποιος που έκανε τα γαϊδουράκια και τους τα τέτοια μουλάρια φορτωμένα με βαλίτσες και ανεβαίναν πάνω και οι τουρίστες για να ανέβουν τα σκαλιά και τα χτυπάγαν τα ζώα μέχρι στην Αγγλία.
0: Να επαναλάβω ότι εκεί στην περιοχή Περιστερίων στην Σαλαμίνα είχαμε δύο νεκρούς από τις φωτιές. Έχουν καεί σπίτια, έχουν απομακρύνει τον κόσμο από τα σπίτια τους. Έτσι, υπήρχαν και τέσσερα άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Υπήρχαν και άτομα που εγκλωβίστηκαν εκεί στα αυτοκίνητά τους. Ευτυχώς έφυγαν. Δύσκολη κατάσταση, το είπα και πριν έτσι. Ότι
6: επανειλημμένα έχουν ζητήσει ναι. Όπου είναι τα πεύκα.
0: Οι κάτοικοι εδώ, όπως μου λέει και ο Δήμος Σαβαλιάρης, που ξέρει καλά την περιοχή, είχαν επανειλημμένα ζητήσει.
6: Ναι. Κάντε αιτήσεις.
0: Είχαν ζητήσει να κοπούν τα πεύκα, αλλά και αυτό που λέει ο φίλος μας, ο Δήμος Σαβαλιάρης, εδώ πέρα δεν υπάρχει οργάνωση πουθενά. Καμία απολύτως υποδομή. Όλα είναι στον αυτόματο πιλότο, έτσι. Αυτό που λέει και ο φίλος μας εδώ και εσύ, αγαπητέ μου, ότι απαξιώθηκε και η επαρχία. Εδώ έχει βγει ένα κονδύλι κάπου 82 εκατομμύρια να φτιάξουν κάποια έργα στον Εύρο. Δεν εφαρμόστηκε τίποτα. Είναι όλα στον αυτόματο πιλότο. Τίποτα δεν έχει γίνει, έτσι. Μάλιστα,
12: μπορώ,
0: λοιπόν.
12: Μπορώ να ολοκληρώσω κάτι που ξέρω.
0: Βεβαίως.
12: Λοιπόν, και υπήρχε περιστατικό με τουρίστες οι οποίοι πήγαν τραγωγές, είχαν τις βαλίτσες, φορτώνουν τις βαλίτσες απάνω και τα λοιπά στο γαϊδουράκι και ο αγωγιάτης λέει ανέβα στο γαϊδουράκι απάνω, φορτωμένο τις βαλίτσες βέβαια και αρνήθηκαν οι τουρίστες, ανέβηκαν τα σκαλιά, δεν δέχτηκαν να φορτώσουν το ζώο και με το ίδιο τους το... Και ανέβηκαν με τα πόδια. Οι βαλίτσες ήταν οι φαγαλίτες. Και εκεί δεν υπάρχει φιλόζωρ. Η φιλόσοφοι αυτοί είναι παιδιά. Τι, αυτό τι είναι δηλαδή, δεν πήρα και να, τους, να το χτυπάνε το ζώο. Δεν μπορούσε. Στην Κέρκυρα με, 12, με 40 βαθμούς 38 ο άλλος με ένα άλογο ήταν τουρίστες και πήγαινα την όλη της απαγόρευσης.
0: Τυραννία είναι βέβαια, τυραννία είναι αυτό, εννοείται, το συζητάμε βέβαια.
12: Υποκρισία, ότι προσφέρουν έργο, προσφέρουν, δεν το συζητάμε. Αλλά εδώ πριν μερικά χρόνια, κάθομαστε καλοκαίρι στα Μπανής, πριν αρκετά χρόνια, τώρα δεν έχει διορθεί. Και έβλεπες ότι μια οικογένεια καλά παιδάκια τρώγανε μαζί με τα παιδιά. Και σε κάποια στιγμή ακούγες τώρα, έλεγε, έλα Κωστάκη, φάει το φαγητό σου, γιατί θα σε φάει η γάτα, θα σε φάει ο σκύλος.
0: Ναι.
12: Τα οποία γύριζαν για τα είδαν. Λοιπόν, όταν από μικρό παιδί του δημιουργείς τέτοιες τέτοιες.
0: Βέβαια, η παιδεία παίζει ρόλο. Είδες, αγαπητέ μου φίλε, η παιδεία παίζει ρόλο. Τα λες αυτά τα πράγματα που σε μικρό παιδί, βέβαια. Θα τα μισήσεις στη συνέχεια, τα μισήσεις, βέβαια, βέβαια, έτσι είναι.
12: Δεν έχει γίνει έργο. Εντάξει, αλλά και ένα τελευταίο να ρωτήσω. Ο Παναθηναϊκός γιατί πήρε αναβολή από τον Πυρμή, γιατί δηλαδή ήταν να παίξει με την Κηφισιά. Αν θα έπαιζε δηλαδή με τον Ολυμπιακό, πόσο μακριά έπρεπε να πάρει αναβολές για να μην παίξει. Και την Κηφισιά του δεν πρέπει. Γιατί όχι το σκεπτικό ποιο είναι αυτό, δηλαδή γιατί. Αν είναι κουρασμένοι, τι είναι.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Εντάξει, έγινε, okay. Ευχαριστώ.
12: Σε πότε κουράστηκαν.
0: Έλαντε, εντάξει. Λοιπόν, άμα κουράστηκαν από τώρα είναι άσχημο, βέβαια. Λοιπόν.
12: Εντάξει, τώρα μην το ψάχνω. Άλλη, καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Σωστά τα λέει ο φίλος, δεν υπάρχει υποδομή πουθενά, απαξίωση σε όλα. Και όπως είπαμε στην Σαλαμίνα, δυστυχώς το είπα και πριν, να πούμε καταρχήν τον γκολ του Χάβερτς ήταν από assist του Χρήστο Τζόλε, όπως μου επιβεβαιώνει και ο συνάδελφος και φίλος και αδερφός ο Μάνος Ταραμόπουλος. Στο 2-0 της Arsenal επί της City, μια City που παρουσιάζει τρικυμία στην άμυνά της, αγνώριστη ομάδα. Όπως είπαμε και 9 άτομα με εγκάβματα. Μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας εκεί στη Σαλαμίνα που δύο άνθρωποι δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. Βλέπω και κάποιες φωτογραφίες και εικόνες που κάποια σπίτια που δυστυχώς καίγονται. Και όπως είπε ο Δήμος Τσαπαλιάρης εδώ, υπεύθυνος του σταθμού, ότι από καιρό είχαν ζητήσει να κοπούν κάποια πεύκα εκεί στη Σαλαμίνα, να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη, έτσι. Αλλά τίποτα απολύτως δεν έγινε ποτέ τίποτα. Και να τώρα που τα βρίσκουμε όλοι μπροστά μας, και να τώρα που για μία ακόμα φορά χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Και όπως είπε ο φίλος μας προηγουμένως, σωστά το ανέφερε, για τη φίλη μου που είπα χθες ότι πήγε στο Άλσο Γαλατσίου να τρέσει κάποια γατάκια που φιλοξενείται και είναι αδέσποτα, τους έχουν φτιάξει βέβαια σπιτάκια, αλλά η συγκεκριμένη ταΐζει συχνά πυκνά, αγαπάει, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Δεν την άφηναν οι αστυνομικοί να περάσει, γιατί ήταν αποκλεισμένο το άρθρο Γαλατσίου για να μην πιάσει φωτιά. Υπήρχε απαγορευτικό από το Δήμαρχο Γαλατσίου που, όπως είπα, κάνει τις διακοπές του, τις χλιδάτες στην πισίνα του και τη μεζονέτα στο... εκεί στην Καλαμάτα, στο Πεταλίδι. Εδώ έχει κατακαεί όλη η Ελλάδα. Τώρα το κατάλαβαν ότι κινδυνεύουμε. Αλλά και αν δεν ταΐσει κάποιος αυτά τα ζωντανά, πώς θα επιβιώσουν η αστυνομία να ταΐσει. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Έλα, Βασίλη, τι γίνεται.
8: Να γίνει μια χαρά.
0: Στο ίδιο έργο θεατές πάλι χάσαμε δύο ανθρώπους έτσι από τις φωτιές Σαλαμίνα. Είχαν πει εδώ και
8: κοινά. Πότε έγινε αυτή η φωτιά, γιατί τώρα.
0: Τώρα είναι σε εξέλιξη έτσι. 9 άτομα με εγκάβματα. Απεγκλωβίστηκε και ένας ηλικιωμένος. Έχουν καεί σπίτια. Δυστυχώς μία ακόμα.
8: Ξαφνικά δηλαδή, τι έγινε, ρίξανε με καναντέρ, ξέρω εγώ, βεζίνα.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια. Αλλά οι κάτοικοι είχαν ζητήσει από καιρό να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη, να κοπούν κάποια πεύκα. Δεν εισακούστηκαν και να τα αποτελέσματα. Λοιπόν, για πες μας, Βασίλη.
8: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω με τον φίλο το Χάρη, που βγήκα χτες και είπα, ξέρω εγώ, να μην πανηγυρίζουν, ξέρω εγώ, να το πω έτσι χοντρικά, αυτοί που ήταν με το Μεντιλίμπαρ σε αντίθεση με εμάς που είμαστε. Χάρη, ελπίζω να άκουσες χτες ότι βγήκε ο Γιάννης και είπε ότι η αναφορά μου ήταν στο Γιάννη. Το είπε μόνος του. Έτσι δεν ήταν ούτε σε σένα, ούτε στον Δημήτρη που βγήκε μετά από σένα.
0: Ναι, το είχες εξηγήσει από τον γεγονός.
8: Ναι, και ο Γιάννης είπε, ναι, ο Βασίλης μάλλον σε μένα λέει αν φέρει. Ναι, πράγματι. Έτσι. Λοιπόν, οπότε δεν έχει να κάνει. Από εκεί και πέρα, τι είπα εγώ. Τη στιγμή που ο Μαρινάκης ξέρει τις δυνατότητες και τι μπορεί να κάνει με τη Λίμπαρ, πλέον τη στιγμή που μένουμε με τη Λίμπαρ, με αυτή την εικόνα που παρουσιάζει ο Ολυμπιακός και πιστεύουμε, και εγώ το θέλω να βελτιωθεί, εάν δεν βελτιωθεί, την ευθύνη την έχει ο Μαρινάκης. Έτσι δεν είναι, αφού τον κρατάει. Το με τη Λίμπαρ, έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, ναι, λογικά του δίνει όμως ευκαιρίες. Και ο με τη Λίμπαρ έχει την ευθύνη όμως, γιατί όταν σου δίνει την ευκαιρία και τις ευκαιρίες να συνεχίσεις να βελτιωθείς. Και ο ίδιος ο προπονητής έχει τις ευθύνες του, αν δεν αλλάξει κάτι έτσι στην εικόνα του Ολυμπιακού. Γιατί στα ευρωπαϊκά παιχνίδια πέρσι ήταν καλός Ολυμπιακός, έτσι εδώ τα λέμε.
8: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
0: Αλλά στα εσωτερικά ήταν κακός, δεν βλεπόταν. Έτσι ήταν γιώμα και ό,τι προκύψει. Αυτό
8: ακριβώς,
0: ήταν, ναι.
8: Ακριβώς. Αυτό είπα, δηλαδή ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη, να το πούμε έτσι πιο. Να το φτιάξουμε λίγο. Τη μεγαλύτερη ευθύνη πλέον για τον Ολυμπιακό την έχει ο Μαρινάκης. Βέβαια του έφερε. Ο Φρόιλερ είναι πολύ καλός παίκτης. Είναι κάτι στο Μουντιάλ, το είχα προσέξει. Θα είναι κολόνα από να σου πω στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Τώρα να δούμε. Και στον Ολυμπιακό βέβαια το θέμα είναι να πιάσει, να δέσει. Τώρα στο θέμα πάμε στις πυρκαγιές. Εδώ πέρα, στη Σαλαμίνα. Που λες και... Να σου πω τι γίνεται. Επειδή το έχω αντιμετωπίσει αυτό το θέμα με το κόψιμο ενός παίκτου. Η νομοθεσία είναι πάρα πολύ σκληρή στο να πας να καθαρίσεις παράδειγμα ένα δάσος, ένα πεύκο δάσος, να είναι παράδειγμα όπου υπάρχει πεύκος θεωρείται και η περιοχή γύρω δάσος, ξέρεις.
0: Ναι, το έχεις πει και την άλλη φορά, θυμάμαι και το επισημαίνεις, καλά κάνεις.
8: Λοιπόν, εάν παράδειγμα τώρα, εγώ πήγαινα στο δασάρχη και του έλεγα: ξέρεις, 1, 2, 3, 5 πεύκα πρέπει να κοπούν. Και συμφωνούσε ο δασάρχης. Λέμε τώρα για την αντιπυρική που ήθελαν στη Σαλαμίνα.
0: Ναι.
8: Φεύγει ο δασάρχης μετά από 2 χρόνια με μετάθεση. Έρχεται ο καινούριος δασάρχης και ανοίγει πάλι ο φακέλος. Και βλέπει ότι, παράδειγμα, ο Βασίλης με την άδεια του δασάρχη έχει κόψει 5 πεύκα. Έχει το δικαίωμα να μου κάνει μένα μήνυση και να με τραβάει στα δικαστήρια μετά από 5 χρόνια ο νέος δασάρχης και το παλιό το δασάρχη. Μιλάμε για τέτοια τρελά πράγματα.
0: Ναι, δυστυχώς η γραφειοκρατία δεν έχει σταματήσει στην Ελλάδα. Αυτό είναι γεγονός. Έτσι το έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές. Η γραφειοκρατία και οι πολλές υπηρεσίες δυσκολεύουν την κατάσταση ακριβώς.
8: Και το κάνουν εκεί πέρα είναι το κράτος που πιστεύω ότι. Υπερκομματικά αυτό, πρέπει να το πω τώρα, δηλαδή δεν είναι, όποιο κόμμα και να είναι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα που διοικεί έτσι, αυτό το κράτος που λέμε. Όποια κυβέρνηση να ανέβει, άκρα δεξιά, κεντρώα, αριστερή, άκρα αριστερή, ρε παιδί μου, το ίδιο πράγμα θα γίνεται. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι γεγονός.
8: Ναι, όχι τα τελευταία χρόνια. Από το 1975 παράδειγμα που έχουμε μεταπολίτευση, που θυμάμαι, ας το πούμε, καλά που ήμουν 12 χρονών, λέμε τώρα, έτσι, μέχρι τώρα δεν έχει κάποια ουσιαστική αλλαγή.
0: Ότι καμία αλλαγή δεν υπάρχει, πια ουσιαστική.
8: Ναι.
0: Καμία απολύτως αλλαγή δεν υπάρχει.
8: Δεν θυμάμαι εάν τα άκουσα τώρα το πρωί, σήμερα το άκουσα, αλλά εάν το άκουσα από το δικό σας σταθμό εδώ πέρα ή σε άλλο σταθμό. Σχετικά με το εθνικό κολυμπητήριο που μάλλον πρέπει να είναι το Ζάπιο.
0: Ναι, στο Ζάπιο εκεί που φτιάχνουν, ναι.
8: Ναι, το ξέρεις ότι χτίστηκε το 1960. Φτιάχτηκε. Το ξέρεις ότι είναι μέχρι σήμερα χωρίς άδεια.
0: Μάλιστα.
8: Δηλαδή είναι αφαίρετο.
0: Κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα,
8: και, άκουγα, ναι. Και άκουγα, πρέπει να ήταν ο υφυπουργός, ο Βρούτσης, που το έλεγε. Και φτιάχτηκε η άδεια τώρα. Για να μπορέσουν να το ανακαινήσουν, να το φτιάξουν, να το κάνουν. Ήταν αφαίρετο, χωρίς άδεια. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι έχουν ακινητά που τα νοικιάζουν από άγνωστο ιδιοκτήτη. Το καταλαβες.
0: Βέβαια, ξέρω και κάποιες άλλες περιπτώσεις, βέβαια.
8: Δηλαδή ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος. Πώς λέμε το αγνώστο στρατιώτη.
0: Και αυτό
8: έτσι.
0: Που λες έχεις δίκιο ότι το κολυμπητήριο λοιπόν δεν είχε άδεια, αλλά όπως βλέπω και εδώ, και ακόμα και το Εθνικό Κολυμπητήριο Θεσσαλονίκης έκλεισε το Μάρτιο του 25 επειδή και εκεί διαπιστώθηκε. Ότι λειτουργούσε χωρίς οικοδομική άδεια και εκείνο, έτσι, ναι.
8: Ναι. Ναι, ναι, τρελά πράγματα. Το ίδιο το κράτος, αφαίρετο.
0: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, σε αυτό που έλεγα, και πληρώνουν οι δήμοι ενίκιο στο άγνωστο ιδιοκτήτη, ο οποίος και δεν έχει και άδεια για το οίκημα παράδειγμα που σε εργάζονται, παράδειγμα, υπηρεσίες του Δήμου. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα. Δηλαδή υπάρχουν και τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα. Ναι, υπάρχουν πολλά,
8: λοιπόν,
0: βέβαια.
8: Τι να κουβεντιάσουμε από εκεί και πέρα. Αυτό που λείπει εδώ σε αυτή την Ελλάδα είναι η οργάνωση. Αυτή η ρημάδα, η οργάνωση. Εμείς είμαστε, εντάξει μωρέ, όλα θα γίνουν, όλα θα φτιαχτούν, προχωράμε. Ρε φτιάχτω τώρα. Όχι, εντάξει, θα δούμε μωρέ, εντάξει. Ρε τώρα φτιάχτω. Όχι, εντάξει μωρέ, ας το πάμε και με καναούζω τώρα.
0: Ναι, κάτι θα γίνει, ναι.
8: Αυτή είναι η συμπεριφορά μας.
0: Ναι, ναι.
8: Οργάνωση δεν υπάρχει. Εκεί πέρα είναι που υστερούμε και ακούω πολλές φορές ότι λέει είμαστε προτεκτοράτε. Μα ακριβώς, θέλουμε να είμαστε. Αφού είμαστε ανοργάνωτοι και η ανοργάνωσιά πιο βολεύει μια ζωή τον λαμόγιο, τον απατεώνα.
0: Μάλιστα.
8: Τον νοικοκύρη δεν τον βολεύει ποτέ. Αυτό που θέλει να είναι νομοταχής, η ανοργάνωσιά δεν τον βολεύει. Τους παράνομους βολεύει.
0: Δυστυχώς
8: και
0: έτσι.
8: Και θέλουμε να έχουμε ένα κράτος παρανόμων.
0: Δυστυχώς υπάρχει ανομία στην Ελλάδα, αυτό επικρατεί και είναι γεγονός αυτό.
8: Έτσι. Μα και γι' αυτό. Εδώ πέρα παράδειγμα, πάμε στις κάμερες που το άκουγα και χθες το λέει και ο Δήμος. Έτσι που μιλάγα για τα τροχαία ατυχήματα και για τα πατένια και για αυτά. Δηλαδή, γίνεται ένας διαγωνισμός για να πάρουμε τις κάμερες και έρχεται η άλλη εταιρεία και χτυπάει τον διαγωνισμό. Αυτά δεν μπορώ να τα καταλάβω. Πάρε τις κάμερες, αγόρασε σαν κράτος, ναι, θέλω την τάδε μάρκα, έτσι. Κανένας όλοι ανεύθυνοι. Από πρωθυπουργό, υπουργό να βάλουν την υπογραφή τους. Να σώνω ΠΚΠ, πάρε παράδειγμα, το Βορύδι. Τι είχε γράψει, τι είχε έλεγε ότι είχε υπογράψει, συμφωνώ, τι είχε... Μ' ακούς?
0: Ναι, ακούω φίλε μου, ναι.
8: Τι είχε υπογράψει ο Βορύδης, που έλεγε τώρα με τον ΟΠΚΕΠΕ, σε κάποιο σαν υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Ότι συμφωνώ, ότι... Ναι, είχα γράψει ότι συμφωνώ. Κάτι τέτοιο...
0: Ναι, κάτι τέτοιο είχε συμβεί, ναι, τέλος πάντων.
8: Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Τι πάει να πει συμφωνείς? Δεν το διαβάζεις αυτό που σου φέρνει?
0: Μάλιστα. Τι να πει
8: εσύ, εσύ, όχι άσε να είσαι ένα υπουργό. Σου φέρνει ένα χαρτί και σου λέει βάζει την υπογραφή σου εδώ. Δεν ξέρει που τη βάζει.
0: Σωστά, έτσι είναι.
8: Δηλαδή, αυτά τα τρελά πράγματα είναι που εμένα με ενοχλούν. Και σου λέω αυτό δεν έχει να κάνει ούτε αν είναι Νέα Δημοκρατία ο άλλο, αν είναι Πασό κυβέρνηση, αν ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι το ΚΚΕ. Όλοι είναι ίδιοι. Και δυστυχώ. Η ανοργάνωσιά ξεκινάει από το κράτος πάνω.
0: Και έχει δίκιο αυτό που λες ότι ο Μάκης Βορύδης ελέγχει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για υπογραφή και χειρόγραφη σημείωση. Το συμφωνώ που λες αυτό.
8: Ναι.
0: Σε απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ του 19 που αφορούσε κατανομή βοσκοτόπων και αύξηση στρεμμάτων.
8: Ναι,
0: με τον ίδιο να δηλώνει λέει ότι δεν έχει καμία άλλη εμπλοκή. Αλλά όταν βάζεις υπογραφή, πώς δεν έχεις εμπλοκή?
8: Δεν ξέρεις που τη βάζεις.
0: Έλατε.
8: Αφού υπάρχει και η ρημάδα, η παροιμία. Που τη λέει.
0: Δεν ήξερες, δεν ρώταγες που λένε. Έτσι δεν είναι. Αλλά είναι δυνατόν σοβαρά άτομα υπουργοί να μην ξέρουν που βάζουν υπογραφή τους?
8: Έλατε.
0: Απαράδεκτα πράγματα. Δεν νομίζω να μην ξέρουν έτσι. Τι είναι, άγνοια?
8: Ξέρουνε.
0: Άμα έχεις άγνοια και δεν ξέρεις, δεν γίνεις υπουργός. Λες δεν μπορώ, φεύγω. Δεν κάνω για τη δουλειά αυτή.
8: Όχι, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
8: Εσύ τώρα, ή εγώ παράδειγμα, είμαι υπουργός. Τι θα κάνω, ναι. Δεν ξέρω το αντικείμενο, δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω αυτό το κείμενο, τι λέει, τι τέτοια, θα το εξετάσω, φέρε μου εδώ τους συμβούλους να μου πούν τι είναι για να βάλω την υπογραφή. Είναι πολύ απλό.
0: Απλά τα πράγματα. Μάλιστα φίλε Βασίλη, έγινε.
8: Λοιπόν, okay, έγινε.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
8: Yeah.
0: Σε λίγο και μετά το break και τα διαμεσικά μηνύματα θα μιλήσουμε και με έναν άνθρωπο που είναι στις φωτιές εκεί στη Σαλαμίνα, που βιώνει την τραγική κατάσταση και αφού οι φωτιές είναι και σε απόσταση αναπνοής από το σπίτι του. Ο φίλος συνάδελφος και αδερφός ο Μάνος Σταλαμόπουλος λέει ότι ο Έλληνας αγαπά τον εαυτό του εδώ και πολλά χρόνια, όχι την πατρίδα του.

Τους 9 άτομα είχαν πρόβλημα με εγκάβματα, κάηκαν σπίτια, η φωτιά είναι σε εξέλιξη, τραγική κατάσταση εκεί, ανήμπορο και πάλι να αντιδράσει το κράτος, η κυβέρνηση. Έτσι μετά το break λοιπόν σε 3 λεπτά, 4 θα μιλήσουμε με άνθρωπο που βρίσκεται εκεί και μετά θα ξαναβγάλουμε τηλέφωνο, έτσι. Χαίρομαι όμως που αγγίζετε τα θέματα αυτά, αυτά που αφορούν την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας, παιδιά, έτσι όπως τις φωτιές, αυτή την ταλαιπωρία με την γραφειοκρατία, την έλλειψη οργάνωσης, τις υπογραφές υπουργών εκεί που δεν ξέρουν που βάζουν υπογραφή τους, δεν ξέρουν. Και το γεγονός, όπως ανέφερε και ο Βασίλης, ότι δεν δικαιώνονται τελικά αυτοί που είναι νόμιμοι σε αυτή τη χώρα και κάνουν τα πράγματα καλά. Έτσι, πολύ λίγο πάμε σε break, διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Μετά τις 6 θα μιλήσουμε με κάποιον άνθρωπο που είναι εκεί στις φωτιές. Και μετά θα βγάλουμε και πάλι τηλέφωνα, παιδιά, έτσι δεν το ξεχνάμε, αλλά μια δύσκολη και πάλι μέρα, δυστυχώς έτσι εξελίχθηκε τα πράγματα. Πάλι θρήνος για δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές της Σαλαμίνα, που έχουν κάψει σπίτια, την περιουσία, το βιός ανθρώπων.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνει. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσακμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων

0: στον πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.

χαριτάρι. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σα για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν. Πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι ο

κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος, γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

απροστάτευτη από το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και πρωτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν

0: δεν είναι όλα πως τομίζεις και τα πλάκα μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις σαν πρόβατα σφαγμένα, στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα.

0: μοιρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις, σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα.

Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

ακούσα στις νύχτας τη φωνή. Βγήκαν οι σκιές μέσα απ' τα δάση. Πέρασε ο καιρός και έχεις ξεχάσει πώς να ψιθυρίζεις τη σιωπή. Μάτι κόκκινο απ' την αγρύπνια, έχασες του χρόνου τη ζαριά.

σκοτώνω. Σαν σιρήνα σε καλή μια σβέρνα, δέσου στο κατάρτι σου και πέρνα. Απ' τις συμπληγάδες του βυθού, λύσε του αιώνου τους ασκούς.

έχει απάτητο. Απ' τα βλέφαρα διώξε τον ύπνο. Φύλα τους προδότες σου στο δίπλο. Άραξε

Ένας ατέλειωτος φόβος είναι ο δρόμος μου. Όμορφα όνειρα που το μυαλό μου κομματιάζει. Θύελλα σκόνης, χυμένα λόγια του έρωτα. Χαμένος εντελώς δεν έχω ελπίδα. Ούτε υπάρχω πλέον στα τραγούδια μου. Ούτε μαλλιά έχω πλέον για να κόψω. Δεν έχω μάτια, ούτε μπλούς να τραγουδήσω. Τι να είναι άραγε θαμμένο μέσα μου? Ένα άσπρο πείμα, ένα κόκκινο πείμα, ένα τίποτα πείμα.

Όλη ήχη που στέλνει βροχή. Όλη ήχη που στέλνει ένα δέντρο. Μια συμμορία του τοίχου. Μια ακριβή σκιά. Στην επόμενη πόλη αυτού του ονείρου όλα είναι ίδια. Όλα είναι φόβος. Ένας τίποτα φόβος. Ένα μυαλό που με γαμάει. Μια άδεια φωτεινή σκηνή. Χωρίς ακροατήριο. Χωρίς χειροκρότημα. Ένα φωτεινό τίποτα. Ένα φωτεινό τίποτα.

Χαμένος εντελώς, δεν έχω ελπίδα. Ούτε υπάρχω πλέον στα τραγούδια μου. Ούτε μαλλιά έχω πλέον για να κόψω. Δεν έχω μάτια, ούτε μπλούζι να τραγουδήσω. Τι να είναι άραγε θα μένω μέσα. Ένα άσπρο πήμα, ένα κόκκινο πήμα, ένα τίποτα πήμα.

δύσκολες οι στιγμές. Σαν νερό που γλιστράει από τα χέρια, στις σταγόνες που έμειναν, ψάχνω να σε βρω. Να μετρήσω ξανά και ξανά όλα αυτά τα τρελά καλοκαίρια, τις στιγμές

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Φίλοι ακροατές του Ράδιο Ένωση, καλησπέρα σας. Και σήμερα θα συνεχίσω την αφήγηση του ταξιδιού μου που πραγματοποιήθηκε το Μάιο, έτσι το Μάιο που μας πέρασε, και μέχρι τα μέσα Ιουνίου που έγινε αυτό το ταξίδι σε κάποιες χώρες της Κεντρικής Ασίας και συγκεκριμένα σε Καζακστάν και Ουσμπεκιστάν, που συμπληρώθηκαν από τη Ρωσία, την Τουρκία και τη Γεωργία. Και έτσι εσείως φτάσαμε στη 15η εκπομπή, όπου θα συνεχίσω να σας μιλάω για την πρωτεύουσα του Καζακστάν, την Αστάνα. Αν και τα περισσότερα σας τα είπα την προηγούμενη Τρίτη, στην πρωτεύουσα αυτού του κράτους βέβαια είδαμε και κάποια άλλα ενδιαφέροντα αξιοθέατα. Φυσικά το πιο κραυγαλαίο ήταν ο υπερμοντέρνος πύργος Bayrektarev, ή μάλλον, όχι Bayrektarev, Bayterek, ναι, Bayterek λεγότανε, αλλά δεν ήταν το μοναδικό. Παρά τα αυτά, να σας πω κάτι λίγα ακόμα για αυτό το μοναδικό κατασκεύασμα. Καταρχάς, Bayterek σημαίνει στα καζάκικα ψηλή λεύκα, έτσι το δέντρο, η λεύκα, και θεωρείται σύμβολο του Καζακστάν μετά την ανεξαρτησία του. Αποτελείται από ένα στενό κυλίνδρο, έτσι που ανεβαίνει ψηλά, που περιβάλλεται από λευκές δοκούς στο πάνω μέρος, οι οποίοι σε δοκί μοιάζουν με κλαδιά, που εκτοξεύονται προς την κορυφή. Εκεί λοιπόν αυτές οι δοκοί στηρίζουν μια χρυσή σφαίρα διαμέτρου 22 μέτρων. Στη βάση του πύργου βρίσκεται το εκδοτήριο, τον εισιτηρίο και δύο ασανσέρ, έτσι, που ανεβαίνουν μέσα από το φρεάτιο προς την κορυφή, όπου εκεί είναι και το παρατηρητήριο που σας είπα, που προσφέρει μια εκπληκτική θέα όλης της γύρω περιοχής. Το κατάστρωμα, εκεί κατάστρωμα προς αλλιώς να το πω, παρατήρησης βρίσκεται 97 μέτρα πάνω από το επίπεδο του εδάφους και αποτελείται από δύο επίπεδα. Το ένα έχει θέα, γυρνάς γύρω γύρω, έχει τζαμαρία και έχεις μια θέα 360 μοιρών στην Αστάνα, και εντός αυτής της σφαίρας υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο σε ψηλότερο σημείο, στο οποίο φτάνει κανείς από μια σκάλα. Στο πάνω επίπεδο τώρα, τι υπάρχει ρε παιδιά, να σας πω να τρελαθείτε. Στο πάνω επίπεδο υπάρχει ένα επιχρυσωμένο αποτύπωμα του δεξιού χεριού του Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ, του πρώτου προέδρου του ανεξάρτητου Καζακστάν, το οποίο είναι και τοποθετημένο σε ένα περίτεχνο βάθρο, και μια πλακέτα εκεί λέει, προσκαλεί τους επισκέπτες να βάλουν ένα χέρι στο αποτύπωμα του χεριού του προέδρου, έτσι, και να κάνουν μια ευχή. Και ναι, βέβαια το κάναμε και εμείς, περιμένοντας την ουρά, ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι μας κοίταζαν κατάπληκτοι, μην περιμένοντας ότι οι τουρίστες ζητούσαν την πραγματοποίηση ευχής από το Μακαρίτη, πρώην πρόεδρό τους, και μάλιστα πολλοί μας παραχώρησαν τη θέση τους, ενώ άλλοι μας φωτογράφιζαν και μας έδειχναν. Όντως είχε πολύ πλάκα η όλη φάση, είχε όμως και πολύ ενδιαφέρον η εκπληκτική θέα της διαστημικής πόλης. Αν με ρωτήσετε τώρα, δεν θα σας πω πως δεν εντυπωσιάστηκα, έτσι, από την πρωτεύουσα του Καζακστάν. Αλλά αν επρόκειτο να επιλέξω χώρα για αυτά που είδα σε αυτό το ταξίδι, θα ήταν σαφώς το Ουσμπεκιστάν και οι πόλεις του. Ως εκ τούτου, φίλοι μου, αν θελήσετε ποτέ να κάνετε ένα ταξίδι ζωής, θα πρέπει να επισκεφτείτε το Ουσμπεκιστάν, που είναι ένας από τους ωραιότερους προορισμούς του κόσμου. Τη σημερινή εκπομπή θα τη συνοδεύουν διαχρονικά ξένα τραγούδια, τα οποία έχουν την εξής ιδιαιτερότητα. Είχανε πολλά εκατομμύρια views στο YouTube, και μεταξύ τους βέβαια μπορεί να απέχουν χρονικά μέχρι και μισό αιώνα. Ακούστε τα όμως, και θα ξεκινήσω, για να σημειώσω, μισό λεπτό το έχω σημειωμένο ποιο είναι, με τους Άμπα και το Dancing Queen.

Λοιπόν, και καλά ξεκίνησα, αλλά ξέχασα να σας αναφέρω και το όνομα της εκπομπής και το όνομα του σταθμού, αλλά και το όνομά μου, έτσι. Θα αρχίσω από το τέλος. Με λένε Μιχάλη Παπαδάκο και ήμουνα δημόσιος υπάλληλος και τώρα συνταξιούχος. Τα τελευταία 35 χρόνια κάνω κατά κανόνα, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις βέβαια, αλλά γιατί ο κανόνας θα ήταν, ένα μεγαλούτσικο ταξίδι το χρόνο. Σαν συνταξιούχος έχω πλέον άπλετο από αυτόν και μπορώ να κάνω πολλά ταξίδια, αλλά δεν έχω τα απαραίτητα χρήματα. Αυτά στη χώρα μας τα έχουν όσοι φοροδιαφεύγουν. Οπότε αρκούμε σε ένα ταξίδι και μοναδικό και δει σε χώρες χαμηλού κόστους. Και το φετινό σε Ρωσία, Καζακστάν και Ουσμπεκιστάν ήταν αυτό ακριβώς, χαμηλού κόστους. Ήταν ένα φθηνό ταξίδι, έτσι. Μείναμε σε ξενοδοχεία που δεν υπερεύαιναν σε καμία περίπτωση τα 25 ευρώ, ήταν γύρω στα 20 κατά βάση. Το φαγητό μας ήταν της τάξης των 8-10 ευρώ και τα καύσιμα κόστιζαν πλην της χώρας μας περίπου 60 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο, αφού αυτό το ταξίδι που σας αφηγούμε έγινε οδικός. Πάμε τώρα στο όνομα της εκπομπής. Μουσικά μοτοταξίδια. Τα μουσικά μοτοταξίδια, λοιπόν, φίλοι μου, είναι ένα κράμα τραγουδιών που μου αρέσουν εμένα και που μπορεί να είναι από έντεχνα ελληνικά μέχρι η ροκ τη δεκαετία του 60, αλλά μπορεί να ακούσετε και μουσική από τα βιντεάκια του TikTok. Είναι αυτό που λένε ό,τι του φανεί, του λέω το Στεφανή. Και τέλος, αυτή η εκπομπή βγαίνει στον αέρα κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα, ενώ αναμεταδίδεται την Κυριακή το βράδυ στις 10 από το Ράδιο Ένωση στους 97,3. Και ιντερνετικά, έτσι, και ιντερνετικά όμως ακουγόμαστε στη διεύθυνση radioenosi.gr. Μάλιστα, στο site του σταθμού, εκτός από το να με ακούτε, μπορείτε να δείτε και το χάρτη της διαδρομής που ακολούθησα, αλλά και φωτογραφίες από τα μέρη που επισκεφθήκαμε με τη γυναίκα μου, γιατί πάντοτε οι δυο μας ταξιδεύουμε. Πάμε πάλι λοιπόν στην Αστάνα για να σας πω τι ακόμα είδαμε. Σας μίλησα προηγουμένως για τον πύργο Μπαϊτερέκ που βρίσκεται στη μέση μιας απέραντης μακρόσθενης πλατείας που ονομάζεται Πλατεία Ανεξαρτησίας και κάθε πόλη ή χωριό του Καζακστάν η πλατεία του ονομάζεται Πλατεία Ανεξαρτησίας. Το είχαν φαίνεται μεγάλο καημό να ανεξαρτικοποιηθούν από την Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, στη μια άκρη της πλατείας δεσπόζει το Προεδρικό Μέγαρο και στην άλλη, η οποία άλλη, το κτίριο ακριβώς απέναντι, απέχει 3,5 χιλιόμετρα. Φανταστείτε τώρα μήκος πλατείας, 3,5 χιλιόμετρα. Στην απέναντι λοιπόν πλευρά υπάρχει ένα εμπορικό κέντρο που έχει δανειστεί το σχήμα του από τις παραδοσιακές γιούρτες των νομάδων του Καζακστάν. Σε όλο το μήκος αυτής της τεράστιας παραλληλόγραμμης πλατείας υπήρχαν εντυπωσιακά συντριβάνια, δεν μπορώ να πω, καταπληκτικά. Υπήρχαν και όμορφα μικροσκοπικά μαγαζάκια που σέρβιραν καφέ και παγωτά. Εμείς μετά τον πύργο κινήσαμε προς το... Ο πύργος είναι στη μέση της πλατείας τώρα. Εμείς λοιπόν κινήσαμε προς το Προεδρικό Μέγαρο που μοιάζει πάρα πολύ με το Προεδρικό Μέγαρο της Γεωργίας στην Τυφλίδα. Το λέω για όσους έχουν πάει εκεί. Βρισκόταν λοιπόν στην αριστερή όχθη του ποταμού Ισίμ, το Προεδρικό Μέγαρο, και είναι ο χώρος εργασίας και διαμονής του Προέδρου Κασίμ Τοκάγεφ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Ναζαρμπάγεφ. Και οι δύο δημοκράτες που λένε, είναι από τους δημοκράτες που βγαίνουν εκεί με 99%. Το παλάτι, γιατί για παλάτι επρόκειτο, έχει στη μέση ένα μπλε και χρυσό τρούλο και στην κορυφή του ένα χρυσό άγαλμα που περιλαμβάνει ένα ήλιο με 32 ακτίνες και πάνω από αυτόν υπάρχει ένας αετός της Τέπας, ο οποίος πετά πάνω από τον ήλιο. Τώρα ήρθε όμως η ώρα για ένα τραγούδι, γιατί θα βρεθείτε να με ακούτε, για να δω ποιο τραγούδι θα σας βάλουμε όμως. Α, είναι οι Bee Gees στο How Deep Is Your Love.

Λοιπόν, μήπως φίλοι μου έφτασε η εποχή του να αρχίσετε κι εσείς να σχεδιάζετε ένα ταξίδι εκτός Ελλάδος. Δεν αντιλέγω πως πανέμορφη είναι η χώρα μας, αλλά ρε παιδί μου, πως γίνεται όλοι οι άνθρωποι στις χώρες που επισκέφθηκα ως τώρα να πιστεύουν πως ωραιότερη είναι η δική τους. Και ναι μεν εμείς έχουμε αρχαιότητες, αλλά τέτοιες έχουν και οι Ιταλοί, έχουν και οι Αιγύπτιοι. Και ωραία βουνά έχουμε, έτσι. Αλλά στην Αυστρία και την Ελβετία υπάρχουν ωραιότερα. Όσο για τα κτίρια, εμείς φροντίσαμε ό,τι όμορφο είχαμε να το γκρεμίσουμε και να το αντικαταστήσουμε με πολυκατοικίες, ενώ άλλοι λαοί τα διατήρησαν για να τα θαυμάζουν οι ίδιοι και οι επισκέπτες τους. Πείτε μου τώρα, σας παρακαλώ, έτσι με το χέρι στην καρδιά, τι σοή πρωτεύουσα θα ήταν η Αθήνα χωρίς την Ακρόπολη, άντε και το Λυκαβητό. Και πάψτε επιτέλους να πιστεύετε πως είμαστε ο περιούσιος λαός. Και άλλοι έχουν ιστορία, και άλλοι έχουν φιλοσόφους και ποιητές. Επιτέλους ξεκαβαλίστε. Και ο μόνος τρόπος για να το κάνετε είναι ταξιδεύοντας και συγκρίνοντας. Ξέρω πως πολλοί ελληναράδες μπορεί τώρα να άλλαξαν και σταθμό, αλλά ουδόλως με ενδιαφέρει. Πάμε παρακάτω. Και συνεχίζω για αυτά που είδαμε λοιπόν στην Αστάνα, την πρωτεύουσα του Καζακστάν. Στον περίβολο λοιπόν του Προεδρικού Μεγάρου σήκωσα το κινητό για να το φωτογραφίσω, τι πιο φυσικό. Πριν προλάβω ρε παιδί μου, ήρθε τρέχοντας ένας οπλισμένος φρουρός και ευγενικά ομολογώ μου δήλωσε πως απαγορεύεται. Και λογικό είναι, αφού τις κατοικίες των δικτατόρων δεν τις φωτογραφίζεις. Τύπης, η χώρα είναι δημοκρατική, έτσι. Αλλά όταν ο πρόεδρος εκλέγεται με 90% κάπως μου φέρνει σε Παπαδόπουλο. Εξήγησα όμως στον νεαρό φρουρό πως ερχόμαστε από την Ελλάδα και μας κοίταζε σαν χαζός. Μετά πιάσαμε και λίγο την κουβέντα, αφού ήξερε και αγγλικά, και λογικό ήταν να ξέρει, φυσικό ήταν να ξέρει και τρία αγγλικά εκεί στην υπηρεσία που υπηρετούσε. Και τελικά μετά πολλά μου επέτρεψε, λέει, να βγάλω δύο φωτογραφίες. Μου το δήλωσε κιόλας. Δύο, δύο του λέω, εντάξει, δύο. Μετά σειρά είχε μια πυραμίδα, η οποία πυραμίδα φυσικά δεν ήταν αρχαία. Στους τουριστικούς οδηγούς αναφέρεται σαν μπαλάτι της ειρήνης και της συμφιλίωσης, που από το 1919 λειτουργεί ως θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο, αλλά και ως χώρος εκδηλώσεων. Το έργο αυτό σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ως μόνιμος χώρος στέγασης του τριετούς συνεδρίου, προσέξτε, ηγετών παγκοσμίων και παραδοσιακών θρησκειών. Ήταν μια πανάκριβη κατασκευή, αφού στήχησε το ηλικιώδες ποσόν των 58 εκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά άμα είσαι πετρέλαια, τι σε νοιάζουν αυτά τώρα, σιγά. Διάβασα και μου έκανε εντύπωση ένα στοιχείο της κατασκευής του που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο κτίριο στον κόσμο. Η μία πλευρά, λέει, της πυραμίδας είναι στερεωμένη σταθερά στο έδαφος. Οι άλλες όμως ακουμπάνε επάνω σε ρουλεμάν, ώστε το κτίριο να μπορεί να συστέλλεται και να διαστέλλεται έως και 30 εκατοστά, αφού έχει να αντιμετωπίσει θερμοκρασίες από 40 βαθμούς το καλοκαίρι μέχρι και μείον 40 το χειμώνα. Η πυραμίδα αυτή λοιπόν περιέχει καταλήματα για διαφορετικές θρησκείες, συμπεριλαμβανομένου του Ιουδαϊσμού, του Ισλάμ, του Χριστιανισμού, του Βουδισμού, του Ινδοϊσμού, του Ταοϊσμού και πάση περιπτώσει κάθε άλλη θρησκεία που υπάρχει στον κόσμο. Έχει βέβαια και μια αίθουσα εκδηλώσεων στην οποία γίνεται και κάποιο κινηματογραφικό φεστιβάλ. Είναι και πανεπιστήμιο πολιτισμού, έχει βιβλιοθήκη και είναι και ερευνητικό κέντρο για τις εθνοτικές και γεωγραφικές ομάδες του Καζακστάν. Η βασική ιδέα όμως ήταν από τη μία στο να υπάρξει ως παγκόσμιο κέντρο θρησκευτικής κατανόησης, απάρνησης της βίας και προώθησης της πίστης και της ανθρώπινης ισότητας, και από την άλλη να εκφράσει το πνεύμα του Καζακστάν, όπου πολιτισμοί, παραδόσεις και εκπρόσωποι διαφόρων εθνικοτήτων συνυπάρχουν με ειρήνη και αρμονία. Όντως συνυπάρχουν, διότι βλέπεις και εκκλησίες, βλέπεις και τζαμιά δίπλα-δίπλα και οι κάτοικοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα μεταξύ τους. Εμείς δυστυχώς το είδαμε μόνο εξωτερικά, αφού φτάσαμε αργά και είχε κλείσει. Βλέπετε, έκλεινε στις 7 το απόγευμα
και εγώ το είχα ξεχάσει. Λοιπόν, η εκπομπή μου, όπως ξέρετε, λέγεται Μουσικά με το Ταξίδια, που εκτός από αυτά που λέω πρέπει να βάζω και κάποια τραγούδια. Θα συνεχίσω τώρα με το Have You Ever Seen The Rain από τους Creedence Clearwater Revival.

Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και πιστοί φίλοι της εκπομπής μου, ποτέ δεν είναι αργά να πραγματοποιήσετε μια φαντασίωσή σας. Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε ένα τόσο μεγάλο ταξίδι όσο αυτό που σας αφηγούμε. Πηγαίνετε για αρχή κάπου κοντά. Θα σας πρότεινα την Ιταλία, που όμως δεν πάβει να είναι ένας ακριβώς προορισμός. Αν και αυτό βέβαια εξαρτάται από την ηλικία σας και από τις εμπειρίες σας. Ακόμα και σε χώρες με υψηλό οικονομικό επίπεδο, που σημαίνει ακριβές, εάν είσαστε νέοι και εξοικειωμένοι με το κάμπινγκ, μπορείτε να τη βγάλετε ιδιαίτερα οικονομικά. Όμως πολύ φθηνά θα σας έρθει αν μείνετε σε μια πανσιόν, έτσι με κοινό στο μπάνιο, αλλά και αν τρώτε street food. Στην κεντρική Ευρώπη δεν υπάρχει οικοδομικό τετράγωνο χωρίς το κεμπαμτζίδικο του Κούρδου ή μια πιτσαρία ή ακόμα ενός σούπερ μάρκετ με έτοιμα φαγητά. Ένας ακόμα φθηνός προορισμός είναι η Τουρκία, αλλά και η Βουλγαρία και η Αλβανία και γενικά τα Βαλκάνια. Με εξαίρεση βέβαια την Κροατία που είναι πανάκριβη, ειδικά το κατά καλό καιρό. Άιντε ρε παιδιά, τολμήστε το. Όμως αν πραγματικά θέλετε να δείτε πράγματα και να ενσωματωθείτε με τον κόσμο, μην πάτε με παρέα. Έτσι. Η παρέα είναι καλή, αλλά για ένα διήμερο στην Ελλάδα. Πηγαίνετε με μια φίλη σας, πηγαίνετε με ένα φίλο σας, πηγαίνετε με το τέρι σας. Πάμε παρακάτω. Να σας πω τι άλλο είδαμε στην Αστάνα. Σας είπα προηγουμένως πως στην απέραντη πλατεία, την πλατεία Ανεξαρτησίας, υπήρχε στη μια μεριά το Προεδρικό Μέγαρο και στην άλλη μια τεραστίων όμως διαστάσεων σκηνή. Αυτή η σκηνή, δεν ήταν σκηνή βέβαια, είχε το σχέδιο, έμοιαζε με σκηνή. Αυτό λοιπόν ήταν το κέντρο ψυχαγωγίας Χαν Σατήρ. Μας βγήκε η γλώσσα βέβαια μέχρι να φτάσουμε, γιατί έκανε θανατερή ζέστη και τελικά ήταν μάπα το καρπούζι, αφού επρόκειτο για ένα εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο. Για μια-δυο φωτογραφίες απ' έξω, καλό ήταν, αλλά μέχρι εκεί. Και αυτό βέβαια λόγω του ασυνήθιστου σχεδιασμού του, που έμοιαζε με μια γιούρτα απλωμένη μέσα στις ατέλειωτες στέπες του Καζακστάν. Μέσα υπήρχαν ακριβά καταστήματα με επώνυμες μάρκες, πολύ ακριβά, πολύ πιο ακριβά από την Ελλάδα, που απευθυνόντουσαν στην ντόπια νομεκλατούρα. Υπήρχαν εστιατόρια, υπήρχε ένα χαζολούνα πάρκ, υπήρχε και ένα υδάτινο πάρκο με θαλασσινή άμμο, λέει, που την έφεραν, λέει, από τις Μαλδίβες. Τέλος πάντων, το εσωτερικό πάντως παρουσίαζε μια έντονη εικόνα παρακμής. Όταν πήγαμε εμείς γινόντουσαν καλλιστεία μικρών κοριτσιών, μικρών εννοώ του δημοτικού, με τις περήφανες μαμάδες να περιφέρουν τα καλοντημένα και πραγματικά όμορφα παιδάκια τους πέρα δόθε. Για μένα ήταν ένα μάλλον λυπηρό θέαμα. Μία μαμά μάλιστα έστειλε την κόρη της να φωτογραφηθεί με τη γυναίκα μου. Τελικά το τουριστικό αξιοθέατο είμαστε εμείς, αφού άλλους ξένους δεν συναντήσαμε στην Αστάνα. Δύο αναμνηστικά που αγοράσαμε για τις κόρες μας ήταν πραγματικά πανάκριβα και μετάνιωσα που τα πήρα, αφού τα ίδια στο Τέμου θα τα έβρισκα με 3 ευρώ και εκεί τα πλήρωσα 30. Και αν τα πήρα ήταν επειδή δεν είχαμε δει σε όλη την πόλη κάτι να αγοράσουμε, γιατί, για να τη θυμόμαστε βέβαια, και όπως σας είπα, γιατί το Καζακστάν απλά δεν είναι τουριστικός προορισμός. Το αυτοκίνητο το είχα αφήσει στο πάρκινγκ κάπου εκεί στη μέση της πλατείας. Τα πάρκινγκ ήταν δωρεάν και κάθε αξιοθέατο είχε και ένα τεράστιο πάρκινγκ, έτσι πληροφοριακά. Όταν φτάσαμε είδα από μακριά πως παραδίπλα υπήρχε ένα περιπολικό με τον αστυνομικό να παρατηρεί το αυτοκίνητό μας γύρω-γύρω και κάτι να σχολιάζει με τον συνάδελφό του. Ομολογώ ότι θορυβήθηκα, έτσι, γιατί με αυτά τα καθεστώτα ποτέ δεν μπορεί να είσαι ήσυχος. Με πλησίασαν και πολύ ευγενικά και θα έλεγα ντροπαλά με ρώτησαν από πού είμαστε. Όταν άκουσαν τη λέξη Ελλάδα, έλαμψε ρε παιδιά το πρόσωπό τους. Μας άρχισαν τις χειραψίες και δεν έκρυβαν τον ενθουσιασμό τους που συναντήσαν Έλληνες. Ακούσε ένα τραγούδι τώρα.

Λοιπόν, ήταν οι Dire Straits και το αδέλφια στο στρατό, Brothers in Arms. Λοιπόν, χίλια μύρια κύματα μακριά από το Αϊβαλί, 8.000 χιλιόμετρα από το σπίτι μας στα άσπρα σπίτια. Τόσα είχαμε κάνει μέχρι την πρωτεύουσα του Καζακστάν, την Αστάνα, και ακόμα είμαστε στη μέση του ταξιδιού. Παρεπιπτόντως τώρα, έτσι, μια και είπα το Αϊβαλί, έτσι. Από τα Αϊβαλί ήταν η μια γιαγιά μου, από τη μητέρα μου, και από το Τσεσμέ η μητέρα του πατέρα μου. Και οι δυο από τις χαμένες πατρίδες, πληρώνοντας τις μακακίες αφενός του Βενιζέλου, αφετέρου του βασιλιά Κωνσταντίνου. Για μένα ήταν και οι δύο υπεύθυνοι, και την πλήρωσαν βέβαια αυτοί που έφταιγαν λιγότερο. Η άποψή μου, έτσι. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει διαφορετική. Τώρα, τι άλλο είδαμε στην Αστάνα? Είδαμε ένα πολυλειτουργικό πολιτιστικό συγκρότημα που άνοιξε, λέει, για τον εορτασμό της 10ης επετείου από τη μετεγκατάσταση της πρωτεύουσας Αστάνα από το Αλμάτι. Το Αλμάτι ήταν η προηγούμενη πρωτεύουσα και είναι και η μεγαλύτερη πόλη του Καζακστάν, και μετά η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στην Αστάνα. Αυτό λοιπόν ήταν ένα τεράστιο κυκλικό και γυρτό κτίριο καλυμμένο με μπλε τζάμια, πολύ κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο, με αίθουσες διαλέξεων και συναυλιών, που δυστυχώς και αυτό, επειδή ήταν Σάββατο, ήταν κλειστό. Θα μου πεις τώρα και τι χαρά θα σε έπαιρνε να το δεις μέσα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού πήγαμε θα το βλέπαμε. Ο μεγάλος μου καημός, ρε παιδιά, είναι ότι θα ήθελα να μένω σε ένα μέρος μέχρι να το χορτάσω. Θέλεις 2 μέρες, θέλεις 10, θέλεις 1 μήνα, να δω, βρε παιδί μου, τα πάντα. Υπολόγιζα πως παίρνοντας τη σύνταξη που δικαιούμουν και για αυτήν είχα πληρώσει, πως κάτι θα κατάφερνα. Αν όχι να μένω 1 μήνα κάπου, έστω για μια εβδομάδα. Υπολόγιζα όμως χωρίς τον ξενοδόχο που λέει ο λαός. Πού να φανταστώ πως θα μου έκοβα τη μισή σύνταξη. Και δεν έφτανε αυτό, αλλά έχουν να μου δώσουν αύξηση από το 2011. Αυτό και αν είναι ξεφτύλα. Τέλος πάντων, ας μην είμαι και αχάριστος, αφού αυτά που έχουμε δει με τη γυναίκα μου, λίγοι συμπατριώτες μου τα έχουν αντικρίσει. Ξέρω, υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχουν όμως και καλύτερα. Σας έχω πει λοιπόν πως έχω και ένα κόλλημα με τα μεγαλειώδη ανθρώπινα έργα. Και αυτά συνήθως τα ανθρώπινα έργα τι είναι? Είναι κάστρα, είναι παλάτια και καθεδρικοί ναοί. Η Αστάνα δεν είχε ούτε παλιά κάστρα, ούτε ανάκτορα. Είχε όμως, σαν μουσουλμανική χώρα, το μεγαλύτερο τζαμί του Καζακστάν, αλλά και ολόκληρης της Κεντρικής Ασίας. Κάποιοι από τους ακροατές, συγγνώμη, θα έχουν επισκεφθεί σίγουρα την Κωνσταντινούπολη και θα έχουν θαυμάσει το Σουλτάν Αχμέτ ή το Σουλεϊμάνιγε. Αλλά τα τουρκικά τζαμιά συνήθως αντιγράφουν σε γενικές γραμμές στην Αγία Σοφιά. Το Χαζράτ Σουλτάν, έτσι λεγόταν αυτό στην Αστάνα, θύμιζε περισσότερο, θα έλεγα, το καθεδρικό του Μιλάνου, για όσους έχουν πάει. Ίσως επειδή και τα δύο ήταν πομπόδι και λευκά. Η κατασκευή λοιπόν αυτού του τζαμιού, του μεγαλύτερου, όπως σας είπα, στην Κεντρική Ασία, διήρκεσε 3 χρόνια και εγκαινιάστηκε το 2012. Το κολοσσιαίο κτίριο δεν μοιάζει με τζαμί. Μοιάζει με ένα ανατολίτικο παλάτι, το οποίο στο χτίσιμο συμμετείχαν πάνω από 1500 οικοδόμοι που δημιούργησαν το πιο όμορφο ορόσημο της Αστάνα. Το τζαμί ονομάστηκε Χαζράτ Σουλτάν προς τιμή ενός Αγίου του 12ου αιώνα, του Ισλάμ βέβαια, ο οποίος ήταν ποιητής και φιλόσοφος γνωστός σε ολόκληρη την επικράτεια της Κεντρικής Ασίας. Είναι δε τόσο μεγάλο το συγκρότημα που καταλαμβάνει χώρο, αν είναι δυνατόν, 120.000 τετραγωνικών μέτρων και είναι ικανό να φιλοξενήσει έως και 10.000 άτομα. Μας έκανε εντύπωση που εκτός από τον καθεαυτό τόπο προσευχής υπήρχαν μέσα βιβλιοπολία με θρησκευτικά βιβλία, εννοείται, υπήρχε μια τεράστια υπερπολυτελής αίθουσα γαμήλιων τελετών, υπήρχαν πολλές αίθουσες για αυτούς που ήθελαν να μελετήσουν το Κοράνι και φυσικά μπάνια για το πλήσιμο των ποδιών, γιατί ο σωστός μουσουλμάνος πριν μπει στον ιερό χώρο πρέπει να πλύνει τα ποδάρια του. Όλα ανεξαιρέτως τα τζαμιά έχουν στον εξωτερικό χώρο, σε ένα κυκλικό κτίσμα,
συνήθως όμορφο έτσι και ιδιαίτερο, περιμετρικά βρύσες, όπου οι πιστοί τα παλιά χρόνια, όταν δεν υπήρχε τρεχούμενο νερό στα σπίτια, έπλαιναν τα πόδια τους. Σήμερα, όπως έχω διαπιστώσει, μόνο κάτι παλιοί παραδοσιακοί παππούδες έτσι τηρούν τη διαδικασία. Και είναι έτσι μια ιδιαίτερη εικόνα για φωτογραφία. Ακούστε ένα τραγούδι τώρα.

Λοιπόν, να σας τα πω. Άντε άλλη μία. Τρίτη 6 με 8 ακούτε τα μουσικά μου, το ταξίδι από το Ράδιο Ένωση 97,3, το σταθμό των εργαζομένων στο εργοστάσιο του αλουμινίου στα άσπρα σπίτια της Βιωτίας. Το οποίο αλουμίνιο ανήκει στον όμιλο Μυτιλινέου, γνωστά πράγματα. Και εγώ είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος, που σας αφηγείτε κάθε τρίτη απόγευμα ταξίδια από τις 6 μέχρι τις 7, για να συνεχίσει μέχρι τις 8 κάποιος καλεσμένος μου, που είτε έχει ταξιδέψει με τη μηχανή του ή το αυτοκίνητό του εκτός Ελλάδος, ή κάποιος συγγραφέας που μετέφερε τις ταξιδιωτικές του αναμνήσεις στο χαρτί. Και οι δύο συνήθως μας και σας δίνουν χρήσιμες πληροφορίες που μπορείτε να επαναφέρετε στη μνήμη σας όταν επιτέλους αποφασίσετε κι εσείς να δείτε ή διεισόμαση κάποια από τα θαύματα του πλανήτη μας, είτε ανθρώπινα είναι αυτά είτε δημιουργήματα της φύσης. Πριν το τραγούδι αναφέρθηκα στο τζαμί Χαζράτ Σουλτάν, έτσι, της Αστάνα, ένα από τα ωραιότερα του κόσμου. Δεν έχω δει παρά μόνο φωτογραφίες από αυτό στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου και ξέρω ότι είναι το μεγαλύτερο του κόσμου. Και παρότι έχω επισκεφθεί με τη μηχανή μου το Μαρόκο, δεν είχα τον απαιτούμενο χρόνο να επισκεφθώ την Καζαμπλάνκα, γνωστή συν τις άλλες και από τη διάσημη ταινία με τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και την Ίνγκριντ Μπέρκμαν. Έτσι, Καζαμπλάνκα λέγονταν και το έργο. Κατασκοπικό είναι, παρεμπιπτόντως. Δεν θα σας κρύψω πως παρά το γεγονός πως πρόσκυμε εχθρικά, έτσι, εχθρικά σε όλα ανεξαιρέτως τα δόγματα, αυτό το κατάλευκο μαρμάρινο οικοδόμημα δεν χόρτενα να το παρατηρώ. Η δε κεντρική αίθουσα της προσευχής, ρε παιδιά, τι ήταν αυτό, υποστηριζόταν από ογκώδεις μαρμάρινους κύονες με φοβερούς πολυέλαιους, οι οποίοι ενίσχυαν την εικόνα αυτή της μνημειώδους κατασκευής. Στο ισόγειο υπήρχε και, όπως σας είπα, και εστιατόριο με πληθώρα φαγητών και όλα σε πολύ πολύ χαμηλές τιμές. Όπου εκεί λοιπόν είδα τηγανιτά ψάρια που τα λυμπίστηκα, αφού ψάρι είχα να φάω από την Ελλάδα, και πήρα ένα λαβράκι τηγανιτό σε πακέτο που το έφαγα στο δωμάτιο, γιατί το ρεστοράν που ήταν κάτω από το ξενοδοχείο τα Σάββατα ήταν κλειστό. Κάναμε και μια στάση σε ένα σούπερ μάρκετ και πήραμε και μπύρες, πήραμε και ντομάτες και την κάναμε τα ράτσα. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, όσον αφορά την Αστάνα. Αν με ρωτούσε κάποιος εάν θα ξαναπήγαινα, όχι. Όχι, θα απαντούσα αρνητικά. Εμένα μου αρέσει να βυθίζουμε στο παρελθόν μιας πόλης. Με εξιτάρουν τα ιστορικά κέντρα. Με εξετρελαίνει ο Μεσαίωνας και η Αναγέννηση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως αδιαφορώ για την τεχνολογία. Και βέβαια με τα χαράς θα επιδιώξω να επισκεφθώ ένα μουσείο αεροπλάνων ή αυτοκινήτων ή ατμομηχανών. Η μόνη που δυσανασχετεί όταν την τραβολογάω σε αυτά τα μουσεία και δικαίως είναι η γυναίκα μου. Όχι, μου λέει, όχι, όχι άλλα τρένα, όχι άλλα αεροπλάνα. Από την άλλη, μας αρέσει βέβαια να καθόμαστε σε ένα παγκάκι, σε ένα πάρκο ή μια πλατεία και να χαζεύουμε και τον κόσμο. Όπως μας αρέσει να βλέπουμε τις πραγματικές συνθήκες που ζουν οι κάτοικοι μιας μεγαλούπολης, έτσι. Εξυπακούεται πως δεν θα κάνουμε βόλτα στο 13ο διαμέρισμα του Παρισιού, γιατί πιθανώς ή πιθανότατα θα μας ληστέψουν στην καλύτερη ή θα μας μαχαιρώσουν στη χειρότερη. Βέβαια δεν θα πάμε, και όχι, δεν θα ξαναπάμε στη Μασσαλία. Όχι, με τίποτα, ρε παιδιά. Αρκετά τρομοκρατηθήκαμε και κατά σύμπτωση γλιτώσαμε. Μασσαλία, γιοκ. Ένα μεγάλο χ. Όπως σταθήκαμε τυχεροί στο Μπάρι. Έτσι, στο Μπάρι της Ιταλίας, που ευτυχώς ένας αστυνομικός μας είδε στην κακόφημη περιοχή που κατά λάθος βρεθήκαμε και μας έβγαλε στην Εθνική Οδό. Εκείνος μας είπε το πόσο τυχεροί υπήρξαμε που πέσαμε στην αντίληψή του. Ευτυχώς όμως, εάν ψάξετε στο διαδίκτυο, εύκολα σήμερα θα βρείτε τις περιοχές που πρέπει να αποφύγετε. Μια φορά στα πρώτα μου ταξίδια στην Ιταλία, χωρίς να το ξέρω, βρήκα ξενοδοχείο κοντά στο σταθμό του τρένου της Νάπολη. Δεν ήταν τυχαίο που τα ξενοδοχεία εκεί ήταν φτηνά. Λοιπόν, μας κλέψανε. Αναμενόμενο, θα σκεφτεί ο ψαγμένος ταξιδιώτης. Βρε άνθρωπε, στην Νάπολη πήγαινες. Δεν ήξερες. Δεν ρώταγες. Εντάξει, μας έγινε το πάθημα, μας έγινε μάθημα. Τραγούδι.

Και θα συνεχίσω, φίλοι μου, από εκεί που σας άφησα. Στο Καζακστάν δεν σκοπεύω να ξαναπάω. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο για το Ουσμπεκιστάν. Σε αυτό, εάν μου δινόταν η ευκαιρία, θα ξαναπήγαινα με χίλια. Ίσως όχι στην Ταυσκένδη, αλλά στη Χίβα, την Μπουχάρα και τη Σαμαρκάνδη δεν το συζητάω. Γι' αυτό σας λέω, πηγαίνετε στο Ουσμπεκιστάν, έστω και αεροπορικός. Και όταν φτάσετε, χρησιμοποιήστε το τρένο. Κάντε το και θα με ευγνωμονείτε. Αφήσαμε λοιπόν την Αστάνα Κυριακή πρωί και κινήσαμε για το Πετροπαύλ. Έτσι λέγεται, Πετροπαύλ. Θεωρητικά στο πρόγραμμα που είχα βγάλει θα κατευθυνόμουν στην πόλη Ακτομπέ και μετά Ατυράου, με προοπτική να μείνουμε για μια ακόμα μέρα στην υπέροχη ρώσικη πόλη του Αστραχάν στις εκβολές του Βόλγα. Αυτό σήμαινε πως έπρεπε να επαναλάβω το κομμάτι Ατυράου Αστραχάν. Πράγμα αδύνατον. Αδύνατον, γιατί ο δρόμος ήταν εντελώς εξαθλιωμένος και φοβόμουν πως το αυτοκίνητό μας δεν θα κατάφερνε να ανταπεξέλθει. Αρκετά το είχα ήδη ταλαιπωρήσει. Πέρασε τη μια φορά, αλλά δεν ήμουν σίγουρος αν θα τα κατάφερνε και τη δεύτερη. Η συγκεκριμένη διαδρομή ήταν τραγική. Διαλυμένος κομματόδρομος και τόσες λακκούβες που ήταν αδύνατο να τις αποφύγεις. Και αν έπεφτες μέσα, που θα έπεφτες αναγκαστικά, τις ανέβαινε σαν τάγκς έτσι για να ξαναβγείς. Άπειρες δαλίκες που άλλαζαν τα κομματιασμένα λάστιχα στην άκρη του δρόμου και αυτοκίνητα με τους οδηγούς στην άκρη να τραβάνε τα μαλλιά τους. Και όχι πως ήταν κάποιος έρημος δρόμος. Κίνηση εθνικής οδού είχε. Όσο για τη σκόνη, υπήρχαν κομμάτια που η ορατότητα περιοριζόταν στα 10 μέτρα. Μεγάλο μέρος το έκανα ακροβατώντας στο χείλος του δρόμου με το χαντάκι να απέχει 5 πόντους. Εκεί ήταν, που ήταν λίγο απάτητο και μπορούσε τουλάχιστον η μία πλευρά του αυτοκινήτου να μην χτυπιέται. Ή αλλιώς πέρναγα μέσα από τα χωράφια, όπως και άλλοι εξάλλου. Μόνο κάτι τεράστια Land Cruiser, κάτι Toyota Land Cruiser, κινιόντουσαν κάπως άνετα και κάποια Νίβα, τον οποίο η οδηγία διαφορούσε έτσι και πήγαινε αέρα πατέρα. Όλοι οι υπόλοιποι σερνόμαστε με 5 χιλιόμετρα. Κατόπιν τούτου, αποφάσισα να φτάσω στο Αστραχάν, μπαίνοντας από βόρεια στη Ρωσία, στο ύψος της Αστάνα, πιστεύοντας πως ο δρόμος θα ήταν καλύτερος. Και όντως ήταν, αν και δεν έλειψαν και εκεί εντελώς τα άσχημα κομμάτια. Η πόλη Παύλονταρ του Καζακστάν που διανυκτερεύσαμε ήταν δίπλα στα ρώσικα σύνορα, απήχανε μόνο 70 χιλιόμετρα. Είχα βάλει στο GPS λοιπόν τη διεύθυνση του διαμερίσματος, ώσπου άκουσα το φτάσατε στο προορισμό σας. Ο καιρός ήταν άθλιος. Έβρεχε, έκανε κρύο και μια συννεφιά, ρε παιδιά, που αν και ήταν 4 το απόγευμα, θύμιζε πιο πολύ έκλειψη ηλίου. Μιλάμε για σκοτεινιά. Έχω σταματήσει λοιπόν στον κεντρικό δρόμο με απέσιες πολυκατοικίες και λόγω της αντάρας η διάθεσή μου, όσο αντιλαμβάνεσαι, δεν ήταν η καλύτερη. Βγαίνω από το αυτοκίνητο, κοιτάζω τα κουδούνια μιας πολυκατοικίας, κοίταξα τα κουδούνια, δεν καταλάβαινα τι γράφανε και τι θα μπορούσα να καταλάβω στα ρώσικα. Είχα μείνει μέση βροχή χωρίς να ξέρω τι να κάνω. Εν τω μεταξύ δεν είχα και ίντερνετ για να τηλεφωνήσω στον ιδιοκτήτη, αλλά και να είχα τώρα πώς θα του έλεγα που βρισκόμουν. Ήτανε μια, ρε παιδιά, από εκείνες τις στιγμές που λες, ρε παιδιά, δεν καθόμουν σπίτι μου. Εν τω μεταξύ ερημιά του διαόλου. Δεν πέρναγε άνθρωπος. Τίποτε, κανείς δεν κυκλοφορούσε με τα πόδια. Ψυχή. Και εγώ σαν χαζό στη μέση του πεζοδρομίου να περιμένω να περάσει κανένας νέος άνθρωπος με την ελπίδα μπας και ήξερε 5 αγγλικές λέξεις. Μετά από ώρα σκάει μια παρέα από 3 κορίτσια. Τις πλησίασα, αν και αισθανόμουν και λίγο αμήχανα, μην νομίζουν ότι τους κολλάω. Τις σταμάτησα όμως και τις παρακάλεσα να τηλεφωνήσουν στον αριθμό που μου είχε δώσει, που είχα πάρει από το site του Ostrovok, έτσι, αυτό το site, με αυτό το site. Από αυτό το site τέλος πάντων κλείνει σε ξενοδοχεία στη Ρωσία, διότι booking.com δεν δουλεύει, και από αυτό για έβρισκα καταλήματα, έτσι. Και με νοήματα τους έδωσα να καταλάβουν και να να καταλάβουν ότι είχαν ένα πρόβλημα και ότι έπρεπε να πάρουν αυτό το νούμερο και να εξηγήσουν το ακριβές σημείο που βρισκόμουν, δείχνοντας και το αυτοκίνητο και βασικά το χρώμα του, για να το αναγνωρίσει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού όταν ερχότανε. Και βέβαια τους είπα να αναφέρουν και το όνομά μου. Όλα αυτά με νοήματα, έτσι. Θα έλεγα ότι ήταν κωμωδία, αλλά σε τραγωδία έφερνε η όλη κατάσταση. Ευτυχώς οι κοπέλες συνεννοήθηκαν και μου είπαν να περιμένω κανένα τέταρτο και ο ιδιοκτήτης θα κατέφτανε.
Πολλά σπασίμπα τους είπα, ρε παιδιά. Σπασίμπα, σπασίμπα, σπασίμπα. Δηλαδή, ευχαριστώ, ευχαριστώ, αφού ήταν και μία από τις ελάχιστες ρώσικες λέξεις που ήξερα. Λοιπόν, δεν θα βάλω άλλο τραγούδι τώρα, θα συνεχίσω πάλι γιατί ο χρόνος με πιέζει λιγάκι. Λοιπόν, Ράδιο Ένωση και Μουσικά Μοτοταξίδια, όπου κάθε Τρίτη στις 6 ο Μιχάλης Παπαδάκος σας μεταφέρει τις αναμνήσεις του από το οδηπορικό του στην Κεντρική Ασία. Τελικά, για να μην πολυλογώ, φάνηκε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που περιέργως ήξερε αγγλικά, αλλά μου δήλωσε πως το διαμέρισμα που είχα κλείσει είχε πρόβλημα με τα υδραυλικά του και αν ήθελα μπορούσα να ακυρώσω την κράτηση ή να μας δείξει ένα άλλο. Θα την έκανα. Άντε, είπα, δείξε μου το άλλο. Τον ακολούθησα, ήταν και τρεχαλιτός μέσα στη βροχή. Έτρεχε ανάμεσα στα αυτοκίνητα, έκανε σφήνες. Βλέπετε, εντάξει, πόλη του ήταν, την ήξερε. Και μας οδήγησε σε μια περιοχή από αυτές που βλέπετε σε ρώσικες ταινίες, με πολυκατοικίες σε κακή κατάσταση, εγκατελειμμένα αυτοκίνητα, λάσπες και ξέχυλους κάδους σκουπιδιών. Εντελώς απογοητευτικό το σκηνικό. Αλλά ποιος είχε τώρα διάθεση να αρχίσει το ψάξιμο από την αρχή μετά από 500 χιλιόμετρα και με αυτόν τον καιρό. Άντε να το δω, του είπα. Αναβήκαμε κάτι σκάλες από ένα κλιμακοστάσιο βαμμένο με θαλασσή μπογιά. Και όταν λέω βαμμένο, εννοώ βαμμένο. Οι σκάλες, οι τείχοι, μέχρι και το ταβάνι ήταν βαμμένο με αυτό το ψυχρό χρώμα. Ευτυχώς και περιέργως το διαμέρισμα ήταν καλό. Ήταν όμορφα επιπλωμένο, ήταν καθαρό και επειδή θεώρησε κιόλας ότι μας ταλαιπώρησε, μας το έδωσε και φθηνότερα από αυτό που είχα κλείσει. Είχα κλείσει το προηγούμενο με 20 ευρώ και αυτό μας το έδωσε 17. Καλά ήταν κι αυτό. Μετά από αυτό το χουνέρι δεν ξανάκλεισα διαμέρισμα, μόνον ξενοδοχεία με ρεσεψιόν. Μπορεί τα διαμερίσματα να ήταν αρκετά φθηνότερα, αλλά έπρεπε να δώσεις ακριβή ώρα άφηξης για να σε περιμένει ο ιδιοκτήτης να τον πληρώσεις και να σου δώσει τα κλειδιά, πράγμα ανεφάρμοστο όταν αλλάζεις πόλης οδηγώντας. Το αυτοκίνητο λοιπόν το άφησα στην Αλάν.

φωτογραφίες από τα μέρη που επισκεφθήκαμε. Επίσης, μετά από τις διαφημίσεις που ακολουθούν, θα έχω στην τηλεφωνική γραμμή ένα πολύ έμπειρο μοτοσυκλετιστή, γιατί η λέξη μηχανόβιος τώρα έτσι μου κάνει λίγο χιδέα, το Στέλιο Οικονομάκη από την Κρήτη, που θα μας μιλήσει για τα ταξίδια του.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Φίλοι ακροατές, στην άλλη άκρη της γραμμής έχω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει, από ό,τι μου έχει πει, πολλά ταξίδια με τη μηχανή του.

0: είναι ο Στέλιος Οικονομάκης από την Κρήτη. Σε ποια πόλη της Κρήτης, Στέλιο?
1: Καλησπέρα για εμένα. Από τα Χανιά είμαι εγώ. Τα Χανιά είναι η βάση μου. Και από εκεί ξεκινάω τις εξορμήσεις μου πάντα.
0: Για πες, να ακούσουν και οι ακροατές, αν θέλεις, με τι ασχολείσαι, τι... κάποια πράγματα για τον εαυτό σου.
1: Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με τον τουρισμό. Αλλά το προσπαθώ όσο περισσότερο γίνεται να ταξιδεύω με το σκυλέτα, είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Προσπαθώ να το κάνω κάθε χρόνο.
0: Ωραίος, μπράβο. Ποιο ήταν το κινητρό σου έτσι το, για να ξεκινήσεις τα ταξίδια? Πώς σου ήρθες να πάρεις τη μηχανή και να φύγεις? Τι σε όθησε?
1: Προέρχομαι από μια οικογένεια που τους άρεσε να ταξιδεύει. Δηλαδή, όσο θυμάμαι πίσω τον εαυτό μου, οι γονείς μου ήταν μια βαλίτσα στο χέρι. Όχι με μοτοσυκλέτα, αλλά όπως μπορούσανε.
0: Ναι.
1: Εγώ έπαθα και τη μοτοσυκλέτα, δεν ξέρω το γιατί, από πολύ μικρή ηλικία. Από 14 χρόνια είχα μηχανάκι. Και σιγά σιγά από τα μετά που βγάλα το δίπλωμα στα 16, άρχισα να ταξιδεύω αρχικά στην Κρήτη. Μετά στην Ελλάδα και σιγά σιγά άρχισα να βγαίνω και προς τα έξω.
0: Μάλιστα. Το ταξίδι, φαντάζομαι το σχεδιάζεις μόνος, έτσι, ή το κάνει κάποιος άλλος από την παρέα?
1: Όχι, εγώ σχεδιάζω τα 99,9% τα ταξίδια.
0: Ρωτάστηκε τη γνώμη άλλων, ας πούμε, που έχουν πάει στα ίδια μέρη?
1: Ναι, πάντα. Πάντα συμβουλεύω, πάντα με συζητάω, πάντα διαβάζω. Μ' αρέσει πολύ να διαβάζω πρώτα ταξίδια. Μ' αρέσει το διάβασμα γενικά.
0: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής έχουμε βίους παράλληλους. Δεν μου λες, τι προετοιμασίες έτσι κάνεις πριν φύγεις και πες μου και τι μεταφέρεις μαζί σου? Είσαι άνθρωπος της πανσιόν, του ξενοδοχείου, του κάμπινγκ, τι απ' όλα?
1: Το φτηνό. Δεν θα πάω στο χάλια, αλλά ούτε θα πάω και στο... δεν θα πάω και στη χλίδα. Εκτός αν αυτή η χλίδα κρύβει κάτι μαγικό, ξέρω εγώ, που... και είναι μες στο budget, να το πούμε έτσι. Θα ήθελα να το ζήσω.
0: Ναι, εντάξει. όλοι θα θέλαμε να ζήσουμε και μερικά τέτοια, μερικές. Αλλά συνήθως μας πέφτει λίγο δύσκολο. Άρα ναι, το κάμπινγκ, δηλαδή, ναι, το κάνεις και κάμπινγκ ή το
1: κάνω και κάμπινγκ, αλλά λόγω ότι πρέπει να κουβαλάς αρκετά πράγματα μαζί σου όταν ταξιδεύεις διπλώς, το προσπαθώ να τα αποφεύγω. Θα το κάνω εκεί που δεν έχω άλλη επιλογή.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ κάμπινγκ στη ζωή μου, δεν ξέρω αν έχω χάσει κάτι.
1: Μου αρέσει το κάμπινγκ, το κάνω στην Κρήτη εύκολα. Αλλά στο ταξίδι προσπαθώ να αποφεύγω, αν είναι δυνατόν, να μην κάνω. Υπάρχουν, νομίζω, και πολύ φθηνές επιλογές πια και στις πιο ακριβές χώρες, έτσι μπορεί να τα αποφύγεις εύκολα.
0: Ναι. Δεν μου λες, δεν ξέρω τι μηχανή έχεις, αλλά πριν μου πεις τι μηχανή έχεις, θέλω να μου πεις ποια μηχανή θα ονειρεύεσαι να είχες.
1: Δύσκολη ερώτηση, όχι δύσκολη ερώτηση, βασικά. Δεν συνδέομαι ποτέ σημαντικά με τη μηχανή. Η μηχανή είναι ένα μέσο μεταφοράς. Δηλαδή, ας το βάλω εισαγωγικά, ότι όσο εύκολα, ας πούμε, την αγοράζω, τόσο εύκολα την πουλάω. Ας το πούμε εισαγωγικά τελείως, γιατί εύκολα δεν αγοράζει τίποτα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν έχω κανένα όνειρο να πάρω κάποια μοτοσυκλέτα. Η μοτοσυκλέτα που αυτή τη στιγμή έχω και μου κάνει τη δουλειά της είναι μια χαρά. Έχω ένα Triumph Explorer 1200.
0: Μάλιστα, εντάξει, μια χαρά είναι.
1: Ναι,
0: εντάξει, μπορεί να μην ρεχόσουν να πάρεις κανένα μουλτιστράντα, ξέρω εγώ, 30-40
1: χιλιάδες. Δεν ονειρεύομαι να πάρω καμία μηχανή. Ονειρεύομαι να ταξιδεύω.
0: Σωστός. Εγώ στη ζωή μου δύο μηχανές έχω αλλάξει και έχω ταξιδεύω τα 40 χρόνια. Πες μου όμως και ποιο ταξίδι φαντασιώνεσαι? Δηλαδή, εγώ φαντασιανόμουν τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, να πάω στο Ουσμπεκιστάν. Τα κατάφερα φέτος. Εσύ τι έχεις στο μυαλό σου, έτσι?
1: Κύριε, πάντα το Ταξίδι φαντασιώδων πάντα είναι το επόμενο που σχεδιάζω. Δηλαδή θα πάω στο τρίτο πιο μακρινό. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε μαζί με κάτι άλλα παιδιά να πάμε η Μαλάια του χρόνου. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Και αυτό είναι που φαντασιώνομαι αυτή τη στιγμή, να πάω στα Ιμαλάια.
0: Εγώ το έχεις, φαντάζομαι ότι το έχεις ψάξει, γιατί εγώ το είχα ψάξει το ταξίδι αυτό και είχα πάρει πληροφορίες και από το Μιτσάκη, τον Κώστα, δεν ξέρω αν τον ξέρεις,
1: βεβαίως,
0: ο οποίος το έχει κάνει, αλλά υπήρχε πρόβλημα με το Πακιστάν.
1: Όχι, δεν θα πάμε Πακιστάν, θα πάμε μόνο τα Ινδικά.
0: Από πού θα μπαίνατε στο...
1: Μόνο τα Ινδικά θα κάνουμε.
0: Α, μόνο τα Ινδικά.
1: Μόνο τα Ινδικά.
0: Ναι, αλλά για να φτάσει στην Ινδία υποχρεωτικά πρέπει να περάσει στο Πακιστάν.
1: Δεν θα πάω με το δικιά μου το σκλωτά.
0: Α, θα νοικιάσετε εκεί καμία ένφυλη, κατάλαβα.
1: Ναι, θα πετάξω και θα νοικιάσω. Δεν αξίζει τον κόπο να... τόσες μέρες στο δρόμο και τόσα λεφτά στο δρόμο. Είναι πολύ πιο οικονομικό να το κάνω διαφορετικά.
0: Α, έτσι πες, γιατί σου είπα, εγώ το είχα βάλει κάτω, το είχα ετοιμάσει το ταξίδι. Αλλά υπήρχε πρόβλημα με να περάσει το Πακιστάν. Έπρεπε να, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, οπότε το έμεινα απ' έξω. Τώρα, πόσες φορές ταξιδεύεις τον χρόνο, Στέλιο? Κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι και χορτέζεις ή κάνεις πολλά μικρά?
1: Αναλόγως τι ήθελα να πάει. Πέρυσι, ας πούμε, έκανα δύο ταξίδια. Φέτος μάλλον μόνο αυτό, δεν ξέρω, για την ώρα. Είναι τι budget έχεις, αυτό το ταξίδι ας πούμε είναι πολύ ακριβό και δεν νομίζω να μην παίρνει να κάνω κάτι άλλο.
0: Ναι. Βέβαια είναι ακριβά τα αεροπορικά, γιατί από ό,τι ξέρω η ζωή στην Ινδία, βέβαια και εκεί.
1: Γενικά όμως είναι ακριβό και το αεροπορικό, είναι ακριβά όλα για όταν θα πάω να κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και το, ναι. Ναι, το φαγητό είναι πολύ φθηνό, το η διαμονή είναι πολύ φθηνή, αλλά...
0: Μην το λες. Φαίνεται ότι είναι φθηνά και το φαγητό και το ξενοδοχείο, αλλά επειδή τα πράγματα εκεί είναι λίγο περίεργα, είσαι αναγκασμένος να βρίσκεσαι στην κορυφή. Και η κορυφή δεν είναι πουθενά φθηνή.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να φας σε ένα φθηνό, επειδή είναι φθηνό να φας, γιατί δεν θα την γλιτώσεις. Οπότε αναγκαστικά θα πας σε ένα πολύ ακριβό ρεστοράν. Το ακριβό θα είναι ακριβό και εκεί.
1: Εκεί δεν έχεις επιλογές. Γιατί είσαι συνήθως στο ένα εστιατόριο που θα έχει και δωμάτια. Έτσι, αν την πατήσεις, την πάτησες. Είσαι στο πουθενά περισσότερες φορές.
0: Εγώ την έχω πατήσει δύο φορές και την πάσα και φέτος στο Ουσμπεκιστάν, στην Μπουχάρα και βρέθηκα σε νοσοκομείο με ωρό. Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, σε αυτές τις χώρες είναι ρίσκι όλα.
0: Εντάξει. Πες μου κάτι άλλο. Θεωρείς τον εαυτό σου, τώρα πώς το θεωρείς τον εαυτό σου, ταξιδιώτη, τουρίστα, πού τον κατατάσσεις? Ή και στα δύο.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου.
0: Και στα δύο.
1: Και στα δύο, δεν ξέρω. Τουρίστα δεν θα το έλεγα, δεν θα πάω στα τουριστικά μέρη, γιατί είναι ώρα που φεύγω.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ρίξω καμιά ματιά, καμιά φορά, αλλά γιατί είναι ώρα που φεύγω. Πάω στα μέρη που ίσως σε μερικά χρόνια να μην μπορώ να πηγαίνω.
0: Είσαι άνθρωπος της φύσης ή τον έργο των ανθρώπων? Δηλαδή θα πάω να δεις, ξέρω εγώ, ένα κάστρο, ξέρω εγώ, ένα παλάτι, ένα καθεδρικό, ή θα προτιμήσεις να πας σε ένα βουνό, σε μια λίμνη και τα λοιπά? Και τα δύο θα τα κάνεις πιθανώς, αλλά τι είναι αυτό που θα προτιμούσες?
1: Φύση σίγουρα.
0: Α, η φύση.
1: Φύση σίγουρα, ναι.
0: Σε αυτό διαφέρουμε εγώ.
1: Ωραία είναι και αυτά, δεν διαφωνώ, αλλά προτιμώ στα θαύματα της φύσης και όχι στα θαύματα του ανθρώπου.
0: Εγώ πάσα ταξίδια μου πάντα περιλαμβάνω, όταν σχεδιάζω ένα ταξίδι για μια χώρα π.χ. θα γράψω οι ωραιότεροι καταράκτες, το σημειώνω, τα ωραιότερα σπήλαια, το σημειώνω, τα ωραιότερα χωριά, οι ωραιότερες λίμνες. Όλα αυτά τα σημειώνω, έτσι, ό,τι είναι πάνω, και ειδικά ό,τι είναι πάνω στο δρομολόγιο, θα πάω να το δω, αλλά θέλω να δω όμως και σε μια πόλη, έτσι, ένα εντυπωσιακό αξιοθέατο. θα πάω να δω ένα μουσείο αεροπλάνων, ας πούμε, που ξέρω εγώ, αυτοκινήτων ή μηχανών, δεν ξέρω τι. Θα πάω και σε ένα πάρκο να την αράξω.
1: Αλλά το έχω κάνει και αρκετά. Συνήθως μου αρέσει περισσότερο ό,τι έχει να κάνει γύρω από τη μοτοσυκλέτα. Έχω δει πολλά μουσεία μοτοσυκλέτας στην Ευρώπη περισσότερο. Αλλά δεν είναι ο κύριος προορισμός μου αυτός.
0: Μάλιστα. Όταν φτιάχνεις ένα ταξίδι, έχεις και κάποιο αναλλακτικό? Εγώ φτιάχνω ένα ταξίδι και έχω και άλλα δύο στην καβάντζα, καλού κακού.
1: Υπάρχουν από αρκετά ταξίδια, ας πούμε, που έχουν μείνει στο σεφτάρι, έχουν σχεδιαστεί παλαιότερα και δεν έχουν γίνει για τον α ή β λόγο. Έτσι πάντα υπάρχουν εναλλακτικά στο πλάι.
0: Α, πάντα έχεις ένα εναλλακτικό καλού κακού δηλαδή.
1: Υπάρχουν εναλλακτικά ταξίδια, ναι, όχι πως το σκέφτομαι ότι θα έχω και δεύτερη λύση. Όταν σχεδιάζω ένα ταξίδι, σχεδιάζω αυτό, δεν έχει να κάνει άλλο, αλλά υπάρχουν ταξίδια που έχουν σχεδιαστεί στο παρελθόν και έχουν μείνει στο σεφτάρι για κάποιο λόγο, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή ως backup.
0: Ναι, σωστά, καλά.
1: Γιατί δεν έχει τύχει, η αλήθεια είναι. Εκτός ότι είμαι τυχερός.
0: Και εγώ έχω, δεν μου έχει τύχει. Συνήθως κολλάω σε αυτό που έχω στο μυαλό μου. αλλά καλό κακό όμως έχω και άλλο ένα. Λέω, ρε παιδί μου, άσε μη συμβεί και κάτι και να στραβεί τίποτε. Και δεν έχω τόσο χρόνο βασικά, σε θέμα χρόνου. Λέω, τώρα το φετινό ταξίδι ήταν 6 εβδομάδες. Ήταν υπερβολή.
1: Πολύ μεγάλο ταξίδι.
0: Πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είχα ξανακάνει τόσο μεγάλο ταξίδι. Προτιμάς
1: το... Υπάρχουν εναλλακτικές στο ταξίδι πάνω, δηλαδή αν πάει κάτι στραβά στο ταξίδι, πάντα υπάρχει και εναλλακτική λύση στο κεφάλι μου, όχι, δηλαδή το έχω σκεφτεί πιο πρώτα, ότι αν πάει κάτι στραβά πρέπει να κάνουμε αυτό.
0: Είναι και μερικά πράγματα όμως που...
1: Δεν είναι όλα τέτοια, έχεις ταξίδι μέσα σκέψη διάφορα, γιατί π.χ. το... Όταν γυρίζαμε τώρα στα Βαλκάνια που είχαμε πάει κάπου στην Κροατία, μας έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη κακοκαιρία που δεν μπορούσαμε να κουνήσουμε. Έτσι η λύση βρέθηκε εκείνη τη στιγμή, ότι τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε την ίδια μέρα που θέλαμε πίσω.
0: Εντάξει. Ναι, αυτό είναι κάτι που μπορεί να σου τύχει. Και γι' αυτό δεν το την κακοκαιρία δεν μπορεί να την προβλέψει σίγουρα.
1: Όχι, γιατί ήταν αρχές Οκτωβρίου. Ήταν ήδη αυτός ο καιρός. Ήταν τότε που είχε πλημμυρίσει όλη η Ελλάδα.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το αποφύξεις. Με τον καιρό δεν μπορεί να τα βάλεις. Και...
1: Όχι.
0: Και με τη μηχανή δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα να είναι. Να είναι μια ψηλή βροχούλα, πας και λίγο ρομαντικά. Αλλά άμα είναι τώρα καταρακτός βροχή με τη μηχανή, είναι σπάσιμη.
1: Είναι επικίνδυνο πια.
0: Ναι. Και άμα περνάς και τίποτε ενταλίκες από δίπλα και χάνεις και για στιγμία για το που βρίσκεσαι. Δεν μου λες, πες μου, προτιμάς να ταξιδεύεις μόνος σου, εννοώ με το τέρι σου, εννοώ με μια άλλη μηχανή, με δυο ζευγάρια, ή προτιμάς, σ' αρέσει να πηγαίνετε 50 νοματέοι μαζί?
1: Το 50
0: 20 νοματέοι.
1: Ούτε και το 20 είναι απογορευτικό. Υπάρχει μια ομάδα εδώ πέρα, θα πούμε έτσι, μια ομάδα γύρω μου που ταξιδεύω με αυτούς πάντα με μικρές προσθήκες ανά τα χρόνια που αλλάζει, που δεν περνάμε ποτέ τα 5-6 άτομα. Αλλά ταξιδεύω και με τη γυναίκα μου, ταξιδεύω με τη γυναίκα μου πριν τα παιδιά πολύ και μόνοι μας. Τώρα έχουν αλλάξει ισορροπίες, ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα το ξανακαταφέρουμε.
0: Ναι, εγώ ξεκίνησα όταν είχαν μεγαλώσει ήδη τα παιδιά και δεν μας είχαν ανάγκη. Εντάξει, τώρα ξέρεις όμως, το ταξίδι έχει δύο σκέλη. Δηλαδή το σκέλος του βλέπω και το σκέλος του έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο. Πιστεύω όμως ότι όταν είναι πολλά άτομα δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με τον κόσμο. Δεν πιάνεις εύκολα φιλίες με το διπλανό σου όταν είναι 5-6 άτομα. Δεν θα σε καλέσει κανείς σπίτι του. Δεν θα καλέσει κανείς σπίτι του 5-6 άτομα.
1: Μου έχουν τύχει και τα δύο. Και τα δύο. Δηλαδή μας έχουν βάλει στο σπίτι τους και είμαστε παρέα 5 άτομα. Μας έχουν πάρει και στο σπίτι, είμαστε παρέα δύο άτομα.
0: Η πιθανότητα όμως είναι...
1: Θα πιστεύετε πόσο θέλεις να... Εσύ πόσο θέλεις να βρεθείς μες στον κόσμο.
0: Εγώ θέλω να βρεθώ μες στον κόσμο. Εγώ θέλω να με καλέσει κάποιος, να δω πώς ζει κάποιος.
1: Αυτό λέω. Πόσο εσύ είσαι ανοιχτός προς αυτό. Αν είσαι εσύ ανοιχτός και μιλάς με τον κόσμο που θα συναντήσεις, συμβαίνει όπως και να έχει. Αλλά έχεις δει και ότι είναι πιο εύκολο όταν είσαι λίγα άτομα, δύσκολο βάζει άλλος όταν είναι πολλά άτομα μέσα.
0: Και μάλιστα οδηγούς μηχανής ακόμα πιο δύσκολο. Ένα ζευγάρι είναι πολύ πιο εύκολο να το καλέσει κάποιος. Ένας από τους λόγους που ταξιδεύω με τη γυναίκα μου οι δυο μας είναι και αυτός. Έχουμε δοκιμάσει βέβαια και με άλλους, αλλά δεν πήγε καλά το πράγμα. Δεν πήγε.
1: Οπωσδήποτε, όταν κάνεις ένα δύσκολο ταξίδι, πρέπει να έχεις και άτομα που να εκπέμπεις το ίδιο με το σχήματος. Δεν μπορεί να ταξιδέψεις με κάποιον που έχετε τελείως διαφορετικά γούστα. Και ένα ταξίδι είναι με τη μοτοσυκλέτα, είναι κουραστικό, έχει τις δυσκολίες του και κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά σε αυτό που συναντάει.
0: Και ξέρεις, είναι και το άλλο τώρα. Αν είναι μόνο άντρες είναι διαφορετικά, και αν είναι και γυναίκες μαζί και εκεί είναι διαφορετικά. Εγώ σε ένα φίλο μου πάω να του πω και μια κουβέντα και μετά από 5 λεπτά και πάλι φίλοι. Αν μια γυναίκα κοντάρει με μια άλλη γυναίκα, πάει στο χάλασο το ταξίδι. Οπότε λέω, άσε καλύτερα οι δυο μας. Δεν μου λες, όταν είναι να πας κάπου, εξιδίων κρίνω τώρα, όταν είναι να πας κάπου το λες, δηλαδή λες εγώ θα πάω εκεί φέτος, έχω σκοπό να κάνω αυτό, ή δεν λες τίποτε? Εγώ δεν λέω τίποτε, όποτε έχω πει πήγε στραβά.
1: Γενικά το συζητάω με φίλους εκεί, μέχρι εκεί. Δεν έχουμε κοντινούς φίλους, μέχρι εκεί μιλάμε και συνήθως με άτομα που ταξιδεύουν και αναλύουμε, λέμε διάφορα πράγματα γι' αυτό, για αυτό το ταξίδι, ο καθένας ό,τι ξέρει.
0: Εντάξει, μέχρι εκεί καλά είναι. Δεν μου λες, έχεις κάποια από τις χώρες που έχεις ταξιδέψει, ήταν κάποια έτσι που σου έκανε πιο μεγάλη εντύπωση, που είναι η αγαπημένη σου, ξέρω εγώ?
1: Αγαπημένη μου σε σχέση το οποίο είναι η Ισλανδία με διαφορά.
0: Η Ισλανδία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι πανέμορφη χώρα. Δεν μπορώ να το περιγράψω πώς την ομορφιά του τοπίου της Ισλανδίας.
0: Δηλαδή, εάν σε
1: ρωτάς... Νόμιζα ότι ήταν η Νορβηγία, αλλά μετά που πήγα στην Ισλανδία είναι 10 φορές ανώτερη από την Νορβηγία.
0: Να συσθέσω αλλιώς την ερώτηση. Εάν σου λέγε κάποιος σε ποια χώρα θα ήθελες να μείνεις, όχι για πάντα ας πούμε, να μείνεις για 6 μήνες. Σε ποια πόλη κιόλας θα ήθελες να μείνεις 6 μήνες ή σε ποια χώρα γενικά? Θα ήταν η Ιρλανδία αυτή ή μπορεί να ήταν κάποια άλλη για να μείνεις πολύ καιρό?
1: Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Να μείνω κάπου αλλού. Μ' αρέσει εδώ τραγουμένο.
0: Παιδί μου, είπαμε εκτός από την Ελλάδα, πες ότι...
1: Μ' αρέσει βάσιμο, αλλά δεν έχω σκεφτεί ότι θα ήθελα κάπου αλλού να μείνω. Μ' αρέσει να το... Περνάω από τις άλλες χώρες. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ ότι θέλω να μείνω εδώ.
0: Από τις χώρες που έχεις ταξιδέψει, ας πούμε, πού συνάντησες τους πιο φιλικούς ανθρώπους, έτσι, και πρόσεξε.
1: Όσο πιο φτωχή η χώρα, τόσο πιο φιλικός άνθρωπος.
0: Α, μπράβο. Και γιατί, ξέρεις, μερικοί άνθρωποι βγάζουν λανθασμένα συμπεράσματα επειδή θα πάνε κάπου και καλεσμένοι. Έτσι πάει το χορευτικός σύλλογος των Χανίων, τον καλεί, ξέρω εγώ, ο χορευτικός σύνολος εκεί κάποιος, μια πόλη της Κελίας, και όλοι περνάνε τέλεια. Δεν είναι έτσι όμως στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Βγάζει συμπεράσματα επειδή κάποιος ρώτησε κάποιο μηχανόβιο στον δρόμο ότι έχει ένα πρόβλημα και εκείνος έτρεξε να σε εξυπηρετήσει. Αλλά το έκανε όμως επειδή από συναδελφική αλληλεγγύη. Εάν δεν οδηγούσε και αυτός μηχανή, πιθανώς να σε έγραφε κανονικά. Ειδικά στην Ευρώπη. Και ένας από τους λόγους που, εντάξει, τη γύρισα από την Ευρώπη, από τους λόγους που δεν θέλω τώρα να ταξιδεύω στην Ευρώπη, προτιμώ να ταξιδεύω σε μουσουλμανικές χώρες, γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι εκεί είναι πιο πιο φιλική και πιο φιλόξενη. Δεν ξέρω που έχει πάει από χώρες του Ισλάμ.
1: Δεν έχω γυρίσει αρκετές, αλλά...
0: Πήγες στο Μαρόκο.
1: Ναι, Μαρόκο ναι. Δεν έχω γυρίσει όμως αρκετές.
0: Για πες μου πώς ήταν το Μαρόκο.
1: Το Μαρόκο ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ήταν τελείως διαφορετική η ομορφιά, η σερή μου. Γιατί εγώ επικεντρώθηκα στο Μαρόκο, επικεντρώθηκα στη Σαχάρα και στον Άτλαντα. Δηλαδή βουνό και τέτοιο ελάχιστα, πόλεις είδα ελάχιστα. Δηλαδή στο Μαρακές προσγειωθήκαμε και ξαναπετάξαμε πίσω, το είδαμε μία μέρα, ούτε δεν το είδαμε μία μέρα, δηλαδή φιερώσαμε μισή και μισή μέρα. Μισή όταν φεύγαμε.
0: Στη Φες δεν πήγες εκεί στα Βυρσοβέψη.
1: Δεν πήγα καθόλου προς τα πάνω. Επικεντρώθηκα μόνο στο νότιο Μαρόκο. Νομίζω ότι το βόρειο Μαρόκο είναι άλλο ταξίδι πάλι.
0: Γιατί δεν πήγες με τη μηχανή?
1: Γιατί η φύση με τράβηξε περισσότερο από τις πόλεις πάλι.
0: Όχι, θέλω να πω γιατί δεν πήγες με τη μηχανή και πήγες αεροπορικός.
1: Γιατί εγώ από την Κρήτη θέλω 3 καράβια. Και άμα τα βάλει και τόσες μέρες και άμα τα βάλεις κάτω είναι πιο οικονομικά να πετάξω και να νοικιάσω από ότι να οδηγήσω μέχρι εκεί πέρα. Εγώ ήθελα 4 μέρες να πάω και 4 μέρες να γυρίσω στο βόρειο Μαρόκο, έτσι.
0: Α, δεν είχες και πολύ χρόνο δηλαδή εννοείς?
1: Όχι, αν βάλεις ότι εγώ θέλω 10 μέρες για να πάω να ξεκινήσω να κάνω αυτό το ταξίδι, οι 10 μέρες αυτές και βάλεις το κόστος τους είναι πολύ πιο οικονομικό να το κάνω διαφορετικά. Να πετάξω στο Μαρακές όπως το έκανα και να νοικιάσω μια μοτοσυκλέτα και να συνεχίσω από εκεί πέρα.
0: Παρά το γεγονός ότι καταλαβαίνω τι μου λες και είναι όπως τα λες, από την άλλη όμως χάνεις και τα μέρη που θα πέρναγες στη διαδρομή. Δηλαδή χάνεις το κομμάτι της Ιταλίας.
1: Είναι άλλο ταξίδι αυτό.
0: Χάνεις ένα κομμάτι της Ισπανίας, κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι της
1: Ιταλίας. Το κομμάτι της Ισπανίας το έχω κάνει ήδη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχω κάνει όλη την Νότια Γαλλία, έχω κάνει σχεδόν όλη την Νότια Ισπανία.
0: Από Πορτογαλία?
1: Και από την Πορτογαλία την έχω γυρίσει πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Αρκετά καλά.
0: Πολύ ωραία χώρα όμως.
1: Ναι, πάρα πολύ όμορφη χώρα.
0: Τη δική μας χώρα, αντικειμενικά τώρα, πού την κατατάσσεις σαν ομορφιά? Γιατί εγώ είπα προηγουμένως στην εκπομπή ότι ναι, μεν έχουμε ωραία βουνά, αλλά η Αυστρία έχει καλύτερα.
1: Όχι, η Ελλάδα για μένα είναι μια πανέμορφη χώρα. Δεν έχει να ζηλέψει. Έχει να ζηλέψει, ο καθένας έχει να ζηλέψει από κάτι, αλλά είναι πανέμορφη χώρα. Εγώ ευχαριστούμαι πάρα πολύ να δω και στην Ελλάδα, αν και πια το κάνω πολύ πιο λίγο από ό,τι το έκανα παλιότερα. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και η Ελλάδα.
0: Δεν μου λες, πριν ξεκινήσεις τα ταξίδια στο εξωτερικό, φοβόσουνα κάτι, το λέω για να ακούνε ακροατές. Πώς το ξεκίνησες, πώς σου ήρθε η έμπνευση να πεις μέχρι εδώ η Ελλάδα, τα είδα ό,τι είδα, τώρα να βγω πιο έξω?
1: Πάντα υπήρχε το ότι ήθελα να φύγω έξω από την Ελλάδα, πάντα υπήρχε αυτό, μέχρι που βρέθηκε η κατάλληλη παρέα να πούμε ότι θα φύγουμε όλοι μαζί, το σχεδιάσουμε να φύγουμε όλοι μαζί. Φόβοι υπάρχουν αρχικά, αλλά νομίζω ότι εξαφανίζονται με το που θα πατήσεις τις ρόδες σου εκτός Ελλάδας, εξαφανίζονται τα πάντα. Με το που αρχίσεις και ζεις τη μαγεία του ταξιδιού, όλα τα υπόλοιπα εξαφανίζονται.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό λέω στους ακροατές, να ξεκινήσουν να ταξιδεύουν, ότι δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, ίσα είναι πάρα πολύ εύκολα.
1: Πια είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα. Κάποτε αυτό πάρω από τους γονείς μας, το πούμε έτσι, είχαν ένα χάρτη και πηγαίνανε και ένα αυτοκίνητο τέτοιο και γυρίζανε όλη την Ευρώπη. Τώρα δεν υπάρχει και χάρτη, υπάρχει GPS, υπάρχουν κινητά που τα κάνουν τα πάντα, δεν πρόκειται να χαθείς πουθενά. Ξενοδοχεία, τότε τι να κλείσεις ξενοδοχείο από ίντερνετ? Δεν υπήρχαν ούτε Booking, ούτε Airbnb, ούτε τίποτα τέτοιο.
0: Έτσι.
1: Τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.
0: Έτσι. Τότε την εποχή εκείνη θυμάμαι πήγαινα κοντά στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, εκεί ήταν τα φτηνά ξενοδοχεία, ναι. Και ήταν και τα πιο επικίνδυνα μέρη μιας πόλης εκεί γύρω από το σταθμό. Τώρα εντάξει, βάζεις εκεί το κλείνεις, πας κατευθείαν, ούτε να παιδεύεσαι, ούτε τίποτα.
1: Εύκολα κάποιος έχει πάει πριν από σένα, διαβάζει την πληροφορία στο ίντερνετ ή μπορείς να βρεις εύκολα τα αξιοθέατα. Τι θα δώσω αυτή τη χώρα, με ένα search στο ίντερνετ θα βρεις τα πάντα.
0: Ναι, βέβαια. Κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι τώρα, πήγε 7,5 ώρα. Κάτσε να κόψουμε λίγο τη μέση. Περίμενε, Σοφία, κάτσε να βάλουμε λίγο. Τι είναι?
2: Μάικλ Τζάκσον.
0: Μάικλ Τζάκσον.

0: Τώρα να σε ρωτήσω πάλι αυτό που μου είπες προηγουμένως. Καταρχάς, φίλοι ακροατές, μιλάμε με τον κύριο Στέλιο Οικονομάκη από την Κρήτη. Λοιπόν, για πες μου Στέλιο, είπες ότι δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο. Λέει το ανώτερο που μπορεί να διαθέσεις για ένα ταξίδι αυτή την εποχή που έχεις μικρά παιδιά κτλ. Πόσες μέρες είναι?
1: 15 μέρες.
0: Α, 15 μέρες. Ναι, τώρα για να έχεις δίκιο. Όταν είναι τόσες μέρες, ναι, δεν μπορεί να πας στο Μαρόκο και με τη μηχανή και να γυρίσεις μέσα σε 15 μέρες. Θες 5 να πας, 5 να γυρίσεις, τουλάχιστον, τι θα μείνει μετά?
1: Με παραπάνω από Κρήτη.
0: Ναι. Όχι, σε αυτό το σημείο έχεις δίκιο. Μπορεί να μου πεις έτσι μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές, δηλαδή κάτι που είδες και σε ενθουσίασε σε αφάνταστο βαθμό και έχει αποτυπωθεί στη μνήμη σου? Τι ήταν αυτό? Ήταν ένα σπήλαιο, ξέρω εγώ, ήταν ένας καταράκτης, ήταν, δεν ξέρω, μια λίμνη, τι ήταν?
1: Αυτές τις στιγμές δημιουργούν οι ανθρώποι, νομίζω, και όχι τα φυσικά αξιοθέατα. Ωραία τα φυσικά αξιοθέατα, ωραία θα πεις wow όταν έφτασα, αλλά τις αξέχαστες στιγμές τις δημιουργήσαν πάντα οι ανθρώποι.
0: Όχι τώρα, τώρα αναφορά, η ερώτηση είναι αναφορά στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι άλλο κομμάτι. Όσον αφορά τη φύση, όσον αφορά αυτά που σου αρέσουν να βλέπεις με τα μάτια. Τι ήταν? Μπορεί να ήταν ένας καθεδρικός στην Ισπανία. Δεν ξέρω, ο καθεδρικός στο Λέλο, δεν ξέρω τι.
1: Έχει τα φιόρ της Νορβηγίας, οι Ιταλοί καταράκτες της Ισλανδίας.
0: Η Ιρλανδία έχει πολλούς καταράκτες, δηλαδή.
1: Ναι, πάρα πολλούς. Τα απίστευτα μοναστήρια στην Αρμενία. Η ατελείωτη έρημος στο Μαρόκο. Έχει πολλά κομμάτια αυτό το πράγμα.
0: Έχει πολλά, αλλά ποιο είναι αυτό όμως που το ονειρεύεσαι, ρε παιδί μου, λες, αχ, να ξαναβρισκόμουν πάλι εκεί. Δεν ξέρω, στην Αρμενία πήρες εκείνο το τελεφερίκ που πήγαινε?
1: Όχι, ανέβηκα δικός πάνω. Ο χωματόδρομο ο δικός πάνω.
0: Α, το ξέρεις το τελεφερίκ αυτό?
1: Ναι.
0: Το τεράστιο, το μεγαλύτερο του κόσμου, δηλαδή.
1: Ναι, ήτανε, δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Δεν ήταν το μεγαλύτερο του κόσμου, ήταν το μεγαλύτερο σε σχέση ότι είχε χωρίς πυλώνα. Το μεγαλύτερο καλώδιο.
0: Ναι, γιατί πέρναγε από δύο βουνά, από το ένα βουνό στο άλλο.
1: Ναι.
0: Ναι, φοβερή διαδρομή όμως. Που θυμάμαι. Ναι.
1: Το είχα δει από ψηλά, δεν το είχα κάνει το τελεφερίκ, το είχα δει από το μοναστήρι από πάνω.
0: Αχα, όχι, εγώ άφησα τη μηχανή εκεί στο πάρκινγκ και πήγαμε με τη γυναίκα μου, οι δυο μας πάλι, και το περάσαμε αυτό. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Πέρσι πήγαμε σε αυτό τώρα πάλι που θεωρείται το μακρύτερο, στην Μπούρσα της Τουρκίας.
1: Ναι, αυτό έχω ακούσει, δεν έχω πάει εκεί.
0: Ναι, και αυτό θεωρείται, αλλά εντάξει, ανεβαίνει ένα βουνό πάνω από την πόλη εκεί, έλα τα έχει, και πάνω κάτι καφετέρειες. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι το έτσι που με συγκλώνησε, κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα παίρνουμε και τα δυσάρεστα. Εμένα μου έχει συμβεί τα ταξίδια ούκο λίγα δυσάρεστα, άσχετα να τα βγάλαμε πέρα. Αλλά μου συνέβησαν όμως. Και φέτος μου συνέβησαν. Και πολύ δυσάρεστα κιόλας. Εσένα σου έχει τύχει κάτι έτσι που, ξέρω εγώ, να μείνει στον δρόμο, κάτι δυσάρεστο, να σε κλέψουν?
1: Όχι, δεν μου έχει τύχει να με κλέψουν ποτέ. Ούτε κανένα από την παρέα έχει τύχει αυτό. Οπότε έχει... Οι ζημιές έχουν συμβεί στον δρόμο, αλλά τις έχουμε αντιμετωπίσει τις περισσότερες φορές. Τυχεροί είμαστε στην ατυχία μας, ας το πούμε έτσι.
0: Έχεις καθόλου μηχανολογικές γνώσεις όσον αφορά τη μηχανή σου?
1: Πια οι μοτοσυκλέτες έχουν ξεφύγει από τις μηχανολογικές γνώσεις που έχω εγώ. Είμαι της παλιάς σχολής. Τώρα δύσκολα κουμπάς κινητήρα μοτοσυκλέτας τελευταίας τεχνολογίας. Αλλά είναι κάτι απλό, ναι, μπορώ να το λύσουμε στο δρόμο. Μας έχει τύχει, ας το πούμε, κατεφραμένο ελαστικό στο... κατεφραμένο μου, δεν μπορώ να το επισκευάσει, στο... στα Σκόπια. Μέσα στην ατυχία μας βρήκαμε ένα τύπο, μας βγάλαμε το... πάντα έχουμε εργαλεία, βγάλαμε τον τροχό, πήρε ένα τηλέφωνο, βρήκαμε ένα βουλκανιζατέρ, έκανε μια πατέντα εκεί πέρα ο τύπος, το ελαστικό μας γύρισε στην Ελλάδα.
0: Φαντάζομαι ήταν ελαστικό με σαμπρέλα, έτσι.
1: Όχι, όχι, χωρίς αμπρέλα.
0: Α, χωρίς αμπρέλα ήτανε.
1: Χωρίς αμπρέλα. Αλλά καταφράθηκε, έκανε μια τρύπα, πώς σου πω τώρα, τρία δάχτυλα.
0: Μας, για να μου σκίστηκε ένα λάστιχο στο ταξίδι φέτος. Και σκίστηκε όμως, έτσι, όχι, δεν τρύπησε, σκίστηκε. Αλλά εντάξει, αυτοκίνητο έχεις ρεζέρβα, ρε παιδί μου, δεν είναι τόσο, ναι, μεγάλο, ναι. Δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Σαν ταξίδια σου, έχεις αρρωστήσει ποτέ, δηλαδή εκεί στο Μαρόκο, έχει πιάσει και τα κάποια διάρκεια.
1: Στους άλλους έχω δεδομένα στο Μαρόκο, την έχω πάει στην Τουρκία όμως. Ναι, έχω στην Νορβηγία όταν ήμουν, ξέρω, 5-6 μέρες με πυρετό, και οδηγούσα με πυρετό, αλλά δεν ήταν υπερβολικός.
0: Από τροφική δηλητηρίαση ή απλώς από κάποια ίωση.
1: Ναι, απλώς κάποια ίωση.
0: Α. Και οπότε συνέχισες. Συνέχισες.
1: Ναι, συνέχισα βέβαια. Εκεί δεν, δεν νομίζω να... Πρέπει να είναι κάτι πολύ, πολύ στραβό για να μην συνεχίσω. Θα βρω τη λύση την επόμενη μέρα να είμαι όρθιος να...
0: Ήσουν μόνος ή με παρέα.
1: Ακόμα πιέσε τέτοιες. Αφυδατώθηκα στο Μαρόκο, από την πολύ ζέστη. Είχε 40 βαθμούς το Μάρτιο.
0: Ναι. Λογικό ήταν.
1: Ναι, εκεί το πρωί, όταν τη μέρα που πέραμε τις μοτοσυκλέτες μέσα να τις φορτώσουμε, να βάλουμε το GPS πάνω, να φτιάξουμε κάμερες, το ένα το άλλο, ξεχάστηκα, δεν είχε το απαιτούμενο νερό. Και όταν βγήκαμε στον δρόμο, άρχισα να μην νιώθω καλά, το κατάλαβα, αλλά την πάτησα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να τα ακούνε αυτά οι ακροατές. Διότι η μηχανή επάνω, όταν κάνει πολύ ζέστη, αφυδατώνεσαι. Ότι πρέπει να πίνεις πολύ νερό. Στα ταξίδια σου, τώρα αυτά που κάνεις, κρατάς σημειώσεις?
1: Όλα τα ταξίδια μου τα προσπαθώ να τα αποτυπώνω στο site που έχω.
0: Εγώ εκεί τα διάβασα στο...
1: Ναι, και επίσης τα κρατάμε αρκετό βίντεο και φωτογραφία, τα οποία κάνουμε κάτι παρέσεις στα βίντεο μετά, που να τα έχουμε να τα θυμόμαστε αργότερα.
0: Σωστό, έτσι πρέπει κιόλας. Μου λέει η γυναίκα μου, ρε παιδί μου, λέει, τραβάμε τόσες φωτογραφίες και τόσα βίντεο, θα τα δούμε ποτέ? Λέω, άσε, μα γεράσουμε, θα τα δούμε. Δεν έφτασε η ώρα ακόμα. Δεν μου λες, τι σου λείπει περισσότερο όταν λείπεις? Όταν φεύγεις δηλαδή, όταν είσαι αλλού. Η οικογένεια, τα παιδιά, τι είναι αυτό, η γυναίκα?
1: Πάντα, ναι. Ναι, πάντα. Τα τελευταία χρόνια που ταξιδεύω χωρίς τη γυναίκα μου και χωρίς τα... μου λείπει πίσω η οικογένεια, αλλά το ταξίδι νομίζω σε κάνει να το ξεχάσεις λίγο.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι όταν σταματάς.
0: έτσι είναι.
1: Το θυμάσαι το βράδυ, γιατί... Οι ρυθμοί του ταξιδιού είναι ακατάβαστοι και έτσι σε κρατάνε απασχολημένο.
0: Έχουν εκεί που θα πας τώρα, στις χώρες γενικά, τώρα είπες Ινδία βέβαια και είμαι πολύ περίεργος τι θα τρως, αλλά γενικά δοκιμάζεις τοπικά φαγητά ή ψάχνεις εσύ για Greek restaurant?
1: Ναι, αλόγως τώρα. Προσπαθώ να δοκιμάσω, αλόγως τώρα δηλαδή η Ισλανδία που αναφέραμε προηγουμένως ήταν απλησίαστη στο να πάω να φας έξω. Για ένα πιάτο ήθελες πάνω από 20 ευρώ, έτσι μαγείρευαμε.
0: Ισλανδία είπες, όχι Ιρλανδία. Ναι. Ισλανδία.
1: Στην Νορβηγία το ίδιο. Δεν αποφεύγουμε να δοκιμάσουμε τίποτα, γιατί ήταν πανάκριβα και για να ρίξουμε το κόστος ταξιδιού μαγειρεύαμε.
0: Ναι. Άρα έχω βρει το κόλπο να πηγαίνω στα σούπερ μάρκετ που έχουν έτοιμα φαγητά.
1: Ναι, οπότε... και αυτό ήταν. Ναι, συνήθως έχουν έτοιμες σαλάτες και τίποτα τέτοια.
0: Όχι, σε αυτές τις χώρες, Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν και τα λοιπά, ο κόσμος, δεν υπάρχουν πολλά ρεστοράν, είναι ελάχιστα, και στα σούπερ μάρκετ μπορεί να έχει και, ξέρω εγώ, 30-40 μαγειρευτά φαγητά, δηλαδή, και ο περισσότερος κόσμος έτσι, από ό,τι κατάλαβα, τη βγάζει, με έτοιμα φαγητά. Πες μου τώρα, σε αυτά που έχεις δει τώρα, γιατί... Στην Ισπανία θα είδες και καθεδρικούς ναούς και τα λοιπά. Ήτανε και τζαμιά, φαντάζομαι, έχεις δει. Πού βρισκόταν και ποιος ήταν ο πιο εντυπωσιακός θρησκευτικός χώρος που έχεις δει? Ας την Αγία Σοφιά απ' έξω. Τα υπόλοιπα.
1: Αρμενία μου άρεσαν πάρα πολύ οι ναοί τους.
0: στην Αρμενία. Πήγε ναι. και σε εκείνο τον αρχαίο ναό εκεί στην Αρμενία. Μα πού λέγονταν τώρα.
1: Σε ένα πόλης.
0: Ήταν και ένας αρχαίος ναός έτσι, έμοιαζε λίγο.
1: Ναι, α, το που μοιάζει με το... Μοιάζει με το δικό μας το... το Παρθενώνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, το... πήγες.
1: Ναι, πήγα εκεί πέρα. Αυτός είναι σαν Παρθενώνα, παρδέσως δεν είναι θρησκευτικός χώρος, ήταν κάποτε. Αυτός είναι αρχαιολογικός πια χώρος.
0: Ναι, όχι λέω θρησκευτικός τώρα, είδες έτσι κάτι που να σου κάνει εντύπωση, κάνει τζαμί που να ήταν φοβερό και τρομερό. Εγώ είδα φέτος ένα στο Καζακστάν το οποίο ήταν παραμυθένιο, ας πούμε, ανάκτορο. Γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Ήταν μέσα από τις εκκλησίες της Αρμενίας που ήταν εντυπωσιακές, δεν νομίζω να έχετε μείνει κάτι άλλο από αυτά. Ίσως δεν είμαι και πολύ από τις εκκλησίες, δεν τις πολύ κυνηγάω. Αν πέσουν στον δρόμο μου και είναι κάτι το ιδιαίτερο, τότε θα πάω.
0: Μάλιστα. Και εγώ είμαι ενάντια σε όλα τα δόγματα. έχει τύχει να συνδεθείς έτσι με κόσμο στα ταξίδια σου, ενώ να συνδεθείς να γνωρίσεις κάποιον και να κρατήσεις επαφές?
1: Ναι, έχω κρατήσει πολλές επαφές από αρκετά άτομα που έχω γνωρίσει στα ταξίδια, που προσπαθώ να που συναντιόμαστε σε ταχτά διαστήματα, έχει τύχει.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Έχω γνωρίσει και τους μοτοσυκλετιστές ξένους.
0: Τώρα, να σε ρωτήσω τώρα τους πιο φιλικούς ανθρώπους, βέβαια, εγώ προσωπικά τους έχω συναντήσει στην Τουρκία.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ φιλική η Τουρκία. Νομίζω ότι ξεπερνάει οποιοδήποτε άλλο σε οποιοδήποτε άλλο λαό.
0: Έτσι, αυτό τους λέω και εδώ με βρίζουν.
1: Εκτός γιατί έχω γνωρίσει εχθρικούς, αλλά είναι συνήθως στα παράλια ή σε πολύ τουριστικά μέρη.
0: Μπράβο.
1: Αλλά το πόσο μας έχουν βάλει μέσα στα σπίτια τους στην Τουρκία δεν έχει συμβεί σε, νομίζω, σε κανένα μέρος από αυτά που έχω περάσει.
0: Εγώ τα λέω και με κοιτάνε με μισό μάτι. Έχω πάει 20 φορές στην Τουρκία. Η φετινή ήταν που τη διέσχισα αναγκαστικά για να πάω Γεωργία. Ήταν η 20η φορά, έτσι. Και κάθε φορά ακολουθώ διαφορετικό δρομολόγιο, οπότε την έχω γυρίσει όλη τη χώρα διαγώνια και κάθετα. Και όπως είπες και εσύ, είναι η πιο φιλική μακράν όλων των άλλων. Και μετά ήταν η Ουσμπέκη. Και η Ουσμπέκη ήταν πολύ, πολύ φιλική. Και πιο απόμακρη από όλους ήταν η Ρώση. Και μετά η Πολωνή. Η πιο απόμακρη.
1: Γενικά οι Ευρωπαίοι οι πολιτισμένες εισαγωγικά χώρες είναι όλες απόμακρες. Δεν είναι δύσκολα θα βρεις να κάνεις φιλία, να σε βάλουν μέσα στο σπίτι τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν μου λες, μέσα στις μεγάλες πόλεις χρησιμοποιείς τη μηχανή ή παίρνετε το λεωφορείο εκεί με την παρέα να δει έτσι πέντε το μετρό κτλ.
1: Συνήθως προσπαθώ να, αν θα μείνουμε σε μεγάλη πόλη, συνήθως προσπαθούμε να μείνουμε κάπου κεντρικά, ώστε να μην κινηθούμε με μοτοσυκλέτα, να κινηθούμε ή με τα πόδια ή με κάποια μέσο μαζικής μεταφοράς, ώστε να μπούμε μέσα στο ρυθμό της πόλης.
0: Έχει τύχει να βγεις και πιο έξω από το κέντρο μιας πόλης, δηλαδή να βρεθείς κάπου εκεί που ζουν, που δεν είναι το μέρος για φωτογραφίες, αλλά είναι το μέρος που ζει ο κόσμος. Που ζει ο λαός,
1: ναι, εμπάσχεται. Ναι, ναι, έχει τύχει αρκετές φορές.
0: Μάλιστα. Τώρα όταν βρεθείς όμως σε μια μεγάλη πόλη, είπες ότι προτιμάς βέβαια την εξοχή. Τώρα λέω για την περίπτωση όμως που βρεθείς σε μια μεγάλη πόλη, βρεθείς στο Παρίσι π.χ.
1: Δεν έχω πάει, έτσι.
0: Α, δεν έχεις πάει στο Παρίσι?
1: Δεν έχω πάει, δεν έχω πάει.
0: Στο Λίγηρα πήγες όμως?
1: Τι?
0: Στα κάστρα του Λίγηρα?
1: Όχι, δεν έχω πάει. Έχω κάνει μόνο τη Νότια Γαλλία, δεν έχω κάνει...
0: Εννοείς Μασαλία προς τα κάτω?
1: Ναι, έχω κάνει όλη τη Νότια Γαλλία και πες παράλληλα από τη Νότια Γαλλία, στο κέντρο. Ούτε κέντρο. Το νότιο κομμάτι έχω γυρίσει μόνο.
0: Α, Σημείωσα το, τα κάστρα του Λίγηρα είναι αφάνταστα.
1: Τώρα, είναι κάποτε που λένε.
0: Σημείωσα το, αξίζει τον κόπο, πραγματικά σου λέω. Είναι πολύ εντυπωσιακό όλο το σκηνικό. Αλλά γενικά σου πάω, αν βρεθείς σε μια μεγάλη πόλη, θα προτιμήσεις έτσι να πας να δεις, ξέρω εγώ, ένα μουσείο, ή θα προτιμήσεις να κάτσεις στον πεζόδρομο ή σε ένα πάρκο και να χαζεύεις τον κόσμο, ή και τα δύο?
1: Και τα δύο θα έλεγα. Αν ενδιαφέρον το μουσείο, θα πάω και στο μουσείο, αλλά μου αρέσει πολύ να χαζεύω τον κόσμο και να βλέπω τους ρυθμούς της πόλης. Αν και, όπως είπαμε, ότι πια στις ευρωπαϊκές, θα το πεις, στις χώρες που είναι λίγο μπροστά, δεν έχει ρυθμό η πόλη. Είναι τα ίδια και τα ίδια. Τι να κάτσει στο κέντρο της Αθήνας, τι να κάτσει στο κέντρο του Παρισιού. Όλοι θα τρέχουν πανικόβλητοι.
0: Α, ναι, ναι,
1: να προλάβουν
0: ναι,
1: να δουλέψουν. Αν πας τώρα σε μια άλλη χώρα που οι ρυθμοί είναι πιο χαλαροί, τότε είναι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τους ρυθμούς τους. Π.χ. στο Μαρόκο. Είναι πιο ωραίο να κάτσεις να βλέπεις τον κόσμο να γυρίζει δεξιά-αριστερά και να κάνει τις δουλειές του ποδαριού και ό,τι άλλο χρειάζεται.
0: Στο Μαρόκο δεν σου ήταν ενοχλητικό? Εμένα μου ήταν πολύ ενοχλητικό ότι που σε κάθε ερώτηση που έκανες μετά απλώνε το χέρι.
1: Περίμενα πολύ χειρότερα. Δεν το συνάντησα σχεδόν πουθενά.
0: Συνάντησα
1: πολύ ζητιάνος. Πολύ ζητιάνος. Πολλά παιδιά που τα βάζανε να ζητιανεύουν. Αυτό ναι. Αυτό ήταν πάρα πολύ ενοχλητικό. Σε σημείο που τσακωνόμουν με αυτούς που τα βάζανε να ζητιανεύουν τα παιδιά. Αλλά δεν συνάντησα ανθρώπους που να θέλουν να τους πληρώσω για οποιαδήποτε πληροφορία.
0: Όχι, εγώ συνάντησα και παιδιά του σχολείου με την τζάμπα στον νόμο και καλοντημένα μία πληροφορία, παιδιά, πού να πάω, πώς να πάω εκεί, και αυτομάτως άπλανα το χέρι. Και
1: ίσως επειδή έφυγα από τα περπατημένα. Δεν πέρασα από, από δρόμους που δεν... δεν είναι τα τόπαξια. Πέρασε για τα τόπαξια θέατα, αλλά μετά έστριβα και περπατούσα από δρόμους που δεν είναι top.
0: Ναι, κατάλαβα. Οπότε ναι, δεν ήρθε σε πολύ. Ναι.
1: Που δεν έβλεπα αυτοκίνητο. Πέρασαμε από δρόμο που δεν συναντήσαμε ούτε ένα αυτοκίνητο, παρά συναντήσαμε μόνο μικρά λεωφορεία. Γιατί ο κόσμος δεν είχε τα σπίτια του αυτοκίνητα, είχαν μόνο τα ιδούρια.
0: Μάλιστα.
1: Και συνάντησα τελείως διαφορετικό κόσμο. Συνάντησα παιδάκια που θέλανε απλώς ένα high five, τίποτα άλλο. Ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένα με αυτό.
0: Μάλιστα. Φωτογραφίες βγάζεις, χιλιάδες ή...
1: Πολλές, πάρα πολλές.
0: Πάρα πολλές, έτσι.
1: Πάρα πολλές, ναι. Φωτογραφίες και βίντεο πάρα πολύ. Δηλαδή υπάρχουν... έχουμε κάμερες πάνω στο...
0: Μπράβο. Τι, κράνια, τι κάμερα χρησιμοποιείς στο κράνος?
1: GoPro.
0: Α, χρησιμοποιείς καλή κάμερα. Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί έχουμε δοκιμάσει διάφορα σε όλα αυτά τα χρόνια που ταξιδεύουμε. Η ποιότητα της εικόνας πια είναι χαοτική διαφορά.
0: Ναι, τόσο πολύ, ε.
1: Ναι, είναι χαοτική διαφορά και πια οι κάμερες είναι καταπληκτικές, τα τελευταία μοντέλα πια.
0: Και η πλάκα είναι ότι σήμερα κοίταζα γιατί χάλασε αυτή που είχα. Δεν ήταν GoPro, ήταν μια άλλη, μια κινέζικη. Εντάξει, καλή ήταν για τα λεφτά της. Και σήμερα κοίταζα ακριβώς για κάμερα, γι' αυτό σε ρώτησα. Και κοίταζε και την GoPro. Είναι λίγο ακριβώς και
1: τα προηγούμενα μοντέλα έχουν πέσει πολύ και είναι σε...
0: Εσύ ποια έχεις, το 8, την 9 ποια έχεις?
1: Τα τελευταία ταξίδια χρησιμοποιούμε μια, δεν είναι δικιά μου, κάποιος άλλος από την παρέα έχει, χρησιμοποιούμε την 7, που ακόμα είναι πολύ πίσω στην τεχνολογία, όταν βγαίνει 12 τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μια πάλι GoPro 360 που τραβάει σε 360 μοίρες και είναι
0: ναι,
1: το
0: ναι, την είδα για αυτή. Δεν μου λες, όταν ξεκινάς να πας σε μια χώρα, μαθαίνεις κάποιες λέξεις? Όταν λέω μαθαίνεις, ναι, δεν θα μάθεις τη γλώσσα.
1: Πάντα το ευχαριστώ, πάντα 5-6 λέξεις ξέρω πάντα.
0: Πώς θα πεις ένα ποτήρι νερό, ξέρω, ένα μπουκάλι νερό? Φαντάζομαι ότι τα βρίσκεις αυτά, το δεξιά, αριστερά και τα λοιπά, που τα είχα γραμμένα πάνω στο tank bank το...
1: αυτά τα είναι και με την γλώσσα του σώματος, συνήθως το ευχαριστώ, παρακαλώ, γεια, τι κάνεις, πώς σε λένε, κάτι τέτοια.
0: Μου είπες ότι κρατάς σημειώσεις, κρατάς και οικονομικά στοιχεία, δηλαδή καταγράφεις τα έξοδα της ημέρας.
1: Ναι, τα κρατάω, ναι.
0: Τα κρατάς. Με ευτυχώς το κάνει η γυναίκα. Το κάνει η γυναίκα μου αυτό. Το κάνει η γραμματέα να κρατάει τα... τώρα...
1: Το κρατάω γιατί μετά που πειράζουμε την πληροφορία μέσα από το site, πολλοί ρωτάνε το κόστος, ένα κόστος σε ταξίδι και πολλοί ρωτάνε τι ήταν αυτή, τι κόστος αυτό, τι κόστος τ' άλλο, έτσι είναι η έτοιμη απάντηση.
0: Λοιπόν, θα σου στείλω, θέλεις να σου στείλω το link της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Θα σου στείλω την εκπομπή, αλλά στείλε μου σε ένα... θα σου στείλω το mail μου, να μου στείλεις...
1: Το mail σου.
0: Α, ναι, να μου στείλεις το δικό σου το mail για να σου στείλω την εκπομπή, άμα
1: θέλεις. Εσύ πρέπει να το έχεις, γιατί από εκεί με βρήκες.
0: Ναι, σωστά. Τώρα θέλω για να κλείσουμε, επειδή πήγε 8 η ώρα, θέλω να μου πεις τι θα συμβούλευες έτσι τους ακροατές οι οποίοι δεν τολμάνε να βγουν από τα σύνορα της χώρας μας. Τι θα τους έλεγες?
1: Κοίταξε, ας το τολμήσω να το κάνουν, αλλά και στην Ελλάδα να ταξιδεύουν, απλά να ταξιδεύουν. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να ταξιδεύεις, πολύ ωραίο πράγμα να αλλάζεις εικόνες, πολύ ωραίο πράγμα να γνωρίζεις νέους ανθρώπους.
0: Ναι, και στην Ελλάδα καλά είναι, αλλά το εγώ θέτω και, το θέτω και λίγο αλλιώς, ότι θα πρέπει να έχεις και μια σύγκριση μεταξύ των χωρών, μεταξύ των λαών, μεταξύ των ανθρώπων.
1: Θα πρέπει, αλλά είναι το τι μπορεί να κάνει ο καθένας και μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο καθένας.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά εμείς στην Ελλάδα και όχι μόνο
1: και οικονομικά και χρονικά, και υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί πια στο καθημερινότητά μας, δυστυχώς.
0: Κοίταξε, να πάρουμε μέχρι την Αλβανία, δεν νομίζω ότι είναι. Ή να πάρουμε μέχρι τη Βουλγαρία, δεν νομίζω. Θα στοιχίζει φθηνότερα την Ελλάδα, π.χ.
1: Στην κεντρική Ελλάδα που είναι εύκολο, μπορεί να το δοκιμάσεις εύκολα. Δεν είναι το ίδιο όμως για ένα που μένει στη Ρόδο.
0: Όχι, τώρα εσύ.
1: Και εγώ μόνο στην Κρήτη. Εγώ για να ξεκινήσω από εδώ πέρα και να βγω στην Ελλάδα θέλω 200 ευρώ μόνο για το καράβι.
0: το
1: λιγότερο, έτσι.
0: Και χωρίς καμπίνα, έτσι.
1: Ναι, χωρίς καμπίνα.
0: Λοιπόν, αγαπητέ Στέλιο, επειδή τα λιώσαμε στα αλήθεια έτσι για σήμερα, θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου στην εκπομπή. Έτσι, και για όσα ενδιαφέροντα έτσι μας είπες, που πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμα για τους ακροατές. Φαντάζομαι ότι στο μέλλον θα ξανακουβεντιάσουμε για το ταξίδι στην Ινδία.
1: Ευχαριστώ.
0: Πότε υπολογίζεις να το κάνεις? Θεωρητικά.
1: Μάλλον τον Αύγουστο.
0: Μάλλον τον Αύγουστο. Ωραία.
1: Λόγω καιρού έχει να κάνει όλο το θέμα, έχει να κάνει με τον καιρό, γιατί όταν κινείσαι σε αυτές τις περιοχές με υψόμετρο πάνω από 4.000 μέτρα και... έχει να κάνει μετά...
0: Με τους μουσόνες, δεν έχει.
1: Συνθήκες πάρα πολύ.
0: Έχει να κάνει με τους μουσόνες, δεν έχει.
1: Ναι, οι μουσόνες έχουν αλλάξει εποχές και χτυπάνε λίγο νωρίτερα. Και λένε τώρα ότι τα τελευταία χρόνια ότι ο Αύγουστος είναι ο καλύτερος χρόνος. Ο καλύτερος μήνας, συγγνώμη. Θα δείξει. Οπότε δεν ξέρω, το κλίμα έχει αλλάξει εντελώς. Το πλανήτος το βλέπει και από την
0: Ελλάδα. Ναι, σίγουρα.
1: Συμβαίνει κάτι τέτοιο και οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να συναντήσεις.
0: Λοιπόν, μείνε στη γραμμή, εσύ μου φύγεις. Λοιπόν, εσείς φίλοι ακροατές, φαντάζομαι να ζηλέψατε έτσι τα ταξίδια του Στέλιου και να σκεφτείτε πως η ζωή είναι μικρή για να είσαστε κολλημένοι όλη μέρα σε μια οθόνη. Υπάρχει, όπως και να το κάνουμε, τεράστια διαφορά μεταξύ ενός βίντεο, μιας φωτογραφίας, με το να αντικρίζετε με τα δικά σας μάτια τα θαύματα του κόσμου. Αν ακούτε τις εκπομπές μου, να προσέχετε τι λένε οι καλεσμένοι μου. Οπότε που θα έχετε και θα έχετε διαπιστώσει πως δεν χρειάζεται να είσαστε πλούσιοι για να πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Κατά κανόνα θα σας έρθει φθηνότερο από το να ταξιδεύουμε στη χώρα μας. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα χώρες που τα χρήματά μας πιάνουν τόπο. Αλλά βιαστείτε, βιαστείτε, γιατί παντού οι τιμές ανεβαίνουν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν από 3 χρόνια, το ίδιο ξενοδοχείο που έμενα πάντοτε στη Σόφια, τον Κόρτα Μπάνια, είχε 19 ευρώ. Σήμερα είναι κατά 50% ακριβότερο. Αλλά ακόμα και έτσι είναι φθηνότερο από ένα αντίστοιχο της Αθήνας. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αλβανία. Όσο για τη Ρουμανία, που είναι υπέροχη χώρα, εκεί οι τιμές έχουν ξεφύγει, έτσι, και για την ακρίβεια έχουν διπλασιαστεί. Εάν θέλετε όμως να κάνετε ένα υπέροχο ταξίδι και να δείτε και ιστορικά μνημεία, αλλά και όμορφη φύση, σε τιμές απίστευτα χαμηλές, τότε Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν. Είναι 3 χώρες που θα σας καταπλήξουν, έτσι, από κάθε άποψη. Αλλά μην το αναβάλλετε, γιατί και εκεί οι τιμές μπορεί να τραβήξουν την ανηφόρα. Τη στιγμή που σας μιλάω, για το κοίταξα πάλι, βρίσκεται άνετα καταλήμματα με κάτω ή και πολύ κάτω από 20 ευρώ. Οπότε έχετε χρόνο να σχεδιάσετε ένα ταξίδι στις χώρες που σας προανέφερα και αφήστε για άλλους εκείνο το βόρειο ακροτήριο. Έλεος πια με αυτό το βόρειο ακροτήριο. Εσύ έχεις πάει στέγες, δεν είναι?
1: Ναι, έχω πάει.
0: Έχεις πάει, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ δεν θα χάλαγα λεφτά για να πάω εκεί. Να δω την Νορβηγία, ναι, αλλά για να φτάσω σε ένα μέρος.
1: Η Νορβηγία είναι καταπληκτική.
0: Ναι, αλλά σε ένα μέρος μέσα στην Ομίχλη και να μην δω τίποτε παρά μόνο ένα μνημείο, δεν θα το έκανα. Λοιπόν, φίλοι μου, ραντεβού πάντως την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα στο Ράδιο Ένωση στους 97,3, και μια και τελειώσαμε, μπείτε στο site του σταθμού, από το οποίο μπορείτε να με ακούτε αλλά και να δείτε φωτογραφίες όλων αυτών για τα οποία σας μίλησα σήμερα. Radio Ένωση, μια λέξη, radioenosi.gr. Πιο εύκολο δεν γίνεται. Κλείνοντας, να σας ευχηθούμε

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Κάτσουμε όλοι δυνατοί.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.